0: όνομα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρικέ, Υιώ και

Επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών εν εκείν το ονόματός σου. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστε το όνομά σου. Έλθε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιουσίων δώσε με σήμερον, και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις ωφελέτες ημών, και μη εις τον έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Θεό το όκου ελεήσουν ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγερασμού Κύριε, το νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν

Αθρώνω κριτές επελεύσετε και εκάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φαβο κράξω μόνο το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διέ της Θεού τόπου ελέησον ημάς. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Εκ του ύπνεξε νηστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δι' την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, οκοργίστε σε μη του ρωθή μου και αμαρτωλώ, οδέστεν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσεν κείμενον γυράσμα, εις τα ορθρίσαι και το εξολογήσαι το κράτος σου, και νυν φωτισόν μου το όμα της Διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνένει της ανδουλάς σου, και πείν το θέλημά σου, και ψάλλον σε να εξομολογήσει καρδίας, και ανεμνήμητο το Πανάγιον ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπα προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων Αθήνα και τυχήν της ισότητα του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την

0: Βασιλέων Μάινεση, όπως κι εγώ και νονός γένα με το φρονήμα Παρθένο, εν φεδρόλε βιλών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξασόμενον Θεολόγον, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τον αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου να ποιών με αισθητεία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν να ποιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσησαν το κρίνα στέσα. Η δουγάρα να νομίσαι να λήφθη και να μαρτύρισε και σε σένα η μήτερ μου. Η δουγάρα λήφθη εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντεΐσμε, σώπη και καθαριστήσουμε, πλενίσμε και υπέρχειον ελευκανθήσουμε, ακουτίσμε αγαλίασαν και φροσύνη, αγαλιάσαι τα αστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία σου με εξάλληψουν. Καρδία καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσα και ένιωσαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδωσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσα τη σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις ως θυσία να εδωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένου, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικονομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη αναφορά και λοπαυτώματα, τότε ανίσουσεν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Σε πρέπει ύμνο ο Θεό εν Σιών και εσύ υποδοθήσα τη ευχή Ιερουσαλήμ, εισάκουσαν προσευχή μου, προσέπασα άρξηξη, λόγιο νόμων υπερηδυνάμωσαν ημάς και τα σε σεβία σημών σε ελάσσε. Μακάριος να εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει τι αυλέ σου, πληστισόμεθεν τι αγαθίε του οίκου σου, Άγιος ο ναό σου θα μα δώσει δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεό σου σωτήρι μου, και ελπίζει πάντα το περάτο τη γη και τον εφελά σε μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένο εν δυναστεία, ο σιδεράσον το κήτο τη θελάση, ήχο κυμάτων αυτή τη υποστήσατε. Ερεχθήσατε τα έθνη και φοβηθήσατε οι κατοικούντε τα πέρατα από τον σημείο σου. Εξόδου πρωία και εσπέρα θέρψη. Επεσκέψω την γη και μέθησε σε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμό του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασε την τροφήν αυτών ετ' ούτως ετοιμασία. Τα σάβλακα σ' αυτής μου έθισουν, πλήθυνουν τα γεννήματα αυτής, εν τε στεγώσιν αυτής αφρανθήσετε να τέλουσαν. Ευλογήσεις τον Στέφανο του ενιαυτού της χρηστότητός σου και τα παιδεία σου κλειστήσονται ποιότητος. Πιανθήσετε τα ωραία της αρήμου και αγαλίασαν οι γονείς περιζώσονται για να δίσονται οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εσύ τον και κράξονται και γάρε μίσουσι. Αλλά αλλάξετε το Κυρίο πάσα γη, σάλετε δει το νόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό, πόσο σοβαρά τα έργα σου, εν το πλήθησε να με όσο ψεύσοντες οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκυνησά το σάνσι και ψελά το σάνσι, ψελά το σανδί το όνοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, όσο σοβαρός αμβουλές, υπέρ του Υιούς των ανθρώπων, ο μετεστρέφων τη θάλασσα εις ξηρών, εν ποταμό διελεύσατε ποδί, εκεί εφρανθισόμεθε επ' αυτό, τα δεσπόζεται τη δυναστεία αυτού του αιώνιους, η ωφελούμη αυτού επιτέθνη επιβλέπωση, η παρεπικραίνοντας με εξούστας τον εαυτής, ευλογείτε έθνη του Θεού νημών και ακουτίζεστε τη φωνή της ανέσεως αυτού, του θεμένου τη ψυχή μου η ζωή και με δόντως εις άλλων τους πόδες μου, ότι η δοκίμασα σημάς ο Θεός, η πύρουσα σημάς ο σπυρούτε το αργύριο, εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έφευγε λήψης επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί της κεφαλάς ημών, δήλθαμεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν, εισελεύσαμε εις τον οίκον σαν ελαπαυτόμαση, αποδώσεις τας ευχάς, ας διέστειλε το χείλη μου, και λάλησε το στόμα μου τη θλίψη μου, όλα καυτώματα με μελωμένα, ανίσωσε με τα φημιάματος και κρυών, ανίσωσε βαός με τα χυμάρων. Δε φτακούσατε και διηγήσουμε εμείς, πάντες οι φοβόμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το σταματή μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδική είναι η θεώρον καρδία μου, μη εις ακουσά του μου, Κύριος. Δια τούτου εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της τα ίσαος μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός ευτηρίσα ημάς και ευλογήσα ημάς. Επιφάνω το πρόσωπον αυτό εφημάς και λαΐσα ημάς. Το γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάσην έθνησε τα σωτηριών σου. Εξομολογησάς το σαν σε λαΐ ο Θεός. Πάντες. Εφραμφήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη. Ότι κλινείς λόγωσαν ευθύτητη και έθνη εν τη γη ότι γήσεις. Εξομολογησάς το σαν σε λαΐ ο Θεός. Πάντες. Και έδωκε το καρπόν αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτου Θεός και διασκοπιστήτου σαν εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως στέκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούται η αμαρτωλή από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι φρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άστετο το Θεό, ψάλετε το όνομα τη αυτού, οδοποιήσετε το επιβεβικό του επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτού, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των ορφαντών, φοροφανών και κριτού των χειρών, ο Θεός εν το απογείο αυτού, ο Θεός κατοικήσει μονοτρόπους ανήκου, εξάγων παπαιτημένος εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικράντες σου κατοικούντες εν τάφιες, ο Θεός εν διεκπορευεστές ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν θηρή μου, γη εισήστη και γάρι ουρανί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ, βροχήν ακούσαν ο φορείς ο Θεός την κληρονομία σου, και εισθένησε εσύ δε κατηρτή σου αυτή, τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, ετοίμασε εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελισμένης δυνάμη πολύ, ο βασιλές των δυνάμων του αγαπητού, τη ρεότητα του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε ανωμέσων του κλήρου, τέργες περιστεράς περιεργυρωμένα και τα μετάφρανα αυτής αχλωρότητη Χριστίου, εν το διαστέλλον των απεράων ο βασιλής από αυτής και νοθήσοντες ολμών, όρος αυτού όρος ποιού, όρος ετηρωμένων όρος ποιού, είναι ότι υπολαμβάνει το όρος ετηρωμένα, το όρος ευδόξεων ο Θεός κατοικίνεν αυτό και βαροκύριος κατασκηνώσεις τέλος, το άρωμα του Θεού μεριοπλάσεων χιλιάδες ευθυνούτων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίου, ανέβησες ύψος, ηχμαλώτασες ηχμαλωσία, έλαβες σώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας το κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός το σώζει, και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου, πλην ο Θεός εφλάσσει και φαλάσσει εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων επλημελίας αυτών, είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψαν βυθείς θαλάσσες. Από σαν βαφιοπούσαν αίματι, η γλώσσα του κοινού σου εξεχθρών παρά αυτού, εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίου. Πρέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλότου, εν μέσω ανίδων την πανιστριών, εν εκκλησίες ευλογήτου των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες αβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ, έντυλον ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο κατεργάσον ημίν, από τον όσο Περουσαλήμ Ιησούς η Βασιλής δώρο, επιτίμησον τη Συρίης το καλά μου, ξενογωγείται τάβρον της δαμάλης του τελών, του μη αποκλειστήνε τους δοκιμασμένου στο αργυρίο, διασκόρπισον έθνητο τους πολέμους θέλοντα, ύξος υπηρέσεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χειραυτής τον Θεό, η Βασιλεία της γης άσε του το Θεό ψάλε του το Κυρίου, ψάλε του το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ήδη δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν του Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και δύναμες αυτών της νεφέλες, θέμας δώσε ο Θεός εν της αρχής αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσαν το λόγο αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθα σαν είδατε ως ψυχής μου, εν επάγινε εις ελλήν βυθού και πες την υπόσταση. Ήλθον εις τα βάφτη θαλάσσης και καταγίσκατε από τη σένα. Από ποιάς ο κράσον, ευρεχίας ο λάρξ μου. Ξέ λοιπόν η οφθαλμή μου που το ελπίσω με επί του Θεού μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, μισούτες μου δωρεών. Εκρατώθησαν εχθροί μου, εκδιακοντές μου αδίκως αχού ήρπαζον τότε επιτίνιον. Ο Θεός έγνωσε την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εισκυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντας, ο Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Με δέντρο ποιήσαν επ' εμέ σε τούτες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι είναι κάσο επί νεγονιδισμού, εκάλυψαν ντροπή των προσωπών μου. Απειλωτριωμένος αγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σε κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σου επέπεσαν επ' εμέ. Και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη σονιδισμού σε μη. Και θέμεν το ενδυμά μου σάκον και γεννόμεν αυτή τη παραβολή. Κάτε μου οι δολέσχον οι καθήμενοι εμπύλε και σε με έψαλον επίνονται σύνον. Εγώ δε την προσοχή μου προσε Κύριε καιρό ευθοκία. Ο Θεό εν το πλήθη του ελαίου σου. Επάκουσό μου εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσο με επιπυλού είναι μη επαγώ. Ρίστην εκ των μισούτων μου και εκ των βαθέων των υδάτων. Μην με καταποντιστά του καταγής ύδατος, μη δε καταπία το με βυθός, μη δε σε σχέτα επ' εμέ φρέρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου τη θλίβο μου, τέχη επάκουσον μου, πρόσχεθη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή, ένα κατ' των εχθρών μου ρίσαμε, σίγαρη γνώσκες των ειδισμών μου, και την εσχήνη μου και την ντροπή μου, εναντίον σου πάντα σε θλιβωτές με, ονειδισμό προσεδόξη ψυχή μου και τελεπορία, και υπέμενα σε λυπούμενο και ουχ υπήρξε, και παρακαλούντας και ουχ έβρω, και έδωκαν στα βρώμα μου χωλή, και είστε δίψαν μου επότισαν με όξο. Γεννηθείτε τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδοσαν και εις σκάνδαλο. Σκοτιστήτωσαν η οφθαλμή αυτών το μη βλέπει, και τον νότον αυτόν διαπαντός σύνταμ σου. Έχειον επ' αυτούς την οργή σου, καθημός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Κινηθεί του η έπαυλες αυτών ηρημωμένη, και εν της κοινόμασεν αυτών μη έστω κατοικών, ότι όν σε επάταξα σε αυτή κατεδίωξαν, και επί το άλλο σαν δραμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσα νομίαν επί την ανομίαν αυτών, και μη εισαλθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξελευθήτωσαν εκ βίβλος ότων, και με τα δικαίων με γραφήτουσαν, ταχώς και αλγώνει εγώ. Η σωτηρίας ο Θεός διτελάβει το όμο, ενέσαι το όνομα του Θεού μου με το δεις, και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσαι, και ρέσαι του Θεού υπερμόσχου νέου, και έρετα εκφέρατο και οπλάς, ιδέτος αμπτωχή και φρανθήτωσον, εξατίστατε τον Θεό και ζήσατε η ψυχή μου, ότι εισήκωσε τον πανί τον Κύριος και τους παιδημένους αυτού καξοδένουσαν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάθα τα έρπατα αυτοί, ότι ο Θεός σώσε την Σιούν και οικοδομηθήσε την πόλη σε Ιουδαίας και κατοικήσουσεν εκεί και κληρονομήσουσεν αυτήν και το σπέρμα του δούλου σου καθέξουσεν αυτήν και αγαπώντας το όνομά σου κατασκηνώσουσεν εν αυτήν. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχει. Κύριε, στο βοηθήσα με σπέσω. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις τούτε στη ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασκυνθήτωσαν οι βολόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις κινόμενοι λέγοντα εις με εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σε πάντες οι διτούτες ο Θεός. Και λογέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ διαπτωχώσαμε και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστες με εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις τον Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα, ομούσαν τα πατρίδιο τα πάντα γένετον, τον δημόν στους ανθρώπους και δίτηνε μετέρα σωτηρίων, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ενωθρωπίσαντα, σταυρωθέντα επίρ ημών υπό ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναισθάνεται τρίτη μέρα κατά τα στραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλεία σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, και εκ το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών, προστακών άσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ερεκέν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήθω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μα εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας ελεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσήφου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίθους σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Μεγαλύνον, μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νυν δέσποτα, σκεπασάτω με ηχήρ σου, και έλθεπε με το ελαιού σου, ότι τετάρεκτη ψυχή μου και κατόδυνωσες την, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και λιπαρού σώματος τούτου. Μη ποτέ η πόνηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μια αμαρτίας. Ήλαιος γενούμι δέσποτα και μη ιδέεται η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το όνοματί σου, το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνεστε με, μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με των αμαρτωλών εις βυθονάδου, αλλά παρά στη θύμη και γεννούμι σωτήρ και αντιλήφτων, ελέησον Κύριε την υποθύσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου, και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίω του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξει ο δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέψη επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε, ουδέη η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξησε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει υπου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γης ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος, και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Νήστη, Κύριε, τον απελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημένη μαϊκούσιον τε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως εν θα απέδερα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα ως απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή η ανάσταση και η ανάπαυση στον και κειμημένο δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών μου υπό την σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γάρα απολογίας αφορούντες, ταύτιση δίνει και εσύ άνω θεσότη, η αμαρτωλή προσφέρω.

0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρήτων σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολογούν τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Πακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλες τη βοήθεια εξ Αγίου και εξιών αντιλαβητός του, μισθή πάση θυσία του και το ολοκαύτωμά σου τι ανάγκη. Δόησε Κύριος κατά

0: των Χριστών αυτών, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστείες σου κυρία τη δεξιά αυτού, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ήθηση μην παίρνω νόμα τη κυρία Θεού μόνο τη καλεσόμεθα. Αφήσιμε κολλήσισαν και έφτασαν οι μίσδε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάφουσον ημών εν μίαν ημέρα και καλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εκραμπήσεται ο βασιλέας και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα την επιθυμία της καρδίας αυτέλωκας αυτού και την θέληση των χειλαίων αυτού και στέρισας αυτών ότι προέφθασες αυτών εν ευλογίες Χριστότητος έθικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθη τιμή ζωή της ατώσε και έντοκας αυτού μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνας. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια να επιθείς επ' αυτό, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνας, εφρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίσπου μη σταλευτεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντας τους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, ισχυρών του προσώπου σου, Κύριος, ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλαιαν εις έκακα, διαλογήσαν τον βουλά σε σου μη δίνονται στήνε, ότι τύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησε όλες αναμίας ημών, Άγια επίσκεψε και ηλάστε της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το δοκαλυμά σου, όσο μεγάλο και ευτυχή. Τον άρτον ημών των επιμήσεων δώσουν εις σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι λόγης ημάς και δοσμών, αλλά είσαι ημάς από την πολλή μου. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύσε κατά βαρβάρον δρούμενος και το σών φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, δια πολύμου σου και νη πολιτεία, του συκτηρμού σου δόλησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αιτή των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ως εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου, ουκέις τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσω μου μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας τους εχθρόνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε με την χείρα σου, που και έστην ίασεν τη σαρκή μου προσώπου της οργής σου, που και έστην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου περίρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάνθην έως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώη μου επλήσθησαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίασε τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμηνε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγησαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο εισετώντας την ψυχή μου και εισετώντας τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και ενδοσαλευτήν επόδας μου, επί με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και η μεριμνή σου υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς οροφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό,

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των Ισλάκων, εγεννήθεν ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθέβδες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν, έθε ντόμε, λάκκο ατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθε ντόμε ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην και ούκο ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, γιατί έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε έτησιν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δίηθουν οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκ έκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο.

τον λυτρούμενο εχθρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελέημον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο, ουκ ει τέλο οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τα ανομία Σιμών επίησε νημήν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδωκε νημήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ όν απέχουσαν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε φημώντα ανομία Σιμών. Καθώ εκτήρη πατήριου, οκτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει, ότι πνεύμα διήρθεν εν αυτό και ούπ υπάρξει, και ούπ επιγνώσεται έτη των

λόγων αυτού, το ακούσω τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού επιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωτής ετενόπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισα έμεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνετμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών πίσον μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλοθρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: και Αγίω Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου, ράβδον δυνάμειος εξ αποστελής Κύριος αξιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν δεσκλαμπρότης των Αγίων σου, εγκαστρός προεοσπόρου εγεννησάσε, όμως ο Κύριος και ού μεταμεληθήσατε. Συ ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέφλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνης, πληρώσει πτώματα, συγκλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδόφιεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα, Κυρίω, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Νίαν επίσατο των θαυμασίων αυτού, ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, τροφήν εδώ και της φοβουμένης αυτών, νηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, είστε πάσε δουλέ αυτού, εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, εν ειθύλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δι' αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένησης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες αντολές αυτού θελής εισόδρα, δυνατόν εν τη γη έστατο σπέρμα αυτού, γενεά ευθέων ευλογηθήσατε, δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέφυγε εν σκότη φως της αυθέσιν, ελέημον και εκτήρμον και δίκαιος, Χριστός ανήρω εκτήρων και κυκρών, οικονομήσε τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι εις τον αιώνα ους αλεχθίζεται. Εις μνημός τινων αιώνιων είστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσατε. Ετοίμη η καρδία αυτού, ελπίζειν επί Κύριον, εστήριχτε η καρδία αυτού, μη φοβηθεί, έως σου επειδή επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν εδώ και δυσπένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσεται εν δόξη, αμαρτωλός όψεται και οργιστήσεται, τους οδόντες.

0: από Ανατολών Ηλίου μέχρι Δυσμών, ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανού και εν τη γη, ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας εν μισούν πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήραν εν οίκο μητέρα επιτέκνησε φρενουμένη. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβε κλαού βαρβάρου, εγεννήθη ουδέ αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως η κρίκη, βουνή ως αρνία προβάτων. Θυσία στη θάλασσα ότι έφυγες και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφης εις τα οπίσω. Τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως η κρίκη, βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίως αλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτρα εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλλή το όνομα Τη σου δώσ' δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι, νοθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου κοσπρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσι, ου φωνήσουσι εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο υπηούδες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβμένοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών. Ευλόγησε τους φοβμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Οι ευλογημένοι εμείς το Κύριο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της εις των ανθρώπων. Ούχι νεκροί ανήσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες καταβαίνονται εις άδου. Αλλοί εμείς ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον, από του νυν και έως του αιώνος. Ηγάπησα ότι εισακούσα κείται Κύριος της φωνής της δεησεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τις ημέρες μου αντικαλέσομε. Περιέσχον με οδύνε στενάτου, κινδυνιάδου ευρωσάμε. Θλίψιν και οδύνην εύρων και το όνομα Κυρία επεκαλεσάμιν τσάμιν. Ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελέημον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελέη. Φυλάσσον τα νύπια ο Κύριος, αταπεινώθην και σωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την αναποψήνη σου, ότι Κύριος ευεργέτης έσαι, ότι εξήλαιτο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος. Ευαριστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δα η ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψουμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σε ηθήσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εθιμάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπά το δίκος Ισραήλ ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπά το δίκος Ααρών ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπά το σαντί πάντες υφογούμεν τον Κύριον ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού,

Εκ θλίψος επεκαλεσάμιν τον Κύριον και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσουμε τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός και εγώ υπόψω με τους αστρούς μου. Αγαθόν πεπιθέν επί Κύριον ή πεπιθέν επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσαν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρε να κάνθες και το ονόματι Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Ως τίσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος εδελάβει τόμο. Της χείς μου και εμνησής μου Κύριος και εγένετο μη σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσιος και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Δεξιά Κυρίου ύψωσέ με. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ουν καποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύωνε, παιδεύσέ με ο Κύριος και το θανάτο όπου αρεδοχέμαι. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές, εξομολογήσουμε το Κυρίο. Α, αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσουμε έσυ ότι επικουσάζουν και αγένουμε η σωτηρίαν. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως η γεννήθης καπαλήν γωνίας. Παρακυρίω έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Αύτη η μέρα είναι επίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφραμθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δι, ο Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Συστήσαστε εορτήν εν της πεκάζουσιν, έως των κεράτων του θυσιαστηρίου, Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέση. Θεός μου εσύ και υψώσουσε. Εξομολογήσω μέσου ότι επικουσάς μου και γένουμε η σωτηρίαν. Εξομολογήσει το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Σύνε τη λόγω τη εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε χυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα

Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, που σαν μία αμάρτωση, ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην όσο επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου δουλεσχίσου και κατανοήσου τα σουδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσου και πηλήσου με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξου τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρηκος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απαιμούντας εντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν πάντη καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης επικατάρατη εκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απαιμόνιδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρι κάθες ανάρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σουδούς μου εξήγγυλα και επικουσάς μου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδουλεσχίσουν τη σταυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν τη συλλόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απαιμού.

προφήτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων Σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέθισόν με και εξερευνήσω τον νόμον Σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών Σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά Σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό Σου ζήσον με. Στήσον το δούλο Σου το λόγιό Σου εις τον φόβον Σου. Περίελε των οειδισμών μόν υπόπτευσα ότι τα κρίματά Σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά Σου εν τη δικαιοσύνη Σου ζήσον με.

και φυλάξου τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και επορευόμενεν κλατισμότητας εντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκης χεινόμην, και εμελέτων εν τις εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα εντολά σου ας ηγάπησα, και ειδωλέσχουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήστητε των λόγων σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με, αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λογιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, που δε του νόμου σου και ξέκλεινα, εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώτων των νόμων σου, σαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου, αύτη γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου

Διελογισά μην το σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ού και τα ράφιν του φυλάξαστε τα σαντουλά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα τη

0: Ετηρώθειος γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν με ότι εταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και

0: Κύριν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, έχειρε σου επίσαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου, οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεια η ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το διτο έλεος του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως αν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχή σου εν τες εντουλές σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασής σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσες είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με, εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσα ντόμι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτυρία του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εφημελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάχω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση των πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον όμνο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώθησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία του λαριγκή μου τα λογιά σου, υπερμέλει το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσης απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη, και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμου σου εμίσησα, το δενόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντολάς του Θεού μου. Αντιλαγού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας, πάντας τους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας συλλογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωθαντισά τους αν με υπερήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιγον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποίησα το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ήνυξα και ήλκυσα πνεύμα, ό,τι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτου μου πάσα ανομία, λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου, το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου, δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθωνο τον λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λογιόν σου σφόδρα και όδουλος σου ηγάπησεν αυτό, νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνετισόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξηθήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε ουδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγρον εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίγοντες με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ και τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδεησίς μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξε το χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξε το η γλώσσα μου τα λογιά σου, διπάς εντολές σου δικαιοσύνη. Γενναίες το η χείρι σου, το σώσε με, ότι τα σεντολά σου ερετισάμιν. Επεμπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό.

Ελύσον ο Θεός κατ' ο μέγα ηλαιό σου και κατά του πλήθου των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εις ίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιες σου και νικήσεν το κρινεσθέσεν. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες οικήσεν, η μήτερ μου ιδού γάρ αλήθεν ηγάπησες, τα άδειλα και τα κρύφε της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευχανθήσομαι. Ακουτής με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσταψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγκαίνισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο με αντανελίσσαθε μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδω κάνω, όλο καυτό μου το προδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμέν και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν το ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεβαίνει.

0: και αντιπισκεπάσαν τη ζωή ημών, εις το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένουν αδιάστατος, και ευώων της αγαπός εισέ, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Ως περ μέγας ήλιος εξανατήλας, καταβγάζεις άπαντας των αρετών σου το φωτί και των θαυμάτων τες λάμψεσι, θαυματοφόρε αγγέλων.

άνθρωπος ουρανόφρον και εις άγγελον σώφθης ευμένιε, αρτίος εν κόσμο λιμωδών όσον στήλε λαμπρέ του νοσοκομείου και πιστών άριστε ηθήντων προς τελείωση.

σας πρόμαχε. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, Θεός δότων δωρεών, χαίρε ρόδων ευωδέστατων, συμπαθίας των λεπρών, χαίρε των Αθηναίων των λαών ο Εφράνας, χαίρε των Χριστονίμων την πληθύνω στηρίξας, χαίρε ηθών αμέμ των κοιμήλιων, χαίρε σεφτών της χάριτος έσοπτρων, χαίρε πιστών

ο Άγιος Μάρτης Σαλωνάς ο Ρωμαίος ξηφιτελιούτε, σπονδάς απειθών προσφέρειν ειδωλείς, τέμνη Σαλωνά και Θεός πονδύ γίνει. Ο Άγιος Μάρτης Έλευκος πριονιστής τελειούτε, φέρεις Έλευκος αστεναχτή την πρίσιν και των πολυστέναχτων εκλυπηβίων. Μνήμη του Αγίου Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας Κύπρου, πνεύμα συνέσεως έβρεσε πτών οίκων.

Μνήμη της σωσίας πριγκιπίσης Εφροσύνης, ηγουμένης της Μονής του Σωτήρος Χριστού, εις Πολότσκ, την Εφροσύνη του Κόσμου.

όφθη ο Παΐσιος ασκητής Μέγας, μνήμη του Αγίου Βασιλέως Δημητρίου, του δια του Αγίου Σχήματος, με το όνομα Στέντος Δαμιανού Μοναχού, του εν τη Μονή Καρέντη της Γεωργίας Τελειοθέντος, κατά το 1156 έτος, αφής Δημήτριος τιμάς Βασιλέως, φέρει Πορφύραν τρίβωνα μοναζόντων, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Κρητός, του ενεσχά της χρόνης διαλάμψαντος εν Αθήνες, λεπρών και νοσούντων λυμικός ακέστορ, πιστών ευμένιε, φοδηγέτα όφθη, τες των σών Αγίων.

0: Δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψαστε οι κατοικουμένοι το Κυρίο η πιστή.

σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήρας των ονειγνήσεων και Θεών, των Κύριων ημών ίσον Χριστών επίδοση επί τους δούλους τους πεντηχουμένους που κυκλικώντας τον εαυτόν αυγένει και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτων του παλιγενεσίας, της αφαίρεσης των αμαρτιών και του ενδύματος αυταρξίας ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτουσαν αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη. Είναι και αυτή η νημήν δοξάς το πάντημον.

ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεό, των δυνάμεων των καταξιών τη μα παραστήνε και γίνει του Αγίου Σκεστηρίου και προσπεσίν συκτιμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτιμών και του λόγου αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεό τη δέηση ημών πίσων ημά αξιού γενέστε. Του προσφέρει δεήσει και ηγεσία και θυσία ανημάτων υπερπαντό του λαού σου και ικάνου μα που του έφυγε στη διακούνιο στάθμη τη δυνάμει του πνεύματο του Αγίου, καταγνώστο και αποσκόπησε καθαρό το μαρτυρίο τη συγκυρίσεω ημών, επικαλείσαι σε εμφαντή καιρό και τόπο. Είναι εις αφού ονειμών ήλιος ημίν εις εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

Πάλιν και πολλά και σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέησιν ημών. Καθαρίσει ημών τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνεχομένης μη προκοπήν βίου και πίστεως και συνέστος πνευματικής δώσα της πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσι, ανενόχους και εγκατακρίτους μετέχειν των Αγίους Μυστηρίων και της Επουρανίους Βασιλείας αξιωθήμε.

Πατρόνου σου Άγιος ο δεχόμενος εσύ ενέσπαρτον πικρωμένος εν όλη καρδία. Πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγει το Αγίου σου αστερίο και η κάνος μας όσον εγγύνησε τώρα την κυθία συμπνευματικά σου περτών ημετέρων αμαρτημάτων και του λόγου γνωημάτων. Και κατεξίσου μας ευρύ χάρη να ποιόν του γενέστησε ευπρόσδεξε εν ημών και επισκοινώσει το πνεύμα της καρδιτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάπτα και επί πάντα των λαών σου. Αμήν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ εις βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

Σιγάρι Θεό ανέξω περινόητο αόρα του ακατάλληλου αιώνα άφουσαν σε κοιμονογήσεω και του πνεύμα του Άγιο. Σι εκ του μειώντου ει του ίνι μα παρήγαγε και παραπεσόντου ανέσω πάλι και ο καπέλο πάντων βιών. Έω ημά τον ονόγεγα ει και την βασιλεία σου καλού μέρου. Υπέρ του τον απάντων ευχαριστούμε. Και το μονογήσιο και το πνεύμα τη του Άγιο περπάντων νύσμεν και νοκίσμεν των φανερών και φανών βαριέσεων των σημαδιαγημένων ευχαριστούμε. Και υπέρ τη λειτουργία τα άφησε είναι εκ των χειρονομοδέξη κατεξίσου και τη υπαριστήκα τη πηλιά τη Αγγέλων. Και μοιάδε Αγγέλων το χειρονομή σε λαφή με εξαρτέργα πολιώματα μετά άρση από τα ρωτά.

0: παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κυτέρων κατά εξίσου μας μεταλαβήν, των επουρανιών και φρικτών μυστήριων τάψη ερά και πνευματική τραπέζα με τα καθρού συνειδόπου. Σάψη να μαρτυρών σκόρτ πλημελημάτων του πνεύματο Αγίου Κοινωνία τη Βασιλεία των Κληρονομία, σπαρισίαν την προσέμη, κρίμα ει κατάκτημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησία σε κατακρίτω τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων.

δόξιμον εξ Αγίου Κατοικητήριου και Πουθρών δόξης Βασιλείας σου και ελθέ του Αγιάσιμα σου άνου του Πατρί συγκαθήμενο και ό,τι μήνα οράτου και καταξίω την κρατεά σου κοινού τα δόνιμη το χράτο σώματό και ότι μία μου και δίημον παντή το λαό. Θεό, ηλάστη με το μαρτωλό και λέει σώμα.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιό σα και χανανέν ελεή σα, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξόν με τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου, και δέξε με προσερχόμενων και πτωμενών σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου αχράντου πόδε κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τες ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τες αμαρτίας εγκλήματα, εσβίες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με το σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογώσει, μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρώτησε των Αγίων σου πως εισελεύσω με ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνεις τον νυμφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τ' Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίδεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλά σου ελιστής ομολογώσει, νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ευμενίου του Νέου του Κριτός. Η ανάδειξη Αγίων είναι το διαρκές θαύμα στη ζωή της Εκκλησίας μας, καθότι άλλωστε αυτό είναι το έργο της, να μεταποιεί αμαρτωλούς σε Αγίους. Δεν υπάρχει εποχή στη δυσχιλιόχρονη ιστορική της πορεία που να μην έχουν αναδειχθεί Άγιοι. Στην εποχή μας, ου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Στον ταραγμένο 20ο αιώνα που πέρασε, έχει αναδειχθεί μια πλειάδα Αγίων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Άγιος Ευμένιος ο Νέος, ο Σαριδάκης, μια πραγματικά οσιακή και αγιασμένη μορφή, ο οποίος έχει καταταχθεί πρόσφατα στις αγιολογικές δέλτους της Εκκλησίας μας. Ο αγιασμένος γέροντας γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 1931 σε ένα χωριό του νομού Ηρακλείου της Κρήτης. Καταγόταν από πολυμελή και φτωχή οικογένεια. Οι γονείς του ήταν απλοϊκοί, αλλά πιστοί άνθρωποι. Ήταν το 8ο παιδί της οικογένειας και το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος. Τα παιδικά του χρόνια υπήρξαν πολύ δύσκολα και πονεμένα, βιώνοντας τη φτώχεια και την ορφάνεια. Ο πατέρας του, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν μόνο 2 ετών, ασθένησε και πέθανε, αφήνοντας χείρα σύζυγο και 8 παιδιά, ορφανάκια προστάτευτα. Η ηρωική και πιστή εκείνη γυναίκα, με εφόδιο την πίστη της στην πρόνοια του Θεού και τις προσευχές της στην Παναγία, καθώς και τον υπεράνθρωπο αγώνα της, κατόρθωσε να ζήσει και να μεγαλώσει τα παιδιά της, μεταδίδοντάς τους την ευσέβεια και εδραιώνοντάς τους την βαθιά πίστη στο Θεό. Ο Κωνσταντίνος έδειξε από μικρό παιδί τις ιδιαίτερες χάρες του, την άδολη πίστη στο Θεό και το σεβασμό του στην αγαπημένη του μητέρα. Σύχναζε στην εκκλησία του χωριού, βοηθώντας τον εφημέριο, προσευχόταν με θέρμη και ευλάβεια και τηρούσε αγώγιστα σαν μεγάλος όλες τις νηστείες του έτους. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 1944, λέγει ο ίδιος, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και μετά πήγα στο σπίτι μας. Εκεί ήταν και η αδελφή μου η Ευγενία. Εκεί που τρώγαμε, ήρθε μια λάμψη και με τύφλωσε και μπήκε στα βάθη της ψυχής μου και αμέσως την ίδια στιγμή φώναξα της αδελφής μου «Ευγενία, θα γίνω καλόγερος». Σε ηλικία μόλις 17 ετών πραγματοποίησε τη σφοδρή νεανική του επιθυμία να γίνει μοναχός. Κατέφυγε στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικήτα στα νότια της Κρήτης. Με την άδεια του ηγουμένου πήγαινε τα καλοκαίρια και στο Άγιον Όρος για να γνωρίσει τον αγιορητικό μοναχισμό και να συναντήσει πνευματικούς ανθρώπους. Αργότερα κλείθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, αλλά δυστυχώς κατά τη διάρκεια της εκδηλώθηκε σε αυτόν η λοιμώδης νόσος της λέπρας, η νόσος του Χάνσεν. Πέρα από τους φοβερούς πόνους που είχε, έπρεπε να υπομένει με αξιοθαύμαστη καρτερία και πίστη στο Θεό και την απομόνωσή του στο ίδρυμα αποκομμένος από το συγγενικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Όμως οι θερμές προσευχές του είχαν αίσιο αποτέλεσμα, θεραπεύτηκε τελείως από την νόσο. Η διοίκηση του Ιδρύματος δέχτηκε ένα αίτημά του και παραχώρησε να παραμείνει για πάντα στο Ίδρυμα να διακονεί τους λεπρούς, υπηρετώντας και παρηγορώντας όλους αυτούς τους πονεμένους τροφίμους. Ως ιερέας κατέστη ο πνευματικός και εξομολόγος των ασθενών, αλλά και χιλιάδων πιστών που κατέφυγαν στο πετραχύλι του. Ταυτόχρονα ο ίδιος ζούσε ως ασκητής, τηρώντας με ακρίβεια τους μοναχικούς κανόνες, τις νηστείες και υποβάλλοντας τον εαυτό του σε αυστηρό ασκητικό πρόγραμμα. Εφόσον στο τέλος της ζωής του για 2 χρόνια δοκιμάστηκε σκληρά στο θέμα της υγείας του, αναπαύθηκε εν Κυρίω. Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον κατέταξε στις Δέλτους των Αγίων, ορίζοντας να τιμάται η μνήμη του τη σημερινή ημέρα εκάστου έτους. Ο νεοφανής Άγιος Ευμένιος υπήρξε όντως ένας φωτεινός πυρσός στην πνευματική σκοτία της πολύβουης και πολυτάραχης Αθήνας. Ας έχουμε τις αέναες προσευχές του στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. Αμήν.

Αγίαν. Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενια χριστιανής και πάσων της ζωήν ημών, στον το Θεό παραθώμεθο. Κύριε Αγιασμός ημών και στην δόξα απέμπωμεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

ευλογώντα, ευλογούντα σε κύριε και αγιάζοντα, επισήπε πεθόντα σου του λαού και ευλόγηση την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φυλάξουν αγία σου, αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, ουσία του, δόξου, θεϊκή σου δυνάμει. Και μία εγκαταλείψη μα, ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόμμα σου, δώσε Εκκλησία σου, ιερεύ, άρχου, ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα ρήμα τέλειων, αν οθνεστή καταβαίνω στου πατρό των φώτων και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν.

που πάντα τελεσφορήσες το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσεις τη γη, παντοδαπούς εκπίην καρπούς απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις παιδας και δανείλτων εν Βαβυλώνη, Αφροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξες, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα τα αυτά συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην του Οσίου Πατρός ημών, ευμενίου τα αυτά προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσιν των ενευσεβήτη πίστε λιωθέντων. Παράσκου δε αγαθέτηστε ευτρεπίσασι τα αυτά και την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσιν πρεσβείης Παναχάδου σου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας του Οσίου Πατρός ημών ευμενίου και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν του ανάρχου σου Πατρί, Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου.

0: πάσος των ψυχών του και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο Άσα, Φιώρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Φιλίτσας Χρήστου, Βασιλείου Ευγενίας Λαζάρου Δημητρίου Νικολάου Χρήστου, Αλεξάνδρας Πρεσβυτέρας Ελένης Αναστασίου και Αφροδίτης και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ τους κορυθήνε αυτής που αν πλημένημα εκουσιόνται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριος ο Θεός τάξα ψυχά σ' αυτόν εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θα ελέγει του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Κύριο δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσα αρκώς των θάνατων καταπατήσω δε διάβολου καταργήσεις και ζωή του κόσμου δωρισάμους. Πως Κύριε ανάποδο τας ψυχάς. Των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Τάφης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσα Φιέρω Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Φιλίτσας Χρήστου Βασιλείου Ευγενίας Λαζάρου Δημητρίου Νικολάου Χρήστου, Αλεξάνδρας Πρεσβυτέρας Ελένης Αναστασίου και Αφροδίτης και πάντων των μνημονευθένων τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών. Και τάχθεν αυτά σε εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα πέτρο πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Πάνα μάρτυμα του παραχθόν πραχθέν εν λόγω ή έργο, ή διανιού αγαθό και πλέον Θεό συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπο, ο ζήστη και ο χαμαρτή, σιγαρμόνο εκτό αμαρτία υπάρχει. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάποψη των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων τη Αγία.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναλυφθείς, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταύρου Προστασίας των Τιμίων Επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ Τιμίων δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγιος, του Εναγής Πατρός ημών Μιχαήλ Επισκόπου, Συνάδων του Ομολογητού, της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Σαλονά και Σελεύκου και του Ουσίου Πατρός ημών Ευμενίου του Κρητού Ων και την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν. Και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Μιλάτε πάντα σε εμάς, βοήθεια σε όλους μας. Καλή σας ημέρα.
1: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεού λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με των αμαρτωλών. Αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας, ευχαριστώ σου τιμέ των ανάξιων με τα λαβήν των αγράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησίαση ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόνην σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέται με αυτός ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας, επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχο σου ακατάπαυστος, και η απέραντωση των ήτων καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος του άρητον, σίγαρη τόντος σε φετών και ανέκφραστο σε φροσύνη, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις, εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός ημών, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επιπάσινης παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου και την τοπτερίγω σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και σοι τη δόξα να αναπέμπουμε, σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν εις σάρκας συνεκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδίαν, φλέξον δε ακάθαστον όλων τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλος ο φόβου, αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με σον σκήνωμα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνωμα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους στα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε στην άχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εσπλαχνε δέξη Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριεν σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον, εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστή αύθης, χαράν υγείαν και φροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινε Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησου όμεντε το θενατωμένον τη αμαρτία, ή του ελέημονος Θεού φιλές πλαχνος μήτηρε, ελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της εκμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίεση ψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Είναι ακούγισμα του δέσποτα κατά
0: αφορεί μας σου ειρήνη, ότι είδον οι φθαρμοί των σωτηριών σου, οι μας καταπρόσκουν πάντων των λαών. Πώς αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαών του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, του στόματό σου καθάπερ πυρσό, σε κλάμψα σα χάρη στην οικουμένη νεφώτισε, να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρού αναπέθετο. Το ύψο ημίν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε, να λάσει λόγη παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό. Σωθήνε τα ψυχά σημών, εκ των ουρανών εδέξω τη θείαν χάριν και δια τόσων χιλέων. Πάντα διδάσκει προσκυνήνε τριάδι των έναν Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστο όσιε. Επαξίωσε φημούμε σε υπάρχει γάρ καθηγητή ω σταθεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστό ολόφωτο με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το έμφεον μελώδι μα συναυτέ αναφωνών Μιχαήλ και τη γύμφη ανεύση διερχόμενο και τέρεση μεγίστη θαυμαζόμενο, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία κυρία πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου τη είναι ειρήνη δώση μην και λέισον ημά ω μόνο συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
5: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Αύριο Κυριακή 24 Μαΐου πανηγυρίζουμε την επέτειο της ελεύσεως στη Μονή μας, της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνος της Παναγίας μας Παραμυθίας, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα το απόγευμα 6 με 7.30 πανηγυρικός εσπερινός. Αύριο το πρωί 7 με 10.30 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Αύριο το απόγευμα 6 με 7.30 εσπερινός και παράκληση στην Παναγία Παραμυθία. Σας προσκαλούμε στην εορτή της Παναγίας μας για να συμπροσευχηθούμε και να λάβουμε τη μητρική της χάρη και ευλογία.

Σήμερα 23 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου και Ομολογητού Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων, της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας της του Κλοπά, του Αγίου Μάρτυρος Σαλώνου του Ρωμαίου, του Αγίου Μάρτυρος Ελεύκου, της Οσίας Εφροσύνης Πόλωτας, Ηγουμένης του Σωτήρος και της Ευρέσεως των Τιμίων Λιψάνων, του Αγίου Λεοντίου Επισκόπου Ροστόβ, του Θαυματουργού, του Ρώσου.

ο Άγιος Μιχαήλ, ο ομολογητής, ο επίσκοπος συνάδων, άκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέα Λέοντος του Πέμπτου του Αρμενίου, ο οποίος βασίλευσε από το 813 μέχρι το 820 μετά Χριστόν. Η ζωή του οσίου αυτού υπήρξε λαμπρή και θεοφιλής όσων ολίγων. Τόπος τον οποίο γεννήθηκε και ανατράφηκε και στον οποίο κατόπιν διδάσκαλος και ποιμένας έγινε, ήταν η λαμπρή και ένδοξη πόλη των συνάδων στη Φρυγία της Μικράς Ασίας. Οι γονείς του από τους πρώτους και πιο πλούσιους της περιοχής θλίβονταν διότι δεν είχαν τέκνα. Παρακαλούσαν θερμά το Θεό να τους δώσει τέκνο, υποσχόμενοι μετά τη γέννησή του να το αφιερώσουν στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος βρισκόταν στην πόλη τους. Επειδή δε ο Θεός, οποιόν το θέλημα των φοβουμένων αυτών, τους χάρισε παιδί, το ονόμασαν με το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αμέσως δε εξετέλησαν την υπόσχεσή τους. Ο μικρός Μιχαήλ διακρινόταν για τη σύνηση και τη φρονιμάδα του. Σε λίγο έμαθε όλα τα μαθήματα που διδασκόταν στο σχολείο και προχώρησε σε ανώτερα. Όλοι θαύμαζαν τη σοφία του και επιθυμούσαν να ακούν τα συνετά του λόγια. Πάνω από όλα όμως ο Άγιος επιθύμησε τη μοναχική πολιτεία, η οποία είναι αποφυγή της δόξης του κόσμου αυτού και η ένωση με το Θεό. Έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρήκε τον Αγιώτατο Θεοφύλακτο, τον μετέπειτα επίσκοπο Νικομιδίας, ο οποίος εργαζόταν την αρετή, ήταν δε προηγουμένως βοηθός του Αγίου Ταρασίου, πριν ακόμη γίνει εκείνος πατριάρχης, ενώ ήταν γραμματέας του βασιλέα επί των απορρίτων, δηλαδή των μυστικών υποθέσεων του κράτους. Ο Μιχαήλ και ο Θεοφύλακτος κατοίκησαν μαζί, ενωμένοι με την πνευματική αγάπη. Το 784 ανέβασαν τον Ταράσιο στον πατριαρχικό θρόνο, στο μοναστήρι του οποίου πήγαν και έμειναν ο Μιχαήλ και ο Θεοφύλακτος, όπου αγωνιζόταν και πρόδευαν στις αρετές, φυλάτοντας τις εντολές του Κυρίου ημέρα και νύχτα. Τόσο δε σκληρή ζωή έκαναν, ώστε έτρωγαν μόνο μια φορά τη μέρα μετά τη δύση του ηλίου, έτρωγαν λίγο ξερό ψωμί, έπιναν νερό και αγωνιζόταν στην πείνα, τη δίψα, την πανίχιο στάση, τη σπουδή και τη μελέτη των θείων γραφών. Κοντά σε αυτά έφεραν ως ιδιαίτερο κόσμημα την αρετή της ταπεινοφροσύνης και της ηλαρότητος, τα δε ανδραγαθήματά τους κηρύττονταν σε όλο τον κόσμο. Κάποτε ενώ θέριζαν και ο κόπος και ο κάψωνας ήταν υπερβολικά, δίψασαν. Πήγαν τότε κοντά σε κάποιο αγγείο μέσα στο οποίο ήταν δροσερότατο νερό, άνοιξαν τη στρόφιγγα, όμως δεν ήπιαν, αλλά προτίμησαν να χυθεί το νερό στη γη παρά να το πιούν, διότι ήθελαν να εγκρατευτούν παρά να νικηθούν από την δίψα και να υποχωρήσουν στο θέλημα της αρκός. Καθώς έμαθε ο Μέγας Πατριάρχης Ταράσιος την κατά Θεό προκοπή και την άσκησή τους, τους κάλεσε στη Μεγάλη Εκκλησία και ανέδειξε και τους δυο σκευοφύλακες. Αλλά και εδώ οι μακάροι εξακολουθούσαν να εργάζονται την αρετή, την οποία προσπαθούσαν να κρύβουν. Αυτούς λοιπόν τους Αγίους βλέποντας ο θείος Ταράσιος να προοδεύουν στον δρόμο της αρετής, τους βίαζε να τους ανεβάσει στο αξίωμα της ιεροσύνης, αλλά αυτοί τελείως αρνούνταν να το δεχθούν. Τέλος τους έπεισε και τους χειροτώνησε ιερείς και μετά τους προβίβασε στο μεγάλο της αρχιεροσύνης αξίωμα. Προάχθηκαν στην αρχιεροσύνη με την ψήφο και τη δοκιμασία της Παναγίας Τριάδος, της οποίας το θείο φως υπήρχε μέσα σε αυτούς που ήταν άξιοι του μεγάλου αυτού υπουργήματος. Και ο μεν θείος Θεοφύλακτος ανέβηκε στον αρχιερατικό θρόνο της Νικομιδίας, ο δε ιερός Μιχαήλ στον θρόνο της ενδόξου Μητροπόλεως Συνάδων, όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε. Τότε μπορούσε να δει κανείς αρχιερέα του Θεού, ενδεδειμένων δικαιοσύνην και κοσμημένων διωσιότητος,
να ακολουθεί τα ίχνη του διδασκάλου του με το έργο και το λόγο, να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, να φυλάτει την πίστη ασάλευτο, όσιο και άκακο, πράο, μακρόθυμο, φιλάνθρωπο, αόργητο, σεβάσμιο, ελεήμονα, συμπαθή και φιλόπτωχο. Ανοίγειρε πολλούς ιερούς ναούς και μοναστήρια και άλλα ιδρύματα για την περίθαλψη των ξένων και των οφανών. Έγινε προστάτης των χειρών, επίσκεψης των πτωχών, πλουτισμός των πενήτων και εκείνων που είχαν ανάγκη πρόθυμος χορηγός. Ο εχθρός του ανθρώπου και της σωτηρίας του πάντοτε προσπαθούσε να ανακόπτει και να εμποδίζει το έργο του Αγίου, αλλά εκείνος με τις δεήσεις και τις αγρυπνίες έδιωχνε κατησχημένο τον εχθρό. Το 806 ο Πατριάρχης Άγιος Ταράσιος αναπαύτηκε εν Κυρίω και τον διαδέχθηκε ο Άγιος Νικηφόρος, ο οποίος καλός και θεοφιλός κυβερνούσε την Αγία του Θεού Εκκλησία. Όταν αυτοκράτορας έγινε ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος, ενώ στην αρχή φαινόταν ότι ήταν ευσεβής και ορθόδοξος, μετά εκδήλωσε την μυαρή του γνώμη και κήρυξε διωγμό κατά των Αγίων εικόνων, τον οποίον η προσκύνηση αυστηρά απαγορεύτηκε με βασιλικό διάταγμα. Τότε ο θείος Νικηφόρος, κινούμενος από ζήλο Θεού, μάζεψε γύρω του τους αρχιερείς Ευθύμιο Σάρδεων, Εμιλιανό Κιζίκου, Ιωσήφ των Θεσσαλονίκης, Ευδόξιο των Αμορίου, Θεοφύλακτο των Οικομιδίας, Μιχαήλ των Συνάδων και άλλους. Επισκέφθηκαν τον αυτοκράτορα, τον παρακάλεσαν, τον συμβούλευσαν, τον προέτρεψαν να απομακρυνθεί από την ψυχοφθόρο εκείνη η αίρεση. Όμως εκείνος επέμενε στην πλάνη του. Τότε ο θείος Νικηφόρος έστειλε στη Ρώμη στον Πάπα Αδριανό των Συνάδων Μιχαήλ ως έμπειρο τέτοιων ζητημάτων για να του εκθέσει τα γεγονότα. Ο Πάπας Αδριανός με την προτροπή του Μιχαήλ συγκρότησε σύνοδο που αναθεμάτισε τον βασιλέα Λέοντα. Όταν ο θείος Μιχαήλ επανήλθε, ο Πατριάρχης Νικηφόρος με τους άλλους αρχιερείς πήγαν και πάλι στον Λέοντα και τον παρακάλεσαν και πάλι για τις εικόνες. Αλλά αυτός και πάλι έμενε στη μυαρή του κακοβουλία και εκδίωξε τους Αγίους. Τον Αγιότατο Πατριάρχη Νικηφόρο τον εξόρισε στη Θάσο, τον Άγιο Θεοφύλακτο σε κάποιο φρούριο της Ανατολής ονόματι Στρόβιλος, τον δε Άγιο Μιχαήλ σε άλλο φρούριο της Ανατολής καλούμενο Ευδοκιάδα. Σ' αυτό έμεινε ο Άγιος πάνω από 10 έτη, υπομένοντας με ευχαριστία κάθε ταλαιπωρία και κακουχία, παρακαλώντας το Θεό για τον βασιλέα που τον εξόρισε κατά τον λόγο του Κυρίου, που παραγγέλει προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει τους αγώνες και τους κόπους τους οποίους ανέλαβε ο Άγιος κατά την εξορία εκείνη, τη φροντίδα για την Εκκλησία και την Ορθοδοξία, την πρόνοια για τους πτωχούς, την πανήχιο στάση στις προσευχές, τη διδασκαλία και την παρηγοριά των θλιβωμένων, τους πιστούς θεραίωνε στην πίστη, τους δε απίστους μετέφερε στη γνώση του Θεού. Έκαμνε άπειρα θαύματα, θεραπεύοντας με μόνη τη θερμή επίκληση του ονόματος του Σωτήρος κάθε νόσο όχι μόνο ανθρώπων αλλά και των αλόγων ζώων. Τους ανθρώπους της χώρας εκείνης, τους βαρβάρους και απαιδεύτους, μετέφερε στη θεογνωσία με τις μελήρητες διδαχές και παρενέσεις του. Άλλοτε μεν νοθετώντας, άλλοτε δε θαυματουργώντας, τους μετάπησε ώστε να θαυμάζουν και να τον ευλαβούνται. Εκεί, στον τόπο της εξορίας του Άγιους, θεράπευσε κατά τρόπο θαυματουργικό, προς έκπληξη και θαυμασμό όσων το είδαν, το σπασμένο πόδι ενός ζώου. Όταν όμως το έμαθε ο αυτοκράτορας, αντί να ευλαβηθεί τον Άγιο, τον έδιωξε σε άλλο τόπο. Έτσι ο Μιχαήλ έφτασε σε χώρα καλουμένη Αρεούς, στην οποία έπεσε η εξής πληγή. Φάνηκε μεγάλο πλήθος ποντικών αρουραίων που έτρωγαν τους καρπούς των χωραφιών και των αμπελώνων
και οι κάτοικοι της χώρας εκείνης βρίσκονταν σε αμηχανία και μπρος των κινδύνων να πεινάσουν, καθώς δε είχαν ακούσει τα θαύματα που έκαμνε ο Άγιος, κατέφυγαν σε αυτόν και του είπαν «Σπλαχνίσου μας, Άγιε του Θεού, και μη μας εγκαταλείπεις την απώλεια». Εκείνος τους προέτρεψε να μετανοήσουν και να νηστεύσουν 3 μέρες. Μετά βγήκαν στα χωράφια, όπου φώναζαν το Κύριε ελέησον, και ο Άγιος γονατισμένος προσευχήθηκε. Και ό του θαύματος σύστηκε όλος ο τόπος εκείνος, το δε πλήθος των αρουραίων αμέσως θανατώθηκε. Οι άνθρωποι δόξασαν το Θεό και είπαν στον Άγιο, «Αν και ήρθε στον τόπο μας χωρίς τη θέλησή σου, ο Θεός σε έστειλε για να μην καταστραφούμε οι ελεηνοί, διότι εάν δεν ερχόσουν εδώ, θα καταστραφόμασταν τελείως». Με νέο πρόσταγμα του βασιλέα, ο Άγιος πήγε σε άλλο τόπο, καλούμενο Ευραντίσια, όπου οι άνθρωποι τον υποδέχθηκαν με χαρά, διότι είχαν μάθει το προηγούμενο θαύμα και διότι είχε πέσει άπειρη ακρίδα στη χώρα τους, που κατέφαγε όλους τους καρπούς των χωραφιών τους χωρίς να αφήσει τίποτε. Κατά τη νύχτα ο Άγιος προσευχήθηκε για την απαλλαγή από την πληγή και την επομένη βγήκαν μαζί του όλοι οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, κράζοντας μεγαλόφωνα το Κύριε ελέησον. Και τότε ό του θαύματος όλη η ακρίδα, αφού σηκώθηκε ψηλά, σαν νέφος που έκρυβε τις ακτίνες του ηλίου, χωρίστηκε σε 2 σμήνη και εξαφανίστηκε. Όταν είδαν το θαύμα αυτό, όλοι έπεσαν στα πόδια του Αγίου, ευχαριστώντας τον, διότι τους ελευθέρωσε από τη φοβερή εκείνη μάστιγα. Έτσι λοιπόν πέρασε τη ζωή του ο θείος πατέρας, αγωνιζόμενος ενάντια σε κάθε είδους πειρασμό. Διωκόμενος από τους οικονομάχους, φεύγοντας από τόπο σε τόπο, τελώντας άπειρα θαύματα. Όμως λόγω της από τόπο σε τόπο αδιάλειπτης φυγής, της συνεχούς κακουχίας, των γενναίων κόπων και ιδίως των βαθιών γυρατιών, αφού ασθένησε ο Άγιος σε ηλικία μεγαλύτερη των 80 ετών και μη μπορώντας να βαδίζει, παρέμεινε στο κρεβάτι επί μερικές μέρες. Προβλέποντας δε 3 μέρες πριν το μακάριό του τέλος, προσευχόταν στο Θεό με δάκρυα υπέρ του βασιλέα, υπέρ της ειρήνης της Εκκλησίας και για όλο τον κόσμο. Έτσι τελεύτησε και η μεν μακαρία του ψυχή ανήλθε στους ουρανούς για να γάλεται με τους ιεράρχες ως άξιος ιεράρχης, με τους μάρτυρες ως μέγιστος μάρτης, καθώς όλη του η ζωή ήταν ένα συνεχές μαρτύριο, εκτός από την προσφορά αίματος το οποίο χαρακτηρίζει τους θείους μάρτυρες. Το σεπτό του λείψανο τάφηκε εκεί όπου τελειώθηκε, θεραπεύοντας κάθε νόσημα σε όλους που με πίστη προσέρχονταν σε αυτό. Και όχι μόνο τότε, αλλά και μέχρι σήμερα άπειρα θαύματα τελούνται από τα θεία του λείψανα. Κάποτε στην Ίσος Κόπελο παρουσιάστηκαν όχι μια αλλά πολλές πληγές μαζί. Η πρώτη ήταν που κάμπιες κατέτρωγαν τελείως βλαστούς και φύλλα των αμπελώνων. Η δεύτερη, καλούμενη Καλαβρός, έκοβε τους βλαστούς που έμεναν από τις κάμπιες. Τρίτη δε ήταν ένα είδος κανθάρου, ο οποίος όχι μόνο έκανε ζημιές στα τρόφιμα που ήταν στα σπίτια, αλλά και τα ενδύματα έκοβε και στα αγγεία του νερού έμπαινε και στα στόματα και τα αυτιά εκείνων που κοιμόταν και άλλες ζημιές. Τετάρτη τέλος ήταν πλήθος αρουραίων που κατέστρεφαν αμπέλια, χωράφια και ό,τι άλλο έβρισκαν. Από τις καταστροφές αυτές υπέφεραν οι άνθρωποι επί πολύ καιρό. Καθώς διαδόθηκε η φήμη για τα θαύματα που έκαμνε η θαυματουργός κάρα του Αγίου, η οποία βρισκόταν ως ανεκτήμητος θησαυρός στη μεγίστη λαύρα του Αγίου Όρους, πήγαν εκεί οι πρόκριτοι του νησιού με την προτροπή και την παράκληση όλου του λαού και με γράμματα του αρχιερέως και ζήτησαν την Αγία Κάρα. Οι προϊστάμενοι της λαύρας φιλάνθρωπα έστειλαν την θαυματουργό Κάρα με τη συνοδεία 3 πατέρων. Στο νησί την προϋπάντησαν με την πρέπουσα ευλάβεια ο επίσκοπος Μητροφάνης
με τους ιερείς και όλο τον λαό. Μετά έκανε αναγιασμό και λιτανία, ενώ όλος ο λαός δέονταν με κατάνοιξη. Και πριν τελειώσει η λιτανία, όλες εκείνες οι πληγές εξαφανίστηκαν από προσώπου γης, τα δε αμπέλια πλούσια καρποφόρησαν κατά το έτος εκείνο και ποτέ πλέον δεν προσβλήθηκαν από κάποια ασθένεια. Ο αρχιερέας και όλος ο λαός δόξασαν το Θεό, τον δε Άγιο ευχαρίστησαν και για το θαύμα εκείνο έκτισαν στην πόλη ναό επωνόματι του Αγίου Μιχαήλ των Συνάδων, όπου τελείται και πανηγυρίζεται

πας ως τις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Όλοι οι Άγιοι βίωσαν εν Αγίω Πνεύματι το Χριστό. Η βίωση δε αυτή δεν ήταν θεωρητική αλλά πραγματική και αισθάνθηκαν να έχουν πραγματική κοινωνία με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και δι' αυτού με όλη την Αγία Τριάδα. Επακόλουθο αυτής της βιώσεως, αυτής της εμπειρίας ήταν η ομολογία, η έκφραση της αλήθειας που ζούσανε. Χωρίς την κοινωνία με τον Χριστό και χωρίς τη δύναμη του Χριστού είναι αδύνατο κανείς να τον ομολογήσει. Ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Μιχαήλ, επίσκοπος συνάδων, υπήρξε ομολογητής και θαυματουργός. Ομολόγησε τον Χριστό με τους λόγους αλλά και με τα έργα του. Με την αιμονή του στην ορθόδοξη πίστη, στο ορθόδοξο δόγμα, αλλά και με το ήθος, τους κόπους, την άσκηση, τους αγώνες, την υπομονή των ταλαιπωριών, τις προσευχές, τη λατρεία, την αγάπη και όλες τις αρετές. Αλλά και ο Χριστός τον ομολόγησε μετά την τελευταία του και θα τον ομολογήσει ενώπιον του Πατρός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όμως και εδώ, στη ζωή αυτή, τον ομολόγησε με τα θαύματά του, διότι αυτά δεν ήταν ανθρώπινα κατορθώματα, αλλά θεανθρώπινες ενέργειες, πρωτίστως και κυρίως ενέργειες του Θεού. Ο Άγιος Μιχαήλ, με την ομολογία του, προτρέπει και εμάς. Αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν της αγάπης αυτού προτιμήσετε.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Μαΐου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων, της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας της του Κλεόπα, του Αγίου Μάρτυρος Σαλονά του Ρωμαίου, του Αγίου Μάρτυρος Σελεύκου, της Οσίας Εφροσύνης του Πολότς Κροσίας, του Οσίου Παϊσίου Ηγουμένου της Γαλλικίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Δαμιανού του Εκγεωργίας, μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Λεοντίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Ρωστόφ Ρωσίας. Άγιος Μιχαήλ Συνάδων. Είναι ιδιαίτερη ευλογία και τιμή στον κάθε άνθρωπο να μπορεί να δέχεται το τέλος του βίου του όχι με απόγνωση, αλλά ως μετάβαση εκ του θανάτου εις την αιώνια ζωή. Αυτό έκανε εφαρμογή ο Άγιος Μιχαήλ Επίσκοπος Συνάδων. Ο Άγιος Μιχαήλ γεννήθηκε μετά από τις θερμές προσευχές των γονέων του προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Γι' αυτό και όταν γεννήθηκε τον ονόμασαν Μιχαήλ. Πλούσιοι και ευσεβείς οι γονείς του έδωσαν στο παιδί τους μεγάλη μόρφωση. Νεότατος ήρθε στη Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Εδώ γνωρίστηκε και συνδέθηκε φιλικά με άγιους άνδρες της εποχής του που μαζί τους ασκήθηκε σε μοναστήρι. Ο Πατριάρχης Άγιος Θαράσιος διέκρινε την αγιότητά του, γι' αυτό και τον ανέδειξε επίσκοπο συνάδων. Στους δύσκολους εκείνους καιρούς της οικονομαχίας, ο Άγιος Μιχαήλ ως επίσκοπος φρόντισε ώστε ο λαός του να μείνει προσιλωμένος στην Ορθοδοξία. Το 787 συμμετείχε στην 7η Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας. Σύντομα όμως ξέσπασε ο διωγμός κατά των Αγίων Εικόνων που κήρυξε ο αυτοκράτορας Λέων ο Πέμπτος. Μεταξύ των πρώτων αγωνιστών βρίσκεται και ο επίσκοπος συνάδων Μιχαήλ, ο οποίος με θάρρος ομολογητού έλεγξε τον αυτοκράτορα, γεγονός που τον καταδίκασε να περιφέρεται από τόπο σε τόπο μέχρι τα βαθιά γεράματά του. Ο Άγιος, μέσα από τις κακουχίες του, δίδασκε και θαυματουργούσε. Όμως οι συνεχείς αυτές μετακινήσεις και στερήσεις κατέβαλαν την υγεία του και παρέδωσε το πνεύμα του. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει δε ότι κατά την κοίμησή του είχε την όψη αγγέλου και έλαμπε από θείο φως. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατουρίδη.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είναι μεγάλη η χαρά μας, η τιμή, η γεροντά και η ευλογία να σας έχουμε μαζί μας για μια έστω σύντομη αλλά και περιεκτική συνομιλία μαζί σας, να μας καταθέσετε από τον πλούτο της καρδιάς σας και από την εμπειρία σας, βέβαια, την πολύ που έχετε, και να μιλήσουμε πάνω στο θέμα, το πρόγραμμα πνευματικής ζωής.
1: Τώρα που αυτό που με ρωτήσατε για το πρόγραμμα, που είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλο θέμα το θέμα του προγράμματος.
0: Εμείς είμαστε χριστιανοί, σας φάρτω. Εσείς όμως στην έχετε το πρόγραμμά σας και λοιπά, αλλά κάποιος λέει τι να κάνω.
1: Ακούστε, ο κάθε ένας, κύριε Νικολέη, δεν έχει πρόγραμμα. Δηλαδή, βλέπετε οι υπηρεσίες. Έχουν πρόγραμμα. Αρχίζουν, ας πούμε, η ώρα 9 την εργασία τους, τελειώνουν η ώρα 3. Δηλαδή, δεν μπορεί μια εργασία για να έχει έναν αίσιο μπέρας και να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα, πρέπει οπωσδήποτε να έχει πρόγραμμα. Και πραγματικά, όταν χρειάζεται οπωσδήποτε πρόγραμμα στα βιωτικά θέματα, τα οποία είναι και αυτά μια ενασχόληση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος μπορεί να προτάσει την πνευματική ζωή και είναι το πρώτον, ο εστιχρία. Αλλά όμως χωρίς πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει και αυτά τα βιωτικά, και βλέπετε και στο μοναχισμό. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πρόγραμμα. Και οι πατέρες γιατί έβαλαν πρόγραμμα, το ξέρετε πολύ καλά. Βλέπετε ότι μετά την πτώση η ανθρώπινη φύση είναι ευόλιστος. Και εύκολα υποτασσόμαστε και εμείς που είμαι θαϊκοί στο Άγιον Όρος και πήγαμε με τη θέλησή μας, με τον πόθο μας, αισθανθήκαμε ότι ο Χριστός μας εκάλεσε, η Παναγία πρωτοστάτησε να πάμε εκεί. Και ο κάθε μοναχός πρέπει να πω ότι αν κοιτάξει το πώς ήρθε στο Άγιον Όρος, θα δει ότι πίσω προηγείτον και συνακολουθούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλα τα αυτά, έχουμε τον πόλεμό μας, έχουμε τις αλλοιώσεις μας, έχουμε την διαστροφή μας, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά ο θεολόγος, μετά την πτώση ο άνθρωπος διαστράφει και έχουμε μέσα μας καταβολές διαστραμμένες, και θέλουμε με τον ασκητικό τρόπο ζωής οπωσδήποτε αυτά να τα μεταμορφώσουμε. Γι' αυτό και δεν σας αποκρύπτω ότι πολλές φορές χτυπά το σήμαντρον. Εμείς έχουμε εκεί το πρόγραμμα στο Βαντοπέδι, η ώρα 4 το πρωί θα πάμε στην ακολουθία και πρέπει να ακούσουμε το ευλογητός. Βέβαια, προσπαθούμε να ακούσουμε το ευλογητός και ο έμιστος ο γέροντας μας σε πρόταση πολύ και μας έτσι συνεχώς μας ελουθετούσε. Πρέπει ο μοναχός να ακούει το ευλογητός, να είναι εκεί παρόν όταν μπει ο εφημέρος ευλογητός ο Θεός στο μεσονεκτικό. Και αυτό είναι σημαντικό. Και πολλές φορές βλέπουμε, βέβαια σηκωνόμεθα, βιάζουμε τον εαυτό μας, αλλά έχουμε και την αντίδραση είτε από την κούραση, είτε όπως είπα από την αλλίωση, είτε από μια δυστυμία, είτε από έναν πόλεμο λογισμών που έχει ο άνθρωπος, και πόσο μας φυλάται το πρόγραμμα του κοινοβίου. Γι' αυτό και οι πατέρες έχουν δώσει μεγάλη σημασία στο θέμα του προγράμματος. Γι' αυτό πολλές φορές σας εξομολογούμε δημοσίως, δεν πειράζει. Πάω στην ακολουθία όπως και άλλοι πατέρες. Πάμε βέβαια καμιά φορά με το ζόρι, διότι έχουμε μια κούραση, όπως είπα, έχουμε έναν πόλεμο εσωτερικό. Και πόσο χαιρόμεθα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Γίνεται η ακολουθία και λέμε πόσο καλά έκανα που βίασα τον εαυτό μου και ήρθα στην ακολουθία και απείλεψα αυτή τη χάρη που πραγματικά δίνει ο Θεός σε αυτούς που βιάζουν τον εαυτό. Διότι όπως ξέρετε ο Κύριος ετώνησε πάρα πολύ, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν σε αυτοί. Άρα λοιπόν για να βιάσει κανείς τον εαυτό του πρέπει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πνευματικό. Και ακριβώς βέβαια δεν μπορούν να γίνουν όλοι μοναχοί, και μάλιστα θυμούμε τον αείμνηστο τον γέροντα μας τον Ιωσήφ που μας έλεγε, λέει, θέλω να είστε σωστοί και να είστε αυθεντικοί, να είστε αληθινοί. Και μάλιστα θα αποδειχθεί, μας έλεγε όταν μας έκανε σύναξη στην αδελφότητα, έρχεται ένας έγκαμος άνθρωπος στο μοναστήρι. Η στάση σας, η θέση σας, η παράστασή σας, ο λόγος σας, δεν θα δημιουργήσετε στον άλλον τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός. Αλλά θέλω να έρθει ένας έγκαμος εδώ και να αποχωρήσει με περισσότερα πίστη στο γάμο του. Αυτή είναι η αυθεντική, η αληθινή, ας πούμε, προσφορά του μοναχισμού. Και βλέπετε ότι στο μοναχισμό είμαστε εκεί. Έρχονται τόσοι άνθρωποι, διότι ο μοναχός, όπως ξέρετε, φεύγει από τον κόσμο. Δεν φεύγει διότι απορρίπτει τον άνθρωπο. Δεν απορρίπτει το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο μοναχός φεύγει από τον κόσμο διότι απορρίπτει το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου. Και έρχεται στον έρημο, στο Άγιον Όρος ή σε κάποιον άλλο μοναστήρι εκτός Αγίου Όρους. Διότι δεν πρέπει να καταφρούμε και τα μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους. Διότι και αυτά δίνουν σε μια μεγάλη προσφορά και εμείς προσπαθούμε να στηρίζουμε και τα μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους που έχουν το αγιορείτικο φρόνημα και το αγιορείτικο τυπικό και το αγιορείτικο πρόγραμμα, όπως είπαμε. και πραγματικά, ας πούμε, έτσι βοηθά πάρα πολύ το ότι έρχονται οι άνθρωποι και παίρνουν αυτό το πνεύμα του μοναχισμού, που είναι το ασκητικό φρόνημα. Και ακριβώς για να είναι κανείς ασκητής πρέπει να έχει πρόγραμμα. Γι' αυτό και εμείς βλέπετε έχουμε το πρόγραμμα και προσπαθούμε να το τηρούμε. Και μάλιστα πολλές φορές θυμάμαι που πήραμε στο γέροντα και του λέγαμε να μην φάμε γέροντα σε μια τράπεζα. Και μας έλεγε, εγώ αναπαύουμε να φάτε κάτι, αλλά να είσαι στο πρόγραμμα. Να είσαι στο κοινοβιακό πρόγραμμα, διότι αυτό σας δίνει ταπείνωση και παίρνετε πιο πολλά από το να είσαι στο πρόγραμμα, παρά να ασκητέψετε ιδιορύθμος. Γι' αυτό ξέρετε και τα ιδιόρυθμα μοναστήρια που είχαν τον ίδιο ρυθμό, γι' αυτό και λέγονται ιδιόρυθμα, δεν απέδωσαν, διότι η παραδοσιακή ας πούμε υποθήκη των χτιτόρων των μονών και των οσίων πατέρων που προσπάθησαν και ανεστήλωσαν πνευματικά και κτηριακά τα μοναστήρια, είναι αυτοί που μας παραδώσαν το κοινόβιο πρόγραμμα. Γι' αυτό και ένας έγκαμος, ένας προσκυνητής που έρχεται στο Άγιον Όρος, αυτό το οποίο χαιρόμεθα, το οποίο παίρνει, λέει, παίρνουμε ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα. Βέβαια δεν μπορεί ο κοσμικός, δηλαδή ο κοσμικός είναι αυτός που ζει στον κόσμο, δεν το λέμε με καταφρονητική διάθεση, αλλά παίρνει τον τρόπο, παίρνει τη μέθοδο, παίρνει πρακτικά το πνεύμα. Ναι, πρακτικά, ας πούμε, εμείς οικονομούμε 2 ώρα 4, όπως είπαμε, το πρόγραμμα του καθημερινού του στο Βατομπέντη και σε άλλα μοναστήρια. Εσείς βέβαια έχετε άλλο πρόγραμμα, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πάρετε, ότι πρέπει να σηκώνεται ο άνθρωπος κάθε μέρα και να έχει 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα, εξαρτάται, να κάνει την πρωινή προσευχή. Δεν μπορεί να πει, ξέρεις, έκαμε στον δρόμο την προσευχή μου. Στον δρόμο βέβαια θα γίνει προσευχή, και ένας άνθρωπος ο οποίος εξύπρισε πνευματικά και άρχισε η καρδιά του να εξητεί Κύριον των Θεών, και όταν είναι στο δρόμο και όταν είναι στο αυτοκίνητο και όταν είναι ότι κάνει κάτι άλλη εργασία, οπωσδήποτε θα προσεύχεται. Αλλά πρέπει να έχουμε και έναν μικρό πρόγραμμα, ένα τυπικό. Τι ωραίο πράγμα, ας πούμε. Εγώ πολλές φορές λέω στους προσκυνητές που έρχονται, λέω το πατέρι μου, λέω το πιστεύω. Καλό είναι το πατήρ μου, καλό είναι και το πιστεύω, αλλά τι ωραία να λέει τον εξάψαλμο, να λέει μερικές οθηνές ευχές, έστω εξαρτάται τι χρόνο έχεις, τι αντοχή έχεις, τι υγεία έχεις. Είναι και αυτό, διότι όλα τα λαμβάνουν υπόψη οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά το σημαντικό είναι να σηκωθεί κάποιος, να κάνει την προσευχή του, να γονατίσει, να αφοσιωθεί, να στραφεί στην καρδία του, να είναι μόνος μόνο το Θεό. Συμβάλλει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, σηκωθείτε, κάνετε έναν έστω κατηδίαν. Βέβαια το ωραιότερο είναι σαν οικογένεια. Και μάλιστα σας λέω ότι μερικές οικογένειες, ξέρω, βέβαια είναι λίγες, αλλά υπάρχουν και αποδεικνύεται ότι είναι και αυτόν εφικτό εφόσον το θελήσου. Ξέρω εγώ οικογένεια που σηκώνεται το πρωί και κάνουν, ας πούμε, μια νεοθυνή προσευχή στο 10 λεπτά. Και το κάνουν όλοι. Λέω, καμιά φορά μου λέει ο πατέρας, η μάνα που το συναντώ, τα παιδάκια είναι 8 χρονών, 9 χρονών, σηκώνονται με το ζόρι, να σηκώνονται και δεν αντιδρούν, παρόλο που σαν γονατούν εκεί τους παίρνει και ο ύπνος. Αλλά όμως είναι παρόν. Είναι παρόντες στην προσευχή την κοινή. Και όπως λέει και ο Χριστός, όπου είσαι οι 2 ή 3 συνεγμένοι στο εμμονό όνομα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτό. Έτσι είναι και έρχεται και φέρομαι εν το μέσο εμμονό τον Χριστό, ο οποίος είναι παρόν. Ο όν, ο ίν και ο ερχόμενος. Έτσι είναι σημαντικό. Σαν, ας πούμε, λέμε πολλές φορές και στους προσκυνητές, κάνετε τον εσπερινό αν μπορείτε. Ή πολλές φορές, ας πούμε, χτυπάει καμπάνα και έχει ένα εσπερινό. Και μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Ας πάνε στην ακολουθία. Ξέρετε ότι το φυλακόλουθο πνεύμα και το φυλακόλουθο φρόνημα το παίρνει κανείς και είναι αυτόν το φρόνημα και το χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ή, ας πούμε, το απόδειπνο, τι ωραία το βράδυ που είναι πιο εφικτό. Λέει κανείς, μα ξέρεις, είμαστε κουρασμένοι, να κάνουμε το απόδειπνο 11-12. Λέω, κάντε το η ώρα 9. Κάνετε το απόδειπνο σας, σβήστε τα φώτα, ανάψετε ένα κερί γνήσιο, θυμιάστε λίγο, πάρτε μια εικόνα της Παναγίας, κλείστε τα τηλέφωνα εκείνη την ώρα, διότι είναι αλήθεια καμιά φορά. Πάμε να προσκυνηθούμε και το τηλέφωνο δεν σταματά. Κλείστε αυτή τη στιγμή και αφοσιώθω. Τι είναι το μικρό απόδειπνο, 10 λεπτά, το πολύ 15. Όμως τότε συνάγεται η οικογένεια, η κατοίκον εκκλησία και κάνει αυτή την προσευχή μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ησυχία, μέσα στη συναδελφοσύνη, στο συμπνευματισμό. Και η προσευχή κοινή, κύριε Νικολαίδη, ξέρετε ότι συμβάλλει και στην ενότητα της οικογενείας. Διότι δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, έναν παιδί το οποίο δυστυχώς πήγε στην Αμερική και έτσι σπούδασαν εκεί και ήρθαν, ενώ ήταν της κατασκηνώσεως της δικής σας και μάλλον θα μην πω το όνομά του, ήταν και δικός σας κατασκηνωτής που διατελέσετε τόσα χρόνια αρχηγός της κατασκήνωσης στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ήρθαν εκεί και δυστυχώς πήγαινε εκεί να σπουδάσει και τα πέταξαν όλα. Απέρριψε τα πάντα και όταν ήρθε στο μοναστήρι, ήρθε έτσι από μια περιέργεια γιατί τον γνώριζα και μάλιστα μου είπε: θα έρθω, μου λέει, μου μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά δεν θα σου βρίζω το χέρι σου. Να το ξέρει, δεν ούτε μετά να είσαι κανογό. Του λέει: αλλά και μου το θέλει, φτύση μου, του λέω, έτσι να συσταστεία. Λοιπόν, ήρθε εκεί και είδα κάτι που μου ωφέλησε. Μου λέει: έτσι, λέει μου, γέροντα όλα τα απέρριψα. Αυτό που δεν απέρριψα όμως είναι όταν είμαστε μικροί, κάναμε προσευχή και εγώ πήγαινα με το ζόρι και θυμούμε τη μάνα μου που γονατούσε και έκλαιγε. Και αυτά τα δάκρυα της, αυτός ο στεναγμός της, αυτό δεν μπορεί να φύγει από μέσα μου και αυτόν το παιδί σας πληροφορώ τώρα είναι μέσα στην εκκλησία, είναι γιατρός και επανήλθε διότι θυμήτων τα δάκρυα και τα γόνατα της μάνας του. Αυτά όλα προσφέρουν και αυτή είναι μια προσφορά. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά πρωτίστως να δουν, όχι να ακούν μόνο, να δουν ότι έχουν γονείς προσευχομένους και η προσευχή κάνει μεγάλο καλό. Και σήμερα έρχονται διάφοροι που βγαίνουμε έξω από το Αγίον και μας λένε «Μα τι γίνεται, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα φτάσουμε». Ξέρετε, η περίοδος που ζει και η Ελλάδα τώρα και η Κύπρος είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και κάθε μέρα είναι και χειρότερο, μπορεί να πει κανείς, αλλά όμως έχουμε την προσευχή μας και ακριβώς η ομαδική προσευχή βοηθά πάρα πολύ και αυτό πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να αξιοποιήσουμε την ομαδική προσευχή και όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται ομαδικά τότε θα μάθει, θα αγαπήσει την προσευχή, θα αγγλικαθεί και θα αρχίσει να προσεύχεται και κάτι δία και εμείς έχουμε αυτήν τον μυστικισμό, αυτήν την μυστική είναι χρυσό ζωή, έχουμε την ευχή και ακριβώς εγώ θυμάμαι πήγαινα λαϊκό στα Αγιονόρες και πώς η εντύπωση μου έκανε όταν πήγαινα στις μονές και έβλεπα τους μοναχούς ψάντες μέλισσες, έλεγαν την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησό με και πόσο ωφελήθηκα και πόσο ας πούμε έτσι πραγματικά εντυπωσιάστηκα διότι πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας προσευχόμενοι και δυστυχώς οι άνθρωποι μπορεί να κουβεντιάζουν, μπορεί να βλέπουν στα ίντερνετ οτιδήποτε. Κάποιος μου λέει, ξέρεις, ο πατέρας μου κάθεται λέει και βλέπει, ας πούμε, 3 ώρες το βράδυ τις ειδήσεις. Έχει αυτό το κανάλι από ένα κανάλι, από άλλο κανάλι και λέει κάθε 3 ώρες και βλέπει τις ειδήσεις. Και λέει και εγώ, ρε παιδί μου, δεν τον αρκούσε μισή ώρα να δει τις ειδήσεις και να κάτσει να προσευχηθεί, να μελετήσει, να ποθήσουμε τον Θεό. Σήμερα είναι η ώρα που ο πραγματικό άνθρωπος πάσχει, είναι φτωχός πνευματικά. Έχουμε αδυναμίες πνευματικές, έχουμε τους πειρασμούς γύρω μας. Πρέπει να αποκτήσουμε τη δύναμη αυτή που δίνει η προσευχή και νομίζω ότι πρέπει να αγαπήσουμε το πρόγραμμα και την προγραμματισμένη προσευχή με μια σταθερότητα. Διότι πολλές φορές και βλέπω και εγώ από τους εξομολογουμένους ότι αρχίζει ένας πόθος. Αρχίζουν και προσεύχονται. Και μερικοί, ας πούμε, κάνουν και μερικές υπερβολές. Έρχεται ένας, μου λέει: εγώ κάνω 200 μετάνοιες. Του λέω: μακάρι να κρατήσεις 20 μετάνοιες. Και τον είδα σε 6 μήνες και μου λέει: ούτε 2 δεν κάνω, μου λέει. Θέλω να πω ότι καμιά φορά μας παίρνει ενθουσιασμός και μετά τα παρετούμενοι, κουραζόμεθα ή, ας πούμε, έχουμε μια αναλύωση μέσα μας και τα παρετούμε ή κάνουμε κάτι. Πολλές φορές κάποιος, σαν άνθρωπος, γλιστρά σε κάτι. Και επειδή γλιστρά σε κάτι, αμέσως τα παρατώ όλα από μια απόγνωση, από μια απεσιοδοξία, από μια, ας πούμε, απελπισία, από μια δυστυχία πνευματική. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα θα την κρατήσουμε αν έχουμε επαφή με πνευματικόν πατέρα.
0: Αυτό
1: είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στα ασκητικά κέντρα. Γι' αυτό είναι ανέφερα και τα μοναστήρια, τα εκτός Αγίου και ιδιαίτερα τα γυναικεία που είναι πάρα πολύ ευτυχώς και στην Ελλάδα. Πρέπει να πηγαίνουμε να συναντούμε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν θα ξεχάσω, κύριε Νικολαίδη, το γεροντικόν, που ξέρετε και εσείς το γεροντικόν, είναι το βιβλίο αυτό που έχει εμπειρίες γερόντο και διάβασα, μου αρέσει το γεροντικόν και διαβάζω πολλές φορές και μόνος μου και στη σύναξη των αδελφών εκεί στο Βατοπέδι, πολλές φορές τους διαβάζω έτσι ωραία απλά κείμενα από το γεροντικόν και πόσο μας εφραίνουν. Και θυμάμαι εκεί στο... η ιστορία είναι εκεί με τον Αβά Ποιμένα. Πήρε κάποιος τον Αβά Ποιμένα και του λέει: Αβά, του λέει, πώς θα αποκτήσω φόβον Θεού. Και βέβαια ο φόβος του δεν είναι να τρομάζει κανείς τον Θεό ή να φοβάται ψυχολογικά τον Θεό, αλλά να τον σέβεται, να τον ευλαβείται. Και του λέει ο Αβάς Ποιμήν: κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των θεών και τότε έξις φόβων Θεού. Γι' αυτό θέλω να το προσκολλήσω σε άνθρωπον που φοβείται τον Θεό, δηλαδή ποιος, ο απαθής, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο υγειασμένος, και τότε θα σου μεταδώσει την ευλάβεια. Γι' αυτό τα ασκητικά κέντρα σήμερα είναι μεγάλη προσφορά τους και μεγάλη χάρη που έχουν, το ότι πας σε ένα μοναστήρι, το ότι γίνεται εκεί προσευχή αδιάλειπτος, το ότι οι μοναχοί, οι μοναχές μαθαίνουν και προσεύχονται, χαριτώνεται ο χώρος και μπαίνεις μέσα και σου δίνεται δωρεάν η αίσθηση του Θεού. Και τότε αρχίζεις και ποθείς τον Θεό, αρχίζεις και έχεις μια πνευματική αίσθηση της παρουσίας του Θεού, και τότε αρχίζεις ζωνούς και έχει μια αναζήτηση, αρχίζει και έχει έναν προβληματισμό, αρχίζει και έχει, ας πούμε, έναν πόθο, και αυτός ο πόθος εκπληρώνεται και επαληθεύεται και υλοποιείται με τον λόγο που θα ακούσεις σαν προσευχόμενο άνθρωπο.

0: Ο αγιασμός είναι ο σκοπός του ανθρώπου και αν πράγματι ο κάθε άνθρωπος, και σε αυτό θα συμβάλλουν και οι γονείς στα παιδιά τους, τους εφητεύσουν αυτόν το θέμα του αγιασμού, τότε θα καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν έναν σταθερό τρόπο να αγωνίζονται για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον αγιασμό. Και ο αγιασμός αυτός είναι, τελεσιουργείται και έτσι αποκτάται με το να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Αναφέραμε για το πρόγραμμα στην προσευχή μας. Δεν είναι όμως το πρόγραμμα στο κατοίκον μόνο. Πρέπει να πάσεις στην Εκκλησία, στην ακολουθία, την Κυριακή, να πάσεις στη Θεία Λειτουργία.
1: Αυτό που λένε μερικοί γέροντες, μου ότι ξέρεις, έχω παιδιά, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να διαβάσω την
0: διαγραφή. Είναι προφάσεις. Με τα όλα τα άλλα, γιατί τα κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Έλεγα σε έναν προχτέ, δεν έχω χρόνο. Του λέω να σου πω ένα πράγμα. Ήρθε ο αδελφό σου. Ήρθε εδώ ο αδελφό σου πριν από 15 μέρες. Ο οποίος ήρθε από την Αγγλία και σε είδε και σου έκανε έφλεξη. Και σου χτύπησε την πόρτα στη Λευκοσία. Και είπε ότι έμεινε μέχρι 7 το πρωί. Ήρθε η ώρα 12 και σου χτύπησε την πόρτα. Και μέχρι 7 το πρωί κουβεντιάζεται από τη χαρά σας. Δεν είσαι κουρασμένος? Γιατί όταν έρχεται ένα αγαπητό μας πρόσωπο, ξεχνούμε τους σκόπους, ξεχνούμε το πρόγραμμα, το υλικό, το ανθρώπινο, ότι ακόμα και την εργασία μας. Και δεν πάμε και ας μου γράψουμε μια απουσία που λέει ο λόγος. Είναι ότι λείπει ο πόθος, λείπει, μπορεί να πάει και η κατήχηση, λείπει ας πούμε η ενημέρωση πνευματική, και νομίζω ότι έχουν ευθύνη και οι γονείς. Πολλές φορές λέμε η εκκλησία, τότε χτυπάει καμπάνα στην ενορία σου, στο χωριό σου. Αυτό είναι μια φωνή, είναι μια πρόσκληση, είναι μια επενθύμηση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι η ζωή αυτή φεύγει. Και βλέπω και εγώ τώρα είμαι στα 60 ας πούμε, και λέω και εγώ πώς επέρασε. Είμαι στο Άγιον Όρος, είμαι ας πούμε πέρα από 30 χρόνια στο Άγιον Όρος, και λέω Κύριε Λαΐσο, πώς επέρασαν τόσα χρόνια, όσοι μέρα ή εχθές. Yeah. Και φεύγει τόσο να ανεπαίσθητα η ζωή του ανθρώπου και πάμε και έρχεται η ώρα. Θα ζήσω άλλα 60, αποκλείεται. Θέλω να πω ότι ο ήλιος πήγε στην απέναντι πλευρά πλέον.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και δυστυχώς οι άνθρωποι αναφέρουν το θάνατο και λέει χτύπα ξύλο. Μα με το χτύπημα το ξύλο θα πεθάνεις. Και φοβάσαι να πεις και ούτε λέξη θάνατος, αφού ήρθαμε εδώ για να φύγουμε. Και όπως έλεγε και ο Όσιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέρμα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η ώρα του θανάτου, είναι μια μετάθεση. Και βλέπουμε πόσο οι Άγιοι είναι παρόντες, που λέει και η γραφή Άγιοι στον αιώνα ζώσει. Έτσι είναι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος και πρέπει για αυτήν την αιωνιότητα να αγωνιζόμεθα. Πρέπει να, ας πούμε, να ποθούμε, να ωρεγόμεθα τα μη ωρώμενα. Πρέπει να το χωνέψει ο άνθρωπος σήμερα ότι φεύγουμε. Ούτε και έχουμε όδε μέρους σαν πόλη, αλλά τη μέλος αναπηζητούμε. Σήμερα οι άνθρωποι, ας πούμε, ήρθε προχθές ένας ιερέας, κύριε Νικολαίδη, και μου είναι τόσο στενοχωρημένος. Του λέω γιατί. Είχαμε μια κηδεία. Και μου λέει και στην κηδεία, δηλαδή κυριαρχεί ματαιώτης. Ήταν ένας, λέει ο καημένος, καλός άνθρωπος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Πήγαμε εκεί να τον κηδεύσουμε. Ήταν να πει τον επικίδιον ένας συνάδελφος του. Και αυτός όντως ο Μακαρίτης, λέει, συνέβαλε ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο πόλος μερικά πράγματα που χτίζησαν καταστήματα, χτίζησαν διάφορα. Και λέει, αγαπητέ Γιάννη, σε κλαίνε τα καταστήματα, σε κλαίνε οι δισκοθήκες, σε κλαίνε τα γραφεία. Και λέει τόσο πολύ απεγνωμένος και ήρθα στο Άγιον Όρος, δηλαδή να διασκεδάσω την απόγνωσή μου και να φύγω, λέει, με αυτοί οι άνθρωποι και βλέπουν τον άνθρωπο τεθνεώτα, τον βλέπουν και κοιμημένον, τον βλέπουν άπνον. Και εκείνη την ώρα που πρέπει να συνδεθούμε την αιωνιότητα, εκείνη την ώρα βασιλεύει η ματαιότητα. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από το νόημα, έχει ξεφύγει από τη σωστή θεώρηση των πραγμάτων. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να επισκεπτούμε τα ασκητικά κέντρα, να επισκεπτούμε τα ευλαβείς ανθρώπους, να μας εμπνέουν. Σήμερα αυτό που λείπει από την γενιά μας είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί που εμπνέουν. Και πρέπει να τους κυνηγήσουμε, να τους βρούμε, διότι πάντα θα υπάρχουν και αυτοί συνήθως είναι κρυμμένοι. Θα πάμε να τους βρούμε, να μας εμπνεύσουν και να μας οθήσουν να αγαπήσουμε Κύριον τον Θεό.
1: Βιβλία πνευματικά, πρέπει κάποιος να διαβάζει έτσι την Αγία Γραφή?
0: Ακούστε, εγώ νομίζω ότι το πρώτο βιβλίο που δεν μελετάτε ποτέ είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι ο γέροντας μας, ας πούμε, πόσο τους έλεγε για τον παππού μας, τον Ιωσήφ, τον Ισυχαστή, που σχεδόν ήξερε να παίξω το Ευαγγέλιο. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Πρέπει να μάθουμε. Δεν γίνεται ο Ιεχωβάς, κύριε Νικολαίδη, να έρχεται να μου επαγγέλει χωρία που ξέρει με έναν νόθον τρόπο και έναν αρρωστημένο τρόπο και τα μεταφράζει, και εγώ ορθόδοξο να μην ξέρω το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι τα πατερικά βιβλία, οι πατέρες, οι άγιοι πατέρες, οι όσοι πατέρες, οι σύγχρονοι άγιοι. Δηλαδή πρέπει να αγαπούμε, και μάλιστα οι άγιοι πατέρες είπαν ότι ποια είναι η απόδειξη ότι ποθούμε τον Θεό. Ότι ποθούμε να διαβάζουμε τον λόγο του. Διαβάζω, ας πούμε, τον Άγιο Χρυσόστομο. Τι σημαίνει διαβάζω τον Άγιο Χρυσόστομο? Κουβεντιάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο. Έτσι. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι ζών, είναι δυναικής, είναι αιώνιος. Και ακριβώς λείπει σήμερα. Και οι άνθρωποι, δυστυχώς, από ό,τι μου λέει κάποιος που ασχολείται, έκανε, λέει, κάποιος ειδικός μία μελέτη, και 3% διαβάζουν κόσμο σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε, τους αρέσουν να βλέπουν εικόνες. Να βλέπουν, και ευτυχώς που μακάρι να βλέπουν, λέω, ας βλέπουν εικόνες, ας βλέπουν στη τηλεοπτικά, ας βλέπουν καλά πράγματα όμως.
1: Δυστυχώς. Λέγοντα, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, κάποιος να έχει πνευματικό να πάνε συχνά να τον επισκέπτεται.
0: Πρέπει οπωσδήποτε ο πνευματικός να τον επισκεπτόμεθα, να το εξομολογούμεθα. Έτσι. Και όχι να αλλάζουμε. Μερικοί πας ένα πνευματικό σήμερα, σε ένα πνευματικό αύριο. Εδώ μεθαύριο ακούγονται ότι υπάρχει άλλος. Ο παππούς, ο Ιωσήφος Ιχαστής, ο δικός ο πνευματικός πάππος, έλεγε: ο υποτασσόμενος πολύ τελικά ανυπόταχτος γίνεται. Διότι ακριβώς πάμε να βρούμε αυτό που θέλει να μας πει κατά το θέλημά μας και κατά το δοκούν το δικό μας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα πνευματικό πατέρα, και ο πνευματικός πατέρας να μας πει το θέλημα του Θεού. Και είναι σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι υποτεταγμένος στο Θείο θέλημα. Και το στόμα του Θεού για μας είναι ο πνευματικός μας.
1: Και τώρα θυμούμε, Γέροντα, κάτι που λέει ο Μέγας Αθανάσιος με τον Μέγα Αντώνη, ότι λέει: καθημέρα δίνει των ημερινών και των νυχτερινών πράξεων, έκαστο στον εαυτό, ο Ιζόγος κλπ. Και, αυτή, λέει, η συνήθεια είναι ένας τρόπος άγιος προς τα μία μαστάνη.
0: Το να κάνει αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και εμείς θυμάμαι πως με τον Γέροντα, που είμαστε λίγοι τότε, πόσο μας ευοηθούσε είναι συχνή εξομολόγηση. Είναι μεγάλο πρόβλημα και καθαρή εξομολόγηση. Διότι οι άνθρωποι σήμερα καμιά φορά

0: συναδέλφους σας και είδα καθηγητές πανεπιστήμιου που ήταν ευλαβείς. Άλλος είναι ο λόγος τους. Είδα καθηγητές που έγραψαν πολλά συγγράμματα συναδέλφους σας που δεν είχαν τους συνευλάβεια. Δεν σε ελκύει και δεν σε εμπνέει ο λόγος τους. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όπως λέει ο Άγιος Σουλανός, να γνωρίζει κανείς τον Κύριον εμπνεύματι Αγίου.
1: Γέροντα, ο χρόνος τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το θέμα μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες νήξεις έτσι ώστε ο καθένας μας να οικοδομηθεί. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
0: Παναγία μαζί σας.
1: Και εσάς, αγαπητοί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές.

Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενίσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένα σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένα σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόση στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε, αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνουμε από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριός μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός. Ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα τη δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά την παράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας, αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM, Χριστός Ανέστη.

0: Πιο φιλέστατε, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, για να μας πείτε πνευματικά λόγια και για να μιλήσουμε για την ανάληψη του Κυρίου μας. Η ανάληψη του Χριστού μας, Θεοφιλέστατε, αποτελεί μια ακόμα εμφατική αποκάλυψη της δόξας του και ένα σταθμό κορυφαίας σημασίας για το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όσο μπορούμε να πούμε με ανθρώπινα λόγια, κορυφαία σημασίας, γιατί βλέπουμε μέσα και από τους πατέρες ότι τελικά την ανάληψη την θεωρούν ακόμη πιο σπουδαία και από την Ανάσταση. Φυσικά αν δεν υπήρχε Ανάσταση δεν θα υπήρχε και η ανάληψη. Αλλά οι πατέρες δίνουν μια άλλη έμφαση στη μεγάλη αυτή γιορτή. Να πούμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος και μοναδικός που ανέβηκε στον ουρανό με το σώμα. Το σώμα αυτό που προσέλαβε από την Παναγία μας. Γι' αυτό το θέμα έχουμε τη διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος μας λέει «Ουδείς αναβέβηκε εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας διαβεβαιώνει. Η λέξη «Ουδείς», κανείς δηλαδή, δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση, αφού ελέγχθη από το αδιάψευστο στόμα του Χριστού μας. Βέβαια, κατά την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, και η Παναγία μας ανέβηκε με το σώμα της στον ουρανό. Αλλά αυτό έγινε μετά την ανάληψη του Χριστού. Ακριβώς επειδή από το σώμα της σαρκώθηκε ο Χριστός. Αλλά όμως και σε αυτή την περίπτωση το σώμα της Παναγίας μας πάσχει τη θέωση. Έτσι λένε οι πατέρες, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Ενώ το σώμα του Χριστού είναι η ίδια η πηγή της ακτής του χάριτος, γιατί είναι ο Θεός. Έτσι βλέπουμε μία πολύ σπουδαία και βαθιά θεολογική πτυχή της μεγάλης αυτής εορτής. Άλλωστε ο σκοπός και το έργο της Θείας Οικονομίας έγκυται στο να μην μας αφήσει κάτω στη γη, αλλά να μας ανεβάσει όλους στον ουρανό. Εκεί γαρεστίνει η αληθής ημών σωτηρία και εκεί θέλομεν απολαμβάνει την γλυκυτάτην θεωρίαν του πανφιλτάτου ημών δεσπότου, μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μιλώντας λοιπόν για κατάβαση του Θεού από τον ουρανό στη γη, δεν εννοούμε την τοπική του μετάβαση, αλλά τη θεϊκή συγκατάβαση. Να το εξηγήσω αυτό. Χωρίς βέβαια να αφήσει το θρόνο του και τη συμπαρεδρία του με το Θεό Πατέρα του. Τώρα, με την ανάληψή του, δεν ανεβάζει τη θεότητα, γιατί η θεότητα ήταν πάντοτε ενωμένη με το Θεό Πατέρα του. Αλλά τι κάνει? Ενθρονίζει πάνω στον ουρανό τη δική μας φύση που προσέλαβε. Προσέλαβε κατά τη διάρκεια της συλλήψεώς του και της κυοφορίας του από την ώρα που ευαγγελίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, να τα θυμίσω, μέσα στην γαστέρα της Θεοτόκου. Αυτό μας το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Οπότε με την εορτή της αναλήψεως εορτάζουμε την ενθρόνηση της φύσεώς μας, της ανθρώπινης φύσεως, στους ουρανούς. Έτσι, με την Ανάσταση και την ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως, ταυτόχρονα εορτάζουμε και την αρχή της Αναστάσεως και της αναλήψεως του κάθε πιστού, αφού είναι κοινή η ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό όταν μετέχει κανείς της αναλήψεως του Χριστού, δεν είναι πλέον μόνον άνθρωπος χωικός από τη γη, όπως ο πρώτος άνθρωπος, αλλά άνθρωπος από τον ουρανό, όπως ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, δηλαδή ο Χριστός. Είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, ασύλληπτο είναι. Η φράση ότι ο Χριστός αφού ανελήφθη στον ουρανό εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, την οποία πληροφορούμεθα από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, προέρχεται από τη λεγόμενη συμβολική θεολογία και θέλει να μας φανερώσει τη θεότητα του Λόγου, τη θεότητα του Χριστού, ότι ο Χριστός ως Θεός πάντοτε ήταν ανέκαθεν ομοούσιος με τον Πατέρα του. Αλλά και ως Θεάνθρωπος πια ανύψωσε την ανθρώπινη φύση, η φύση την ανθρώπινη την οποία έχουμε όλοι μας. Την ανύψωσε στον ουρανό και την κατέστησε ομόθεη. Αυτό είναι ασύλληπτο. Θα μου πει, το γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα μας ανοίγει ένας δρόμος με τη χάρη του Θεού για να πορευτούμε σε αυτή την αλήθεια. Έτσι έχουμε τον Άγιο Ιωάννη το Δωμασκηνό, ο οποίος εμβαθύνει στη φράση ότι κάθισε δεξιά του Πατρός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τη δόξα και την τιμή της θεότητος. Δηλαδή ο Υιός έχει τη δόξα της θεότητος που έχει και ο Πατέρας, αλλά μετά τη σάρκωση του Υιού και την ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως την οποία προσέλαβε, και αυτή ακόμη η ανθρώπινη φύση μετέχει της δόξης της θεότητος. Και ο Χριστός προσκυνείται ως Θεάνθρωπος πλέον, όχι μόνο ως δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά ως Θεάνθρωπος πλέον από όλη την κτήση. Έτσι η δεξιά του Πατρός είναι κατ' ουσίαν ενότητα του Υιού με τον Πατέρα, αφού ο Υιός έχει την ίδια ουσία ή φύση με τον Πατέρα. Έχει, λέει, μεγάλη σημασία το ρήμα που χρησιμοποιείται, δηλαδή το «εκάθισεν», γιατί με το ρήμα αυτό που δηλώνει στάση και εγκαθίδρυση εννοείται, όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το πάγιο της φύσεως και το στάσιμό της. Δηλαδή ο Χριστός έχει πλέον, έχει ανέκαθεν φυσικά την ίδια φύση με τον Πατέρα χωρίς να υποστεί καμία τροπή αλλίωση, παραμένει Θεός εις τον αιώνα ούτως ή άλλως, αλλά το εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού σημαίνει το της αξίας ομότιμων. Δηλαδή η ουσία και το νόημα της εορτής είναι πάρα πολύ μεγάλο και υψηλό, είναι ασύλληπτο. Εάν με την Ανάσταση νικήθηκε το κράτος του θανάτου και του διαβόλου, με την ανάληψη η φύση μας ανέβηκε στον θρόνο του Θεού και μας δόθηκε η δυνατότητα να φτάσουμε και εκεί εμείς, στη βίωση της αναλήψεως που είναι η θέωση. Είναι βαθιά τα νοήματα, αλλά
0: και ουσιαστικά, και βαθιά και ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, μας δίνουν δηλαδή προεκτάσεις οι οποίες μας γεμίζουν χαρά, γιατί για σκεφτείτε αυτή τη φύση την ανθρώπινη, η οποία βέβαια ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, και τη φύση την προσλαμβάνει φυσικά με όλη της την ιδιότητα εκτός από την ανθρώπινη αμαρτία. Αυτό όμως είναι συγκλονιστικό, η φύση αυτή η ανθρώπινη, έτσι. Με αυτή την προοπτική μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Ανάσταση βέβαια συνδέεται με όλους τους ανθρώπους, ενώ η ανάληψη του Χριστού συνδέεται με τους Αγίους. Βλέπετε αυτή η διαφορά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς την αντιλαμβάνεται και την εξηγεί όσο μπορεί βέβαια με ανθρώπινα λόγια. Και γιατί το λέει αυτό? Από την άποψη ότι με την Ανάστασή του ο Χριστός ούτως ή άλλως νίκησε το θάνατο και έδωσε σε όλους το δώρο της Αναστάσεως. Άρα όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Αλλά δεν θα αναλυθούν όλοι, αυτή είναι η διαφορά. Μόνον οι δίκαιοι, οι θεούμενοι θα αξιωθούν αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Ο Απόστολος Παύλος το ομολογεί και το ακούμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του που λέει «Και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα». Δηλαδή πάρα πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος το εννοεί. Έτσι όλοι θα αναστηθούν αλλά μόνον οι δίκαιοι θα αναλυφθούν. Μόνον οι δίκαιοι θα αρπαγούν μέσα στις λεφέλες για να προϋπαντήσουν το Χριστό ερχόμενο από τους ουρανούς. Αυτό ακριβώς δείχνει τη μεγαλύτερη κοινωνία και ενότητα μαζί του που θα έχουν αυτοί που θα αναλυφθούν. Γι' αυτό και από σωτηριολογικής απόψεως η ανάληψη θεωρείται μεγαλύτερη εορτή. Ακριβώς γιατί αυτός που μετέχει της αναλήψεως ταυτόχρονα μετέχει και της θεώσεως. Είδατε πόσο ωραία οι πατέρες το λένε έτσι, το διατυπώνουν, το εξηγούν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς βέβαια είναι ασύλληπτος.
0: Τώρα ολοκληρώνεται με την ανάληψη του Κυρίου μας όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, Θεοφιλέστατε. Ή συνδέεται και με την Πεντηκοστή.
1: Ολοκληρώνεται βάζοντας τη φύση μέσα, την ανθρώπινη θέλω να πω, μέσα, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στους κόλπους της θεότητας. Και πλέον ο Χριστός είναι συνδεδεμένος άρρηκτα με τις δύο φύσεις, οπότε μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος βρίσκεται πια και η ανθρώπινη φύση, είναι ασύλληπτο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, λένε οι πατέρες πάλι, δεν θα μπορούσε ο Χριστός να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση στον ουρανό αμέσως μετά την Ανάστασή Του? Θα μπορούσε. Αλλά γιατί δεν το έκανε? Τι λένε οι πατέρες πάλι? Δεν το έκανε για να μην φανεί η Ανάσταση ότι ήταν μια φαντασία. Γι' αυτό ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του φανερώνει τον εαυτό Του στους μαθητές Του, κάνει θαύματα, στερεώνει την πίστη Τους και τους καθιστά μάρτυρες της Αναστάσεώς Του. Με αυτόν τον τρόπο λύνει κάθε υποψία φαντασίας. Εκεί ήταν ο κίνδυνος. 40 μέρες γίνεται αυτό. Και αναφέρει τα σχετικά με την έλευση του Αγίου Πνεύματος και την ανάληψή Του και στο τέλος τους καθιστά, τους μαθητάς Του, θεατές της ανάληψεώς Του. Αυτό το λέει ο Μέγας Αθανάσιος, το εξηγεί. Είδατε με πόση φώτιση και σοφία οι πατέρες τα αναλύουν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια ψευδή μαρτυρία του θεσπεσίου αυτού γεγονότος. Τελικά ο Χριστός από μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη ταπεινώνεται και δέχεται την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως, όπως προσέλαβε όλα τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Έτσι δέχεται και την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως και κάνει τα πάντα και κενώνεται, αδειάζει δηλαδή, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Και ακούστε να δείτε το πιο συγκλονιστικό. Άγιος Επιφάνιος Κύπρου το λέει, αναλύοντας το μέγεθος και την αξία της εορτής της Αναστάσεως. Λέει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου: πολλοί άνθρωποι, λέει, επειδή αγνοούν το μέγεθος της εορτής αυτής, τη θεωρούν κατώτερη την ανάληψη. Όμως, όπως λέει, η κεφαλή είναι κόσμημα του σώματος, έτσι και η εορτή της αναλήψεως είναι στόλισμα όλων των εορτών. Είναι το πλήρωμα όλων των δεσποτικών εορτών. Είναι ο Μέγας Αθανάσιος.
0: Στόλισμα των εορτών.
1: Ναι, πόσο σπουδαία ο Άγιος Επιφάνιος στην προκειμένη περίπτωση και ο Μέγας Αθανάσιος, με πόση ενάργεια δηλαδή εμβαθύνουν μέσα στο μυστήριο, είναι συγκλονιστικό. Και είναι και συγκλονιστικό, και θέλω να το πω και να το υπογραμμίσω, πόσο ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, έχει κάνει αυτό το σταχυολόγημα όλων αυτών των σπουδαίων και μεγάλων αναφορών των πατέρων στις μεγάλες δεσποτικές γιορτές. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι ανατρέχω στον Άγιο Ναυπάκτου, όχι τώρα που είμαι 62 στα 63, από τότε που έλαβα την ιεροσύνη σε φηβική ηλικία, έγινα διάκονος. Με έχει βοηθήσει πολύ αυτός ο άνθρωπος, γιατί μας τα φέρνει συγκεντρωμένα κοντά μας και μας τα δίνει με πάρα πολύ ενάργεια όσο μπορούμε. Άλλωστε δια της αποφατικής μεθόδου ζούμε τη θεολογία στην Ορθοδοξία μας, να τα προσεγγίσουμε και τον ευγνωμονώ, και αυτό δηλαδή είναι μια ευκαιρία να το πω. Έτσι νικάται ο θάνατος, Αλλά αυτό δεν έχει την πληρότητα της χαράς, η Ανάσταση. Η πληρότητα της χαράς, ο Χριστός ακόμα βρισκόταν στη γη. Η ορτή όμως της Αναλήψεως έχει γεμίσει τα πάντα με ευφροσύνη. Και γι' αυτό βλέπουμε στο Απολυτίκιο που λένε «Λήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός, χαροποιήσα τους μαθητάς». Γιατί τους χαροποιεί? Δεν ξέρω αν εκείνοι το συνειδητοποιούν εκείνη την ώρα. Είναι αποχωρισμός. Χάνεται. Μάλλον φεύγει. Τους αποχαιρετά. Ποιος αποχωρισμός είναι γλυκής? Και αυτή έτρεξα, λέει, με τα χαράς μεγάλης, όπως διαβάζουμε στη γραφή. Τι είναι αυτό το οποίο ζουν οι άνθρωποι αυτοί? Είναι ότι η ορτή της Αναλήψεως είναι η κορύφωση. Άνοιξε τους ουρανούς. Μας έδειξε το παράξενο θέαμα, δηλαδή την ημετέρα σάρκαν επί θρόνου βασιλικού επιρμένη. Επομένως η αξία της Αναλήψεως βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη σάρκα που θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Χριστού κάθεται πλέον σε βασιλικό θρόνο εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Αυτό δείχνει δηλαδή η χαρά, η πληρότητα, η εκδήλωση αυτού του ενθουσιασμού που είναι εσωτερικός, δεν είναι επιφανειακός που ζουν οι Άγιοι Απόστολοι, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό ζούμε μια αντίφαση. Απ' τη μια μιλάμε για ένα χωρισμό και αντί να μιλάμε για λύπη και πόνο...
0: Μιλάμε για χαρά, χαρά.
1: Ναι.
0: Συνδέεται και με την Πεντηκοστή η Ανάληψη, Θεοφιλέστατε.
1: Ασφαλώς, γιατί τους διαβεβαιώνει ότι θα στείλω τον Παράκλητο. Και επομένως, εκείνοι δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν με τη λογική τους, αλλά σίγουρο είναι, εφόσον είναι οι εκλεγμένοι από το Θεό, οι μαθητές που από αλλής καθίστανται οι Απόστολοι του Χριστού και οι χορηγοί του Αγίου Πνεύματος, να το πω έτσι με μια λέξη κάπως περίεργη, αρχίζουν πλέον και τα ζουν αυτά. Δηλαδή τι κατάλαβαν, τι αντιλήφθηκαν με τη λογική. Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος, και με αυτό έτσι θέλω να κλείσω, αναφερόμενος στις δύο δεσποτικές εορτές, δηλαδή στην Ανάσταση και στην Ανάληψη, λέγει ότι η εορτή της Αναστάσεως χαρίζει στους ανθρώπους την νικητήρια εναντίον του θανάτου δύναμη. Έτσι, ενώ η Ανάληψη του Χριστού ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό και αφού αλλάζει τη διαγωγή του ανθρώπου στη γη, κάνει βατό τον ουρανό για αυτόν. Επομένως, άλλο είναι η νίκη εναντίον του θανάτου και άλλο είναι η άνοδος της ανθρωπίνης φύσεως στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και μπορεί κανείς να δει την ανατερότητα της Αναλήψεως ή, για να εκφραστούμε καλύτερα, την τελειότητα και το πλήρωμα της Θείας Οικονομίας με το γεγονός αυτό. Και πια μία άλλη τελευταία διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας μας είναι, και νομίζω έτσι είναι πολύ απτό και θα το καταλάβουν οι ακροατές μας, κύριε Στρουμπάκο. Η Ανάσταση είναι η μεγάλη και σπουδαιότερη αυτή εορτή, η βάση της πίστεως μας, αλλά δεν γίνεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Δεν την είδε κανείς την Ανάσταση. Πήγαν και τους είπαν των μυροφόρων, των μαθητών, οι μυροφόρες ήθελα να πω, με συγχωρείτε, είπαν στους μαθητάς οι μυροφόρες ότι ουκ έστεινόνται. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν και ενώ το μνημείο αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και του Πέτρο, έτσι, δεν είδαν την Ανάσταση. Γίνεται η αποκάλυψη αυτή από τον Αρχάγγελο στις μυροφόρες και είναι η Ανάσταση μυστικό γεγονός, δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε επομένως την αρχή, αλλά βλέπουμε το τέλος. Αφού κανείς βλέπει το Χριστό, μετά που εμφανίζεται στις μυροφόρες, στους Αποστόλους κτλ. Αντίθετα, το γεγονός της Αναλήψεως, οι μαθητές το βλέπουν στην αρχή. Δηλαδή τον βλέπουν με τα μάτια τους να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Και έβλεπαν προς τον ουρανό και πληροφορούνται και το τέλος της αναλήψεως από τον ίδιο που τους λέει ότι συμφέρει εγώ να πέλθω, γιατί διότι θα στείλω τον παράκλητο. Αυτή είναι μια μεγάλη και ουσιαστική διαφορά. Εδώ δεν έχουμε μετά την ανάληψη γεγονότα, εδώ έχουμε να βλέπουν οι ίδιοι την ανάληψη, οι Απόστολοι, μεταξύ αυτών φυσικά και η Θεοτόκος. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσω των πατέρων που έχουν μια άλλη διαφορετική εμπειρία, γιατί δεν λέμε ότι τα κατάλαβα αυτά, αλλά όσο μπορεί κανείς να τα προσεγγίσει με το ότι τα ζει. Τα ζει, τα βιώνει, τα πιστεύει, χαριτώνεται. Είναι ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με τη δεκτικότητα που έχει.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι δεν είναι και πράγματα τα οποία είναι για να τα γνωρίσουμε και θεωρίες. Πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλήθεια της εκκλησίας μας δεν είναι θεωρητική, αλλά είναι σωτηριολογική. Δεν μας πληροφορεί απλώς το νου για να το ξέρουμε. Όχι ότι αυτό είναι ασήμαντο, αλλά σκοπό έχει αυτή η πληροφορία να μας θεραπεύει την καρδιά. Να έχει προέκταση στη ζωή μου, στη ζωή σας, στη ζωή όλων μας.
0: Είναι εύκολο αυτό, Θεοφιλέστατε, να γίνει σήμερα?
1: Ασφαλώς. Και χθες και σήμερα και πάντοτε. Γιατί όσο πιο κανείς προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο, δεν υποτιμώ το εγκεφαλικό, τη γνώση, όχι. Άλλωστε και αυτά τα γνωρίζουμε για να τα πούμε και για να τα προσπαθήσουμε να τα ζήσουμε. Αλλά βλέπετε ότι ο άνθρωπος όσο περισσότερο αγωνίζεται, ο Χριστός ξέρει πολύ καλά σε τι εποχή ζούμε. Και επίσης έχουμε ακούσει από πληροφορίες Αγίων μέσα από τα βιβλία της Εκκλησίας, τα αγιολογικά, ότι πολλοί λέει οι Άγιοι θα θέλαν να ζήσουν στην εποχή μας. Για ποιο λόγο? Αφού έζησαν σε καλύτερες εποχές που υπήρχε περισσότερη εμπειρία. Γιατί λέει θα έκαναν μεγαλύτερο αγώνα και θα είχαν ίσως και πιο ηχηρά ή εμφανή ατρόπαια. Αλλιώς της νίκης εννοώ. Παλαιότερα είχαν βοήθειες, είχαν στηρίγματα πολύ πιο απτά και πολύ πιο συχνά και πολύ πιο εμφανή. Σήμερα σε όλη αυτή την ερημία των πόλεων, γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο που ζούμε εμείς εδώ στον κόσμο, έτσι, τον τόσο εμπαθή, τον τόσο βασανισμένο, τον τόσο δοκιμασμένο, αυτό ψάχνει. Δεν υπάρχουν ίσως οι ευκαιρίες που υπήρχαν παλαιότερα, αλλά ο Θεός στη δίψα μας δεν σταματά να δίδει. Φτάνει να υπάρχει δίψα, φτάνει να υπάρχει κρούση στην πόρτα του, φτάνει να υπάρχει αίτημα, επείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Και τον πληροφορεί τον σημερινό άνθρωπο και του δίνει ευκαιρίες και του ανοίγει πόρτες. Οπότε βλέπετε το εργαστήριο της Χάριτος, η Εκκλησία μας δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει ποτέ φυσικά κατά τη διαβεβαίωσή του να παράγει. Τι να παράγει? Να παράγει χάρη, και πέρα από τις γνώσεις και όλα αυτά που έχουν πει οι πατέρες, οι οποίοι είναι οι ασφαλείς οδηγοί μέσα στο μυστήριο που λέγεται διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας, μπορούμε να βρίσκουμε αυτά τα οποία ζητάμε, αν να τα ζητάμε.
0: Να γιορτάσουμε την Πέμπτη λοιπόν την ανάληψη του Κυρίου μας. Θεοφιλέστατε, ο αρχιερέας Χριστός διήλθε τους ουρανούς, εισέδησε στα Άγια των Αγίων, έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας και από τα δεξιά του Πατέρα του μεσητεύει για εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοφιλέστατε. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και την αγάπη μου και την ευλάβειά μου και την ευγνωμοσύνη μου στην Ιερά Μονή Μεγίστη Βατοπεδίου, που προσφέρει τόσα πολλά στο σημερινό τόσο ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Την ευχή σας θεοφιλέστατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης της Πεμπτουσίας. Και βεβαίως καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Κυριακάτικη Μαθητεία. Μια εκπομπή που κοντεύει να παλιώσει, ασχολούμενη με σχόλια στα Ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών του Εκκλησιαστικού έτους, που αρχίζει την 1η Σεπτέμβρη και τελειώνει 31 Αυγούστου. Κυριακή των 318 Πατέρων είναι η επόμενη Κυριακή, η οποία ακολουθεί την Κυριακή του Τυφλού, όπου και ολοκληρώσαμε τα αναστάσιμα σχόλια στις Κυριακές της εβδομάδας του Πεντηκοσταρίου. Και τώρα βεβαίως μπαίνουμε σε μια κανονικότητα η οποία θα διακοπεί και πάλι την Κυριακή της Πεντηκοστής, η οποία είναι μια κεντρική σημαντική εκκλησιαστική εορτή, και βεβαίως θα συνεχίσουμε στα επόμενα βήματα της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κυριακή λοιπόν των 318 πατέρων, και η Εκκλησία τιμά τους πατέρες οι οποίοι συμμετείχαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, την Αρχική Σύνοδο όπως την λέγανε, την Θεμελιώδη Σύνοδο. Ο λόγος είναι προφανής, είναι η Σύνοδος η οποία καθιέρωσε το πρώτο μέρος του Συμβόλου της Πίστεως για να ολοκληρωθεί από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή λοιπόν την ημέρα θυμούμαστε και τιμάμε αυτούς οι οποίοι μετήχαν σε αυτή την Οικουμενική Σύνοδο, μια πολύ σημαντική χρονική περίοδο της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας του Χριστού. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ονομάζονται πατέρες, τι εννοούμε, γιατί η Εκκλησία τους ονομάζει πατέρες. Πρέπει να σας πω ότι δεν ονομάζονται έτσι λόγω ηλικίας ή λόγω αξιώματος, αλλά λόγω του πνευματικού ρόλου που παίζει μέσα στην Εκκλησία. Αυτός ο ρόλος, ο πατρικός ρόλος, η πατρότητα, είναι ένας σημαντικός θεσμός, αν θέλετε, μέσα στην Εκκλησία, και ένας πάρα πολύ σημαντικός τρόπος λειτουργίας του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία λοιπόν ονόμασε τους πατέρες, γιατί γέννησαν πνευματικά παιδιά τους πιστούς, γιατί έκαναν το ίδιο έργο της ανατροφής, της πνευματικής, της εκκλησιαστικής, αν θέλετε, χριστιανικής ανατροφής αυτών των παιδιών. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να οδηγήσουν τους πιστούς στη σωτηρία τους. Γι' αυτό λοιπόν ονομάζονται πατέρες. Το έργο τους αυτό το έργο περιβάλλεται από επιμέρους ρόλους, όπως είναι η διδασκαλία. Ήταν διδάσκαλοι, δίδαξαν την Ορθόδοξη πίστη, ερμήνευσαν τις γραφές, αυτά που λέμε εμείς είναι λόγια των πατέρων, δεν είναι δικά μας λόγια. Εκείνοι ερμήνευσαν αυθεντικά τις ιερές γραφές και αντιμετώπισαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο που είχε η Εκκλησία ποτέ, τις αιρέσεις. Το ονομάζω μεγαλύτερο κίνδυνο, μεγάλο κίνδυνο, διότι οι κίνδυνοι, οι έξωθεν κίνδυνοι, αντιμετωπίζονται πολύ πιο εύκολα από τους έσωθεν, από μέσα τους κινδύνους, οι οποίοι παράγονται στο εσωτερικό του εκκλησιαστικού σώματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία συνέρχεται όταν διαπιστώνει προβλήματα, συνέρχεται έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εφταξία μέσα στην Εκκλησία, η οποία περιλαμβάνει ορθόδοξη πίστη και ορθόδοξο βίο, ορθόδοξη βιωτή. Και βεβαίως, πέρα από την αντιμετώπιση των αιρέσεων, φρόντισαν το πίμνιο ως ένας βοσκός, ως ένας πατέρας που φροντίζει τα παιδιά του. Η πνευματική

Πατρότητα αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό σταθμό μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος ή ο πνευματικός αναλαμβάνουν να αναγεννήσουν, αυτό είναι πατρότητα, πνευματική πατρότητα, να αναγεννήσουν. Οι γονείς γεννούν τα παιδιά, οι πατέρες της Εκκλησίας αναγεννούν. Ο πρώτος που βεβαίως ήρθε στον κόσμο για να αναγεννήσει, για να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο, είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Ωστόσο, οι πατέρες, ως συνεχιστές του έργου του Θεανθρώπου Χριστού, φροντίζουν να γεννούν πνευματικά παιδιά και να τα ανατρέφουν εν Χριστώ. Και αυτά μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης, κατανόησης και βεβαίως φιλανθρωπίας. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος από την χρυσή περίοδο της εκκλησιαστικής θεολογίας και βεβαίως πολύ σύγχρονοι πατέρες, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο Ισίδρος ο Πιλωσιώτης, ο Θεοδόρητος Κύρου, σπουδαίοι πατέρες οι οποίοι συνόδευσαν την καθοδήγηση των πιστών μέσα από τη θεολογία τους. Στο ερώτημα ποιους θα ονομάζαμε, για ποιοι χαρακτηρίζονται, τι ακριβώς εννοούμε με βάση τον όρο πατέρες της Εκκλησίας, θα λέγαμε ότι είναι οι Άγιοι Διδάσκαλοι που με τη ζωή και τη διδασκαλία και το έργο τους διαμόρφωσαν και εξέφρασαν αυθεντικά την πίστη της Εκκλησίας. Οι πατέρες ανάλογα με την εποχή διακρίνονται σε αποστολικούς πατέρες, είναι οι πατέρες οι οποίοι ήταν άμεσοι συνεχιστές των Αποστόλων, για παράδειγμα Κλήμης Ρώμης, Ιγνάτιος Αντιοχίας κλπ. Υπάρχουν οι πατέρες πρώτης Νικαίας, του 2ου και 4ου αιώνα, πριν από την Οικουμενική Σύνοδο, ή μετά την Οικουμενική Σύνοδο πατέρες της Εκκλησίας, η χρυσή εποχή της πατρικής θεολογίας. Αυτή είναι η διάκριση με βάση την εποχή. Με βάση τη γλώσσα και την περιοχή, οι πατέρες διακρίνονται σε Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας και σε Λατίνους πατέρες της Εκκλησίας. Οι πρώτοι γράφουν στα ελληνικά, οι δεύτεροι στα λατινικά. Επειδή οι Λατίνοι πατέρες μας είναι λίγο πολύ άγνωστοι, θα αναφέρω για παράδειγμα τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Ιερώνυμο, τον Τερτιλιανό και άλλους. Με βάση τη θεολογική σημασία που συνδέεται με την ύπαρξη των πατέρων της Εκκλησίας, είναι οι μεγάλοι πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ιδιαίτερα οι τρεις ιεράρχες και άλλοι πατέρες, και βεβαίως και οι επιμέρους είναι οι πατέρες οι οποίοι ουσιαστικά αποτέλεσαν τους μεγαλύτερους ερμηνευτές των γραφών και υπάρχουν και πατέρες οι οποίοι αποσπασματικά προσέφεραν στο έργο της ερμηνείας αλλά και της καθοδήγησης των πιστών. Με βάση τον τρόπο ζωής οι πατέρες διακρίνονται σε ασκητικούς ή ερημίτες πατέρες. Πάτε παράδειγμα τον Μέγα Αντώνιο, τους ιεράρχες και ποιμένες, επίσκοποι και θεολόγοι και βεβαίως τους απολογητές, οι υπερασπιστές της πίστεως απέναντι σε διωγμούς και αιρέσεις. Για να χαρακτηριστεί κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, αγαπητοί τηλεθεατές και ακρόατες, θα πρέπει να έχει τα επόμενα χαρακτηριστικά. Πρώτον, να πιστεύει ορθοδόξος, η ορθόδοξη πίστη, η ορθοδοξία για την οποία μιλάμε. Οι πατέρες δίδαξαν ορθόδοξη πίστη χωρίς πλάνες και αιρέσεις. Και όπως είναι για παράδειγμα ο Μέγας Αθανάσιος, περασπίστηκε τη θεότητα του Χριστού στην προκειμένη πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα λοιπόν η ορθόδοξη πίστη είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, το πρώτο προαπαιτούμενο αν θέλετε για να ονομάσει εκκλησία κάποιον πατέρα. Το δεύτερο ίσως και πλέον σημαντικό, διότι μπορείς να διδάσκεις αλλά να μην ζεις αυτά τα οποία διδάσκεις. Το δεύτερο λοιπόν, το πλέον σημαντικό είναι η αγία ζωή, η αγιότητα. Δεν ήταν μόνο θεολόγοι, αλλά άνθρωποι με καθαρή και ενάρετη ζωή. Η ζωή δηλαδή την οποία είχαν είναι η επιβεβαίωση των λόγων, είναι η απόδειξη των λόγων των πατέρων της Εκκλησίας. Η αγία λοιπόν ζωή. Το τρίτο είναι ότι δεν αυτοονομάστηκαν, δεν αυτοχαρακτηρίστηκαν ως πατέρες της Εκκλησίας, ούτε κάποιοι επιμέρους σπουδαίοι άνθρωποι τους χαρακτήρισαν πατέρες της Εκκλησίας, αλλά η Εκκλησία η ίδια αναγνώρισε το έργο τους ως αυθεντικό και ωφέλιμο και γι' αυτό τους τίμησε με τον όρο πατέρας της Εκκλησίας. Βεβαίως, το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι λίγο πολύ όλοι συνεισέφεραν θεολογικά, η θεολογία τους.
συγγράμματα, ομιλίες, αποφάσεις συνόδων κλπ. Βοήθησε στην διατύπωση, στην ερμηνεία και διατύπωση της πίστεως. Και το τελευταίο που θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο για να χαρακτηριστεί κάποιος πατέρας της Εκκλησίας είναι η αποστολική διαδοχή. Ότι αυτά που διδάσκει και αυτά τα οποία ζει είναι συνέχεια της αποστολικής παραδόσεως. Και βεβαίως την παράδοση του ίδιου του Θεανθρώπου Χριστού. Θα έλεγα λοιπόν συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά ενός ο οποίος θα πρόκειται να χαρακτηριστεί ως πατέρας της Εκκλησίας είναι ορθή πίστη, αγία ζωή, αναγνώριση από την Εκκλησία και προσφορά στη θεολογία και βεβαίως αποστολική συνέχεια. Είπαμε λοιπόν ότι αυτοί οι 318 πατέρες της Εκκλησίας μετήχαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ποιο είναι το έργο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τι προσέφεραν δηλαδή οι πατέρες της Εκκλησίας στην ίδια την Εκκλησία μέσα από την σύναξή τους αυτή την Οικουμενική Σύνοδο. Πρέπει να σας πω καταρχήν, ίσως το είπαμε και στο παρελθόν, η Οικουμενική Σύνοδος αποτελεί το ανώτατο πνευματικό και διοικητικό όργανο της Εκκλησίας. Οι τοπικές σύνοδοι δεν έχουν κάποια αυθεντικότητα εάν δεν ταυτίζουν το περιεχόμενό τους ή αν δεν έχει επιβεβαιωθεί το περιεχόμενό τους σε Οικουμενική Σύνοδο. Άρα λοιπόν το έργο των 318 πατέρων είναι κορυφαίο έργο. Το πρώτο που επεσήμαναν είναι η σημασία της ορθόδοξης πίστης. Αγωνίστηκαν να διατυπώσουν καθαρά και ορθά την πίστη απέναντι στις διαφαινόμενες αιρέσεις, κυρίως στην πλάνη την οποία πρέσβευε ο Άριος. Πρέπει να σας πω για ακόμα μια φορά ότι οι αιρετικοί δεν ήταν κάποιοι ασήμαντοι άνθρωποι. Εάν δεν ήταν αιρετικοί θα τους τιμούσαμε ως κορυφαίους πατέρες και θεολόγους της Εκκλησίας. Το κακό με αυτούς είναι ότι εμπιστεύτηκαν περισσότερο τον εαυτό τους παρά την Εκκλησία. Τη δική τους γνώμη παρά τη γνώμη της Εκκλησίας. Και βεβαίως μέχρι κάποιος μέχρι να διατυπωθεί αυτή η γνώμη της Εκκλησίας, κανείς δεν ονομάζεται αιρετικός. Αιρετικός είναι αυτός ο οποίος, μόλον ότι η Εκκλησία διατύπωσε το δόγμα με αυτόν τον τρόπο, εκείνοι συνεχίζουν να ακολουθούν μια υποκειμενική στάση απέναντι στα δόγματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι διατύπωσε την ορθή πίστη. Γι' αυτό και αποτελεί τη Μητρόπολη, αν θέλετε, των Οικουμενικών Συνόδων. Και αυτή η πίστη δεν είναι καμιά αόρατη ή αόριστη ή προσωπική άποψη, αλλά αλήθεια που βιώνεται και προστατεύεται από την ίδια την Εκκλησία. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό των 318 πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι προστάτεψαν την ενότητα της Εκκλησίας. Η ενότητα της Εκκλησίας αποτελεί το κορυφαίο μέλημα όλων ημών και των πατέρων της Εκκλησίας και των πάντων. Πρώτος ο Χριστός, όπως θα δούμε στη συνέχεια στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αγωνιά για αυτή την ενότητα των μαθητών του και την ενότητα της Εκκλησίας. Τίποτε δεν είναι πάνω από την ενότητα της Εκκλησίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρά τις διαφωνίες, τις προσωπικές γνώμες οι οποίες υπάρχουν, όταν συγκροτείται μια Οικουμενική Σύνοδος, εκεί ο καθένας είναι έτοιμος να μαθητεύσει στη γνώμη της Εκκλησίας, στη γνώμη όλων ή εν πάση περιπτώσει της πλειοψηφίας των πατέρων, των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται μέσα στην Οικουμενική Σύνοδο. Ενότητα δεν υπάρχει μέσα από συμβιβασμούς ή συμψηφισμούς, αλλά κοινή πορεία μέσα στην αλήθεια. Να το πω και διαφορετικά. Οι προσωπικές γνώμες δικαιούνται, αν θέλετε, να υπάρχουν, αλλά από τη στιγμή που η Εκκλησία διατυπώνει και παίρνει μια απόφαση, από εκεί και πέρα όλοι είναι με την απόφαση και υπακούν στην απόφαση αυτή. Αυτό δεν μας το διδάσκουν μόνο οι εκκλησιαστικοί, αν θέλετε, οι λειτουργίες του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά γενικότερα όπου υπάρχει ομαδικότητα, όπου υπάρχει κοινότητα, όπου υπάρχει που υπάρχει κοινωνία. Το τρίτο σημαντικό το οποίο αναφέραμε πριν από λίγο είναι ότι σε αυτήν οφείλουμε το σύμβολο της πίστεως. Βέβαια τα πρώτα, τα μισά περίπου άρθρα, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με θεολογία και χριστολογία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, τέθηκαν τα θεμέλια του συμβόλου της πίστεως. Κάθε φορά λοιπόν
που απαγγέλουμε, το πιστεύω, συνδεόμαστε με αυτή τη ζωντανή παράδοση των αιώνων και με αυτούς τους 318 πατέρες της Εκκλησίας. Και βέβαια, όλοι αυτοί οι πατέρες δεν μιλούσαν ούτε ενεργούσαν εκ του ασφαλούς. Αλλά πάντοτε σχεδόν των περισσότερων η τύχη ήταν πάντοτε επισφαλής. Γι' αυτό και έχουμε περιπτώσεις όπου ο λόγος χρειάζεται ως παραπαιτούμενο τη θυσία, τους σκόπους. Πολλοί πατέρες είχαν υποστεί διωγμούς πριν τη Σύνοδο, αλλά και μετά τη Σύνοδο, που σημαίνει ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου απαιτεί θάρρος και προσωπικό κόστος. Και εδώ θα ήθελα να επιμείνω για λίγα δευτερόλεπτα, λέγοντας ότι χριστιανός ο οποίος δεν έχει κόστος εξαιτίας της χριστιανικής του ιδιότητας, πρέπει να διερωτάται εάν υπάρχουν κάποια προβλήματα στον τρόπο που εκφέρει ή που βιώνει τη χριστιανική του ιδιότητα. Γιατί πρέπει πάντοτε, επειδή το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον σκότους και ψεύδους και παραπλάνησης και απάτης και εξαπάτησης, θα πρέπει ο χριστιανός, η αλήθεια όταν διατυπώνεται από τον ίδιο τον χριστιανό ή βιώνεται, πάντοτε δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον και αυτό είναι που κοστίζει στον χριστιανό. Το επόμενο που προσέφερε η Οικουμενική Σύνοδος είναι ότι επικαιροποιεί αυτά τα οποία ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός και οι Αποστολικοί Πατέρες διατύπωσαν και άφησαν ως κληρονομιά στην Εκκλησία και την κοινωνία. Και βεβαίως, για να ολοκληρώσω, πριν πάμε στα σχόλια του Ιερού Ευαγγελίου, για να ολοκληρώσουμε τους Πατέρες της Εκκλησίας, οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν στηρίχθηκαν στη γνώση ή στην ικανότητα την οποία έχουν να ερμηνεύουν, να ερευνούν, να ερμηνεύουν και να διδάσκουν, αλλά κυρίως στο φωτισμό του Θεού. Κανείς δεν είναι, καμία Οικουμενική Σύνοδος δεν μπορεί να υπάρξει όσο σπουδαίους ανθρώπους και να έχει, επισκόπους ή αγίους και να έχει, αν θέλετε, εάν δεν υπάρχει ο φωτισμό, η παρουσία, η επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται εν Αγίω Πνεύματι. Και τώρα θα ήθελα λιγάκι να πάμε στο Ιερό Ευαγγέλιο και να δούμε δύο λίγων ποια σχέση μπορεί να έχει αυτό με αυτό που η Εκκλησία επιγράφει ως Κυριακή των 318 Πατέρων. Διαβάζω λοιπόν όπως πάντα το Ιερό Ευαγγέλιο από μετάφραση. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι και αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που το εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή, να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα, με τη δόξα που είχα κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχθεί τον λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Γιατί τις διδαχές που μου έδωσες, εγώ τις έδωσα σε αυτούς. Και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα αυτά και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου και τα δικά σου είναι και δικά μου και δι' αυτόν θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονοματός που μου χάρισες για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο
ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Αυτό είναι το λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είναι προφανές και όσο καταλάβατε ότι το κείμενο αυτό είναι η προσευχή του Ιησού προς το Θεό Πατέρα για τους μαθητές του. Δείτε πόσο πολύ φροντίζει και αγαπά ο δάσκαλος τους μαθητές. Ο Θεάνθρωπος τους πρώτους πιστούς, αυτούς οι οποίοι τον άκουγαν κάθε μέρα και δίωναν μαζί του όλα όσα έλεγε και έκανε. Βλέπετε λοιπόν με πόση λαχτάρα, με πόση αγάπη και αγωνία λίγο πριν το πάθος, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο Ιησούς αναφέρεται και προσεύχεται για τους μαθητές του. Είναι από το Ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα, είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 13. Τι θα μπορούσαμε να πούμε λιγάκι σχολιάζοντας μερικά σημεία από αυτά τα οποία ακούσατε, έτσι ώστε να έχουμε και μία, να μπορούμε να δικαιολογήσουμε γιατί την ημέρα των 318 πατέρων της Εκκλησίας ανακοινώσκεται στην Εκκλησία, καθιέρωσε η Εκκλησία να διαβάζεται αυτό το συγκεκριμένο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το πρώτο το οποίο είδαμε και στην Οικουμενική Σύνοδο, με ένα μέλημα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, είναι η ενότητα, το αίτημα της ενότητας. Ο Χριστός προσεύχεται για την ενότητα των μαθητών του. Και λέει η φράση, είναι πάντες εν όσοι, για να είναι όλοι ένα. Αυτή είναι η ενότητα. Η ενότητα αυτή λοιπόν είναι καρπός της αλήθειας και της σχέσης με το Θεό, όχι απλώς μια εξωτερική συμφωνία. Και συνδέεται αυτό άμεσα με το έργο των πατέρων της Οικουμενικής Συνόδου, που διαφύλαξαν αυτή την ενότητα μέσα από την ορθόδοξη, την ορθή πίστη. Άρα λοιπόν η ενότητα προέχει πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι πλήττουν αυτή την ενότητα της Εκκλησίας με τούτο ή τον άλλο τρόπο, είτε μέσα από τις αιρέσεις, είτε δυστυχώς μέσα από τα σχίσματα. Τα σχίσματα τα οποία δεν είναι κάτι άλλο παρά προσπάθεια των ανθρώπων να κυριαρχήσουν και επί του Αγίου Πνεύματος, αλλά και επί των λοιπών ανθρώπων, χριστιανών, επισκόπων κλπ. Λοιπόν, η ενότητα είναι το πρώτο πράγμα, βλέπετε, που φροντίζει ο Θεάνθρωπος Χριστός για τους μαθητές του. Να μείνουν ένα, γιατί είχε προείδει την προσπάθεια ενός από τους 12 μαθητές να τον προδώσει και να προδώσει και την ενότητα. Ευτυχώς όμως έγινε και μία απόπειρα, αν θέλετε, από τον Απόστολο Πέτρο, αλλά ευτυχώς εκείνος επανήλθε και έτσι παρέμεινε αυτή η ενότητα, η οποία τροφοδοτήθηκε και δυναμώθηκε σημαντικά από την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού, την οποία βιώσαμε τον προηγούμενο καιρό. Η πίστη στην Ανάσταση είναι αυτή που, αν θέλετε, ενώ η πίστη στη Σταύρωση, ενώ να το πω διαφορετικά, ενώ το γεγονός της Σταυρώσεως φάνηκε ότι μάλλον πλήττει την ενότητα των μαθητών, γιατί όπως είναι γνωστό το έβαλαν στα πόδια, μετά την Ανάσταση και την εμφάνιση του Θεανθρώπου Χριστού βλέπετε αυτή η ενότητα να αποκαθίσταται. Και βεβαίως το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει και σε αυτή αυτό το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάσαμε. Το δεύτερο είναι, παίρνουμε ένα μήνυμα τελικά, τι είναι η αιώνια ζωή. Αυτή εστίν η αιώνια ζωή, είναι γνώσκος είσαι κλπ. Άρα λοιπόν, η αιώνια ζωή, ο παράδεισος καθώς λέμε, δεν έχει έναν τοπικό ή χρονικό χαρακτήρα, αλλά έχει έναν τροπικό χαρακτήρα. Ζει αιώνια αυτός ο οποίος ζει σε κοινωνία με τον αιώνιο Θεό, με τον άχρονο Θεό. Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτή η σχέση κοινωνίας με τον Θεό, η αιώνια ζωή καθώς λέμε, δεν είναι κάτι που μας έρχεται, δεν είναι κάτι μελλοντικό το οποίο περιμένουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο βιώνουμε από εδώ, από τη στιγμή που κάποιος εμβολιάζεται με τη βάφτιση και εντάσσεται στο σώμα της Εκκλησίας, αρχίζει γι' αυτόν να μετρά η αιώνια ζωή ή η αιώνια τιμωρία, η αιώνια μη ζωή, ακοινωνισία.
Άρα λοιπόν, η πίστη με αυτόν τον ορισμό της αιώνιας ζωής, η πίστη δεν είναι κάτι θεωρητικό. Δεν είναι μια αλήθεια η οποία μας ακούγεται και μας αρέσει, αλλά είναι κάτι το οποίο, κάτι το οποίο ορίζει τον τρόπο ζωής, είναι μια ζωντανή κοινωνία. Αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα που παίρνει κανείς από το συγκεκριμένο ευαγγελικό ανάγνωσμα, του τι σημαίνει αιώνια ζωή και από πότε αρχίζει αυτή η αιώνια ζωή και σε τι συνίσταται. Επαναλαμβάνω λοιπόν, επειδή πολλοί στο μυαλό τους ακούγοντας για μια άλλη αιώνια ζωή και λοιπά βάζουν άλλα πράγματα στο... φέρνουν άλλα πράγματα μπροστά τους ερμηνευτικά, αιώνια ζωή είναι να μπορεί κάποιος να σχετίζεται και να κοινωνεί με τον προαιώνιο Θεό. Αυτόν ο οποίος αυτός ο οποίος δεν έχει σχέση με τον χρόνο, δεν περιορίζεται από τον χρόνο, αλλά είναι αυτός ο οποίος είναι η ζωή του είναι ένα διαρκές, ένα άπειρο πράγμα. Δεν είναι περιορισμένο. Η δική μας ζωή έχει περιορισμούς. Η δική του ζωή είναι χωρίς περιορισμούς, χωρίς χρονικούς και χωρικούς, τοπικούς, αν θέλετε, περιορισμούς. Εμείς δυστυχώς επιλέξαμε αυτό το χωρόχρονο και ταλαιπωρούμαστε. Εκείνος παραμένει εκεί ως ένα αιώνιο σημείο αναφοράς. Το τρίτο σημείο που μπορεί κανείς να πάρει από εκεί είναι αυτό που αναφέρεται για τη δόξα. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ταυτίζει τη δόξα τη δική του με τη δόξα του Πατέρα, όπως και άλλα σχόλια, ότι αυτά που είναι δικά σου είναι και δικά μου, τα δικά μου είναι και δικά σου. Φανερώνει εδώ την ενότητα του Τριαδικού Θεού. Δεν είναι ο Πατέρας ανώτερος από τον Υιό ή ο Υιός υποδιέστερος, και το Άγιο Πνεύμα βεβαίως θα κουβεντιάσουμε την άλλη Κυριακή, αλλά προφανώς ενώτητα στην Αγία Τριάδα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν δηλώνουν μια αξιολογική ιεράρχηση και κατάταξη. Αλλά είναι ένας τρόπος του υπάρχειν όπου διασφαλίζεται η μία ουσία μέσα από την διαφορετικότητα. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι ο Χριστός μιλάει για τη δόξα του προ της δημιουργίας, που σημαίνει αυτό που σας είπα, είναι προαιώνιος Θεός. Δεν προέκυψε ως Θεός, όπως έλεγε ο Νεστόριος, και όπως κάνουν και μερικοί άλλοι οι οποίοι ερμηνεύουν την αναμαρτησία του Χριστού με ηθικούς όρους, αλλά είναι προαιώνιος Θεός. Ήταν, είναι και θα είναι στους αιώνες των αιώνων Θεός ταυτόσιμος στην ουσία με το Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια αλήθεια την οποία υπερασπίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας απέναντι στην αιρετική διδασκαλία του Αρίου. Το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέει ότι ούκη συν εκ του κόσμου, μιλάει για τους μαθητές, δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Βεβαίως δεν μιλάει για όντα τα οποία ήρθαν ως εξωγήινοι και συνόδευσαν την παρουσία του Χριστού επάνω στον κόσμο, αλλά αν διαβάσετε την προσδιόγνητον επιστολή, θα έλεγα να τη διαβάσετε όλοι σας, είναι πάρα πολύ σημαντική για να καταλάβετε ότι ο χριστιανός, ο μαθητής καθώς λέει εδώ, είναι μέσα στον κόσμο, παραμένει στον κόσμο, αλλά τροπικά ενεργεί σαν να είναι εκτός του κόσμου. Είναι κάποιος, έχει κάποιος μια πατρίδα για παράδειγμα, αυτό είναι σεβαστό, αλλά ουσιαστικά η πατρίδα του δεν είναι αυτή. Η σχέση προς μια γήινη πατρίδα εξυπηρετεί κοσμικούς σκοπούς, εξυπηρετεί τη ζωή αυτή. Εκείνο που είναι το σημαντικό είναι να βλέπει κάποιος, και εδώ θυμάμαι τον Άγιο Κοσμά, να βλέπει κάποιος ότι πάνω από τη γήινη πατρίδα υπάρχει η ουράνια πατρίδα. Η πατρίδα μέσα στην οποία κανείς, αν θέλετε, εγκαθιστά τη δική του πατρίδα. Ο χριστιανός λοιπόν ζει στον κόσμο αλλά με διαφορετικό φρόνημα και σκοπό. Το επόμενο σημείο είναι δείτε το αίτημα του Θεανθρώπου Χριστού προς τον Πατέρα του να προστατευθούν και να φυλαχτούν οι μαθητές από το κακό. Γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι χωρίς αγώνα, χρειάζεται τη χάρη και την προστασία του Θεού. Και το τελευταίο για να ολοκληρώσουμε είναι που τελειώνει το ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι η αναφορά στη χαρά. Η χαρά του Χριστού είναι αέχωση την εμήν την χαράν την εμήν πεπληρωμένη, την πληρότητα της χαράς την οποία προσφέρει η σχέση με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Μιλάμε για μια χαρά
η οποία δεν έχει εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά προέρχεται από την ενότητα με τον Χριστό. Και βεβαίως, θα δούμε σε λίγο, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όποιος είναι χριστιανός και αν έχει τη χαρά του Χριστού, απλούστατα δεν είναι χριστιανός. Ο λυπημένος, αυτό που απουσιάζει αυτή η χαρά, η σχέση με τον Θεάνθρωπο Χριστό, όποιος είναι ο λυπημένος, λέει ο γέρον Εμιλιανός, ο λυπημένος αμαρτάνει θανάσιμα. Είναι καλύτερα, λέει, να αμαρτάνεις άλλα αμαρτήματα παρά να είσαι λυπημένος. Λυπημένος σημαίνει να μην έχεις τη χαρά. Λυπημένος είναι αυτός ο οποίος θα περιμένει όλα από τον εαυτό του, γι' αυτό και έχει απογοητευτεί από αυτόν και στενοχωριέται. Ο χαρούμενος είναι αυτός ο οποίος σχετίζεται με τη χαρά της ζωής και αυτός είναι ο Χριστός. Θα θέλαμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε, θα λέγαμε ότι αυτή η εορτή των 318 πατέρων, τη συγκεκριμένη Κυριακή που μας έρχεται, έχει τα μηνύματά της βγαίνουν μέσα από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, γι' αυτό και καθιερώθηκε το συγκεκριμένο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Προκύπτει λοιπόν ορθόδοξη πίστη, ενότητα, αλήθεια και γνώση του Θεού. Αυτά είναι λοιπόν τα μηνύματα που μπορεί να πάρει κανείς ακούγοντας το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, στίχη 1 έως 13, τη συγκεκριμένη Κυριακή των 318 πατέρων. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν η πρώτη αυτή της περίοδου ανέφερα ότι τα φετινά θέματα θα αναφέρονται στην Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Θα κάνουμε δηλαδή μια ορθόδοξη εκκλησιολογία. Και όταν λέμε εκκλησιολογία εννοούμε λόγους περί της Εκκλησίας. Είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε όταν είμαστε μέλη της Εκκλησίας και μέλη του Σώματος του Χριστού. Και αφού ανέφερα όλα τα σχετικά, έκανα μια ανασκόπηση ποια θα είναι τα κεντρικά σημεία τα οποία θα αναφέρω στην φετινή εκπομπή, στα θέματα τα οποία θα παρουσιάσουμε φέτος. Ερχόμαστε τώρα στο πρώτο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Και το θέμα αυτό είναι η αρχή και η αποκάλυψη της Εκκλησίας. Ποια είναι η αρχή της Εκκλησίας και ποιες είναι οι φανερώσεις και η αποκάλυψη της Εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Εμείς ξέρουμε, συνήθως μάθαμε στο σχολείο, ότι η Εκκλησία έγινε την Πεντηκοστή. Ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα επάνω στα σκεφαρά των Αποστόλων και μπήκε μέσα στην καρδιά τους και τους έκανε μέρη του σώματος του Χριστού και τότε έχουμε την Εκκλησία. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είναι μια πλευρά της αληθείας περί της Εκκλησίας. Αλλά δεν είναι ολόκληρη αυτή η πλευρά. Δεν είναι η Εκκλησία μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής. Υπάρχει η Εκκλησία και πριν την Πεντηκοστή. Ακριβώς αυτό θα παρουσιάσω στη σημερινή εκπομπή, να δούμε την αρχή της Εκκλησίας, ποια είναι η αρχή και η προέλευση της Εκκλησίας και βεβαίως στη συνέχεια να δούμε και τις φανερώσεις της Εκκλησίας. Είπα και την προηγούμενη εκπομπή ότι όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού. Είναι κατά κόρον το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε προς τη Δαμασκό ενώ ήταν ακόμη Ιουδαίος εδίωκε και τους χριστιανούς. Οι οποίοι έλεγαν ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Και εκείνος ως Εβραίος που ήταν, πίστευε ότι δεν υπάρχει, ο Θεός δεν έχει Υιό, αλλά είναι ο ίδιος, ένας είναι ο Θεός. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έχει Υιό και κατεδίκω τους χριστιανούς. Και τότε λίγο πριν από τη Δαμασκό, φανερώθηκε μέσα στο φως ο Χριστός και του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και εκείνος απόρρισε, είδε το Χριστό σε σαρκωμένο μέσα σε σώμα και ποιος σε Κύριε, τον αποκαλεί Κύριε, Κύριο, ποιος σε Κύριε είναι ο Κύριος της δόξης της Παλαιάς Διαθήκης, ποιος εσύ Κύριε που σε διώκω, εγώ Ιησούς, είμαι ο Ιησούς όν σε διώκεις. Και εκεί κατάλαβε τελικά ότι αυτός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός που φανερωνόταν στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τώρα είναι αυτός ο Χριστός ο οποίος πήρε το ανθρώπινο σώμα και είναι μέσα στη δόξα. Και μέσα από το σώμα προχέεται, το σώμα του Χριστού, προχέεται η άκτιστη δόξα του Θεού. Και από τότε είναι ο πρώτος ο οποίος το λέει αυτό συνεχώς, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Γιατί ήταν μια αποκάλυψη, ήταν μια φανέρωση του ιδίου του Χριστού σε Αυτόν. Οπότε η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού και συνδέεται πάρα πολύ στενά η εκκλησιολογία με τη Χριστολογία. Δεν νοείται Χριστολογία έξω από την Εκκλησία. Το λέω αυτό γιατί, διότι παλαιότερα στις δογματικές, δηλαδή τα βιβλία εκείνα τα οποία παρουσίαζαν τη δογματική της Εκκλησίας, κατά επιρροή από τις σχολαστικές δογματικές, είχαν ένα κεφάλαιο το οποίο λέγαν Τριαδολογία, ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έλεγε Χριστολογία, ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έλεγε Πνευματολογία, ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο λέγει Εκκλησιολογία. Βέβαια τα χωρίζουν κατά κεφάλαια για να τα μελετήσουν ακόμη περισσότερο, αλλά στην πραγματικότητα δεν χωρίζονται κατά ενότητες. Διότι ο Χριστός ενυνθρώπισε ένα Άγιο Πνεύμα. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και φυσικά και ο Πατήρ. Στη συνέχεια έρχεται το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και κάνει τους μαθητές μέρη του σώματος του Χριστού. Και βεβαίως ο Χριστός δεν νοείται έξω από την Εκκλησία. Γι' αυτό Χριστολογία, Εκκλησιολογία, Πνευματολογία είναι όλα αυτά ενωμένα. Είναι Χριστός ζωή και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε και εν Εκκλησία ζωή. Να δούμε ποια είναι η αρχή και η προέλευση της Εκκλησίας. Συνδέεται με τον Χριστό και επειδή ο Χριστός είναι αιώνιος Θεός, ο Υιός του Θεού έχει γεννηθεί από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Πριν ακόμη δημιουργηθεί ο κόσμος, πριν δημιουργηθούν οι άγγελοι, γεννήθηκε από τον Πατέρα ο Υιός και Λόγος του Θεού προπάντων αιώνων εξαηδίου. Δεν υπήρχε χρόνος τότε, δεν υπάρχει χρόνος μεταξύ του Πατρός και του Υιού και επομένως εφόσον η Εκκλησία συνδέεται με τον Χριστό σημαίνει ότι προϋπήρχε εξαηδίου και κρυμμένη εν το Θεό Λόγο ως το αποκεκριμένο μυστήριον.
Η Εκκλησία ήταν ενωμένη με τον Χριστό, με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και επομένως ήταν από την αρχή, προϋπήρχε μέσα στη Βουλή του Θεού και προϋπήρχε εν Χριστώ. Είναι αυτό το μυστήριο, το αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων. Αυτό το αναλύει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφεσίου επιστολή, η οποία λέγεται και επιστολή εκκλησιολογική. Σας διαβάζουμε μετάφραση το κείμενο αυτό για να δείτε πώς ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία, την αρχή και την προέλευση της Εκκλησίας. Λέει, αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους, το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα στους Αγίους Αποστόλους και Προφήτες του. Μιλάει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Λέει, το μυστήριο αυτό δεν το είχε φανερώσει προηγουμένως, αλλά τώρα με το Άγιο Πνεύμα. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Χριστού, του Ιησού Χριστού, και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους, αποτελούν μέλη του ίδιου του σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν και κρυμμένο εξ υπαρχής στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, διά της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα υπουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιον σχέδιό του, που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Όταν διαβάζει κανείς προσεκτικά αυτό το κείμενο από την Εφεσίους επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο, τότε βλέπει αυτό, ότι η Εκκλησία προϋπήρχε μέσα στη Βουλή του Θεού. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο του αποκεκριμένων από των αιώνων εν το Θεό. Η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, όπως είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού και στην εκ του κόσμου τούτου. Η Εκκλησία, όπως το είπε σε διάφορες παραβολές, και το είπε και ο ίδιος ο Χριστός, η Βασιλεία η εμή ου και στην εντεύθεν. Η Βασιλεία η εμή η δόξα. Η δόξα του, η θεότητά του. Και βεβαίως αυτό είναι και βιώνεται μέσα στην Εκκλησία και με αυτή την έννοια και η Εκκλησία λέγεται η Βασιλεία του Θεού. Είναι η άκτιστη δόξα του Θεού, η οποία φανερώνεται εν Χριστώ. Γι' αυτό και λέγεται Βασιλεία του Θεού. Αυτή τελικά είναι η Εκκλησία, η αρχή μάλλον. Η αρχή και η ρίζα της Εκκλησίας. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι προπάντων των αιώνων. Είναι η άκτιστη δόξα του Θεού και αυτό ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι μια κοινωνία ανθρώπων, αλλά είναι μια μέθεξη εν Χριστώ Ιησού της ακτής του χάρητος του Θεού. Γι' αυτό και οι παραβολές λέγουν, ο Χριστός στις παραβολές είπε, ομοιώθη η Βασιλεία του Θεού με άνδρα ο οποίος έκανε γάμο, με άνθρωπο που έκανε γάμο για τους υιούς του κτλ. Είναι η άκτιστη δόξα του Θεού, η οποία εκφράζεται εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το βλέπουμε πάνω στο όρος Θαβόρ. Αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι το σώμα του Χριστού, μέσα από το σώμα βγαίνει η θεότητα, αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι οι προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και κάτω είναι οι Απόστολοι, η Παλιά και Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λέω αυτό, να έχετε υπόψη σας πάντε αυτό το γεγονός που έγινε πάνω στο όρος Θαβόρ, για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Όταν βλέπουμε τον Χριστό επάνω στο όρος Θαβόρ και μεταμορφώνεται και το πρόσωπο του λάμπει ως ο ήλιος και τα ημάτια του γίνονται λευκά ως το φως και είναι οι προφήτες και οι Απόστολοι, αυτό είναι η Εκκλησία. Και εκείνος που μετέχει αυτής της δόξης μετέχει της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν η αρχή και ρίζα της Εκκλησίας είναι η προπάντων των αιώνων, είναι το προαιώνιον μυστήριον. Η Εκκλησία προϋπήρχε εξ αηδίου και κρυμμένη εν το Θεό Λόγο ως το αποκεκριμένο μυστήριον. Ας δούμε τώρα το άλλο σημείο, το πώς φανερώνεται η Εκκλησία. Είδαμε προηγουμένως την αρχή και τη ρίζα της Εκκλησίας. Τώρα θα δούμε λίγο τη φανέρωση της Εκκλησίας. Υπάρχουν δηλαδή τρεις φάσεις φανερώσεως της Εκκλησίας. Προοδευτικά θα λέγαμε φανερώνεται η Εκκλησία. Είναι τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση φανερώθηκε η Εκκλησία με τη δημιουργία των αγγέλων.
όταν ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, έχουμε την πρώτη εκκλησία. Είναι η εκκλησία των αγγέλων. Αυτό το βλέπουμε πάλι προς την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εκεί στο 12ο κεφάλαιο, που λέει «Προσεριλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής». Άρα λοιπόν η πρώτη φάση της εκκλησίας, η πρώτη εκκλησία, είναι με τη δημιουργία των αγγέλων. Γι' αυτό εδώ το ονομάζει πανήγυρι, πανήγυρι των μυριάδων αγγέλων, πανήγυρι και εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής, που σημαίνει ότι όταν δημιούργησε τους αγγέλους, τότε έχουμε την πρώτη φανέρωση της εκκλησίας, που ήταν το αποκεκριμένο μυστήριο εν το Υιό και Λόγο του Θεού. Είναι η εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής. Είναι η Ιερουσαλήμ επουράνιος. Αυτή είναι η άγγελη. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας: «Ελευθέρα εστίν ή της εστίν μήτρη πάντων ημών». Αυτή είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι η άγγελη. Είναι αυτό που περιέγραψε ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης περί της ουρανίου ιεραρχίας. Ένα βιβλίο περί ουρανίου ιεραρχίας και εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ουράνιος ιεραρχία. Και εκεί παρουσιάζει τους αγγέλους. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή: «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Και αλλού σε άλλη επιστολή, το πολίτευμα, ναι, αυτό ότι ούκ έχουμε νόδε, προς Εβραίους επιστολή, ούκ έχουμε νόδε μένος απόνην, αλλά τι μέλος αν επιζητούμε. Είναι η εκκλησία που είναι στους ουρανούς, που είναι οι άγγελοι, και φυσικά τώρα είναι και οι προφήτες και οι άγιοι και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κλήμης Ρώμης, ο οποίος είναι αποστολικός πατέρας, είναι μετά τους Αγίους Αποστόλους, στη δεύτερη επιστολή του που σώζεται, δεύτερη κλίμαντος επιστολή, λέει: «Άνωθεν πρώτη προηλίου και σελήνης εκτισμένη πνευματική». Η εκκλησία είναι άνωθεν, πριν δημιουργήσει ο Θεός τον ήλιο και τη σελήνη, δημιούργησε την εκκλησία που είναι οι άγγελοι, και αυτή είναι πνευματική. Πνευματική δεούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Βλέπετε εδώ, η πρώτη φάση είναι η δημιουργία των αγγέλων. Θα δούμε μετά τη δεύτερη φάση, την άλλη φάση μάλλον, που είναι με την ενανθρώπιση του. Άρα λέει, πρώτου ηλίου εκτισμένη πνευματική, και ενώ ήταν πνευματική φανερώθηκε εν τη σαρκή του Χριστού. Η πρώτη λοιπόν φάση της εκκλησίας είναι η δημιουργία των αγγέλων. Οι άγγελοι υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Αυτό που έβλεπαν οι προφήτες, ο Ισαΐας και οι άλλοι προφήτες, τους αγγέλους, τα Σεραφείμ, να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό, τα Χεροβείμ. Γι' αυτό ένα βιβλίο που γράφτηκε το 100 περίπου μετά Χριστόν στη Ρώμη από κάποιον που λέγεται Ερμάς, και το βιβλίο λέγεται «Ποιμήν του Ερμά», εκεί στο πρώτο μέρος παρουσιάζει την πρεσβυτέρα εκκλησία ως μια γυναίκα πρεσβυτέρα, ως μια γυναίκα που είναι σε μεγάλη ηλικία, και εδώ εννοεί την πριν την ενανθρώπιση του Χριστού εκκλησία, που είναι με τη δημιουργία των αγγέλων. Ο Άγιος Επιφάνης ο Κύπρου λέει: «Η του Χριστού νύμφη Αγία Εκκλησία, ούσα μεν απεώνος διαδέ της ενσάρκου Χριστού παρουσίας κατά την διαδοχή του χρόνου αποκαλυφθήσα». Λοιπόν, η Εκκλησία αποκαλύφθηκε βέβαια κατά την διαδοχή του χρόνου εν Χριστώ, αλλά υπήρχε προ πάν των αιώνων, και εδώ εννοεί με τους αγγέλους, ότι με τη δημιουργία των αγγέλων έχουμε την πρώτη Εκκλησία εν ουρανό. Γι' αυτό και λέγεται Άνω Ιερουσαλήμ. Και ο Μέγας Βασίλειος θα πει: «Επουράνιον πόλην», ονομάζει αυτή την εκκλησία την ουράνια, την ονομάζει «επουράνιον πόλη, σύστημα γαρεκή των πρωτοτόκων». Το είδαμε αυτό που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Η εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής. «Ότι μυριάδες αγγέλων εκεί και πανήγυρις Αγίων και εκκλησία πρωτοτόκων». Οπότε εδώ λέμε, είναι η επουράνια πόλης. Η εκκλησία είναι η επουράνια πόλη. Είναι η Νέα Σιών, η Άνω Σιών, η Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη φάση της εκκλησίας ανήκουν οι άγγελοι. Έχουμε την πρώτη φανέρωση της εκκλησίας με τη δημιουργία των αγγέλων. Για να πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Εκκλησία, η πρώτη αυτή εκκλησία, μη βλεπωμένη, νοουμένη δε πόλης». Είναι μια πόλη η οποία νοείται, τη βλέπει κανείς μέσα από το νου του, όταν φτάνει, όταν γίνεται αρπαγή του νοός, δεν τη βλέπει κανείς με τα μάτια. «Μη βλεπωμένη, νοουμένη δε πόλης, αγγέλων χωροστασία
και μυστήριων εν μέγα και μέγιστον και της πολύς απόκριφων. Αυτό είναι λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι εκείνο ένα μυστήριο το οποίο νοείται δεν βλέπετε. Δηλαδή η πρώτη αυτή εκκλησία των Αγγέλων είναι μυστήριο μέγα και μέγιστον και απόκριφον στους πολλούς, γιατί δεν μπορούν όλοι να δουν την εκκλησία αυτή των Αγγέλων. Πρέπει να κάνει χάρη πολύ από τον Θεό για να δει αυτή την εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής των Αγγέλων. Αυτή είναι η πρώτη φάση της εκκλησίας, η πρώτη φανέρωση της εκκλησίας, η οποία ήταν αποκεκριμένη και κρυμμένη ως μυστήριο εν το Υιό και Λόγο του Θεού. Έχουμε λοιπόν την πρώτη φάση της εκκλησίας με τη δημιουργία των Αγγέλων. Πάμε στη δεύτερη φανέρωση της εκκλησίας, τη δεύτερη φάση της εκκλησίας. Είναι με τη δημιουργία των ανθρώπων, του ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας. Λοιπόν, η δημιουργία των ανθρώπων είναι η δεύτερη φανέρωση της εκκλησίας. Οπότε δημιουργούνται οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, για να συμμετέχουν σε αυτή την ουράνια εκκλησία μαζί με τους αγγέλους. Και σε αυτή την περίοδο που είναι η δεύτερη φάση της εκκλησίας, η φανέρωση της εκκλησίας, εδώ έχουμε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος είναι με τη δημιουργία του ανθρώπου πριν την πτώση. Δηλαδή πριν πέσει ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν σε αυτή την εκκλησία μαζί με τους αγγέλους, είχαν κοινωνία με τον Θεό, με τους αγγέλους, με το νου τους έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Δηλαδή με τη δημιουργία του ανθρώπου, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, μεταφυτεύτηκε η εκκλησία από τον ουρανό που ήταν στους αγγέλους, μεταφυτεύτηκε στη γη μέσα στον αισθητό παράδεισο. Και βέβαια έχουμε την καταπληκτική περιγραφή την οποία κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτής της εκκλησίας, ότι ζούσαν αγγελική ζωή πριν την πτώση, ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν αγγελική ζωή, είχαν κοινωνία με τον Θεό, είχαν μέθεξη του Θεού, συνομιλούσαν με τον Θεό. Αυτή ήταν, θα λέγαμε, η πρώτη περίοδος αυτής της δεύτερης φανερώσεως της εκκλησίας, η ίδρυση δηλαδή της εκκλησίας στον παράδεισο. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βίων θαυμαστών ζούσε ο άνθρωπος τότε στον παράδεισο, βίων θαυμαστών και αταλέπορων. Δηλαδή ζούσε ένα βίο θαυμαστών, δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε εύκολα τώρα. Τον βλέπουμε λίγο στους Αγίους, πώς ζουν συνήθως οι Άγιοι σήμερα, όταν ένας Άγιος φτάνει στη θεωρία του ακτίστου φωτός και όπως γνωρίσαμε τέτοιους Αγίους περίπου, έτσι ζούσαν και εκείνοι, βίων θαυμαστών λέει και αταλέπρων. Δεν υπήρχε τότε εφθαρτότητα, δεν υπήρχε ήθνη τότε κτλ. Και η δεύτερη περίοδος αυτής της εκκλησίας που μεταφυτεύτηκε από τον ουρανό στη γη, της δεύτερης φάσης της εκκλησίας, η δεύτερη περίοδος είναι με την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Οπότε έχουμε λοιπόν την εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία έπεσε από τον... έχασε την επικοινωνία με τον Θεό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, απέσχετο τα επουράνια των επιγείων και η εκκλησία ουκ είχε μία κεφαλήν. Δηλαδή τότε απομακρύνθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό, τα επουράνια από τα επίγεια, απομακρύνθηκε ο άνθρωπος από τους αγγέλους, από την πρώτη αυτή εκκλησία, και έπαψε ο άνθρωπος τώρα να έχει μία κεφαλή, την κεφαλή του Χριστό. Γι' αυτό και έγινε διάσπαση μεταξύ ανθρώπων και αγγέλων. Εξέπεσε η εκκλησία και όπως λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν ρυπόσα, αυχμόσα, βρώμικη δηλαδή, εχμάλωτος, γυμνή, πεφρυμένη, αίματη. Υπάρχει εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αυτή η εκκλησία είναι πεπτοκία. Είναι πεπτοκία, είναι μέσα της έχει μια βρώμικη, ρυπαρά κατάσταση. Και βεβαίως μετά την αμαρτία του Αδάμ, ο Αδάμ αξιώθηκε να δει, αξιώθηκε τη μεγάλη κατάρα αυτή, να βλέπει το ένα παιδί να σκοτώνει το άλλο. Δηλαδή ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ και πολλά άλλα παραπτώματα. Οπότε έρχεται ο κατακλυσμός του Νόε για να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση, μια νέα εκκλησία πάλι, αλλά και αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει από όλη αυτή την ρυπαρότητα. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη είναι δαιμόνων δούλη και υπό τις πλάνες πατουμένη. Διασώθηκε βέβαια ένα εκλεκτό λίμα, ένα υπόλοιμα, και αυτοί ήταν οι προφήτες. Οι προφήτες ήταν η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης χωρίς να είναι στο σώμα του Χριστού, ήταν η πεπτοκία εκκλησία και αυτοί διέσωσαν αυτό το λίμα, την εκκλησία την οποία δημιούργησε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
η πρώτου Χριστού παρουσίας ευηρεστικότες, όλοι αυτοί οι οποίοι ευαρέστησαν στο Θεό πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού, ανήκαν στο εν σώμα της Εκκλησίας, διότι κακίνοι τον Χριστόν είδεσαν, γνώρισαν και εκείνοι τον Χριστό. Οπότε έχουμε τη δεύτερη φάση της Εκκλησίας με τη δημιουργία του ανθρώπου. Και εκεί πια έχουμε δύο υποδιαιρέσεις, ήταν πρώτης πτώσης και μετά την πτώση. Έχουμε την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία είναι πεπτοκία Εκκλησία και διασώζεται απλώς το λίμα, ένα εκλεκτό λίμα, ένα υπόλοιμα στη ζωή των Αγίων. Και βεβαίως μετά έχουμε την τρίτη φάση, την τρίτη φανέρωση της Εκκλησίας που έγινε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός ενανθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, οπότε έχουμε την τρίτη φανέρωση της Εκκλησίας. Τώρα πια η Εκκλησία δεν είναι πνευματική όπως ήταν με τους Αγγέλους, δεν είναι όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη η πεπτοκία η Εκκλησία, τώρα πια η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόσμος πάλι, «Δια τούτο και Θεός άνθρωπος γέγονε και πάντα κακίνα επραγματεύσατο, ή να ημάς συναγάγει, ή να συναγάγει τους εγγύς και τους μακράν, εν σώμα επίησε και πάντων κεφαλή ο Χριστός». Λοιπόν, έρχεται τώρα και κάνει την Εκκλησία σώμα του. Ήταν πρώτα πνευματική και πεπτοκία Εκκλησία, πνευματική με τους Αγγέλους και πεπτοκία με την πτώση του Αδάμ και της Εύας, και τώρα η Εκκλησία γίνεται σώμα Χριστού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό χωρίο του Αγίου Ιωάννου Χριστού που λέει ότι ο Χριστός με την ανανθρώπισή του Εκκλησίας σάρκα ανέλαβεν. Καταπληκτικός αυτός ο λόγος. Δηλαδή πήρε τη σάρκα της Εκκλησίας, δηλαδή την Εκκλησία των Αγίων και των Προφητών, αυτό το υπόλοιμα από την Παναγία μας, που ήταν ο καθαρότατος, διατήρησε την καθαρότατη σάρκα, έδωσε στο Χριστό. Οπότε ο Χριστός με την ανανθρώπισή του από την Παναγία σάρκα Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης ανέλαβε. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και το επαναλαμβάνει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Όλον γάρ όλος ανέλαβέμε». Δηλαδή όλος ο Θεός ολόκληρο με πήρε επάνω του στο σώμα του, και όλο ενώθη, και ολόκληρος ενώθη μέσα σε μας. Είναι όλο εν όλο τη σωτηρία χαρίσετε, ώστε να μας χαρίσει ολοκληρωτικά τη σωτηρία, το γάρ απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δηλαδή αν δεν το είχε προσλάβει δεν θα το είχε θεραπεύσει. Και το λέει αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διότι υπήρχε ο Απολλινάριος στην εποχή εκείνη που λέει ο Χριστός προσέλευε ό,τι το ανθρώπινο σώμα χωρίς το νου. Δεν προσέλευε το ανθρώπινο νου. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι προσέλευε ολόκληρο τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν προσλάβανε όλο τον άνθρωπο, δεν θα τον θεράπευε. Το γάρ απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ακριβώς δε αυτό το χωρίο είναι καταπληκτικό για να δείξει ποιος είναι ο σκοπός της ανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Έγινε άνθρωπος για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Τον προσλαμβάνει. Προσλαμβάνει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει. Οπότε όπως λέει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μίαν κεφαλήν άπασιν επέθηκε τον κατασάρκα Χριστόν και αγγέλης και ανθρώπης. Τώρα λέει έρχεται ο Χριστός με την ανθρώπισή του, ήταν πρώτα η Εκκλησία η πνευματική η οποία παρέμεινε οι άγγελοι ενωμένοι με τον Χριστό, με τον Υιό και Λόγο του Θεού, έρχεται τώρα και ο Χριστός προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, ενώνει τους ανθρώπους μαζί του και τώρα γίνεται ένα σώμα, μία κεφαλή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Μία κεφαλή άπασιν επέθηκε τον κατασάρκα Χριστόν και αγγέλης και ανθρώπης. Και είναι εκείνο γνωστό το χωρίο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που λέει ότι ήρθε ο Χριστός, παρουσιάζει τον Χριστό σαν να ήρθε, ήταν πόρνη, εκπορνευθεί σαν ανθρώπινη φύση, σαν μια πόρνη, όλη η ανθρώπινη φύση ήταν σε μια πόρνη που έδινε το σώμα της σε άλλους, και έρχεται ο Χριστός, μπαίνει στην καλύβη της και της λέει έλα θα σε κάνω γυναίκα μου, μα πώς θα με κάνεις γυναίκα, εγώ πηγαίνω με διαφόρους άντρες, εγώ με ρυπαρά, εγώ μια αμαρτωλή, ναι θα σε πάρω και θα σε κάνω παρθένο, μα πώς θα με κάνεις παρθένο, εγώ ζω τη ζωή της ασωτείας και της πορνείας. Και την πήρε λοιπόν την Εκκλησία, την πεπτοκία Εκκλησία, αλλά με το καθαρό σώμα της Παναγίας που διασώθηκε από τους Αγίους Προφήτας και τα λοιπά, προκατόχους τους προπάτρωνας της Υπεραγίας Θεοτόκου, και
νίκησε την αμαρτία και το θάνατο και το διάβολο, και τώρα αυτήν την πεπτοκή εκκλησία την έκανε Αγία Εκκλησία. Οπότε λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λεώνος, ανακεφαλαιώσαν τα πάντα εν εαυτό, τα ανακεφαλαίωσε όλα μέσα στον εαυτό του. Τι θα πει ανακεφαλαίωση? Έχουμε κεφάλαια. Γράφουμε ένα βιβλίο και γράφουμε σε διάφορα κεφάλαια. 1, 2, 3, 4. Τότε έβαζαν και τους αριθμούς. 1, 2, 3, 4, 5. Και μετά από το τέλος πάει προς την αρχή για να δει αν είναι σωστή η σειρά ή υπάρχει κάποιο λάθος στη σειρά αυτή. Ανακεφαλαίωσε τα πάντα. Τώρα τα ένωσε όλα μέσα στον εαυτό του. Οπότε λοιπόν, τι ήθελα να πω με τη σημερινή εκπομπή? Ήθελα να πω ότι, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είναι εισαγωγικό στα όσα θα πω στις επόμενες εκπομπές, ότι η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο που ζει εν το Χριστό. Η Εκκλησία είναι η άκτιστη δόξα του Θεού, η οποία είναι πάντα ενωμένη με τον Τριαδικό Θεό. Είναι αποκεκριμένο μυστήριο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αυτή είναι η αρχή και η ρίζα της Εκκλησίας. Μετά η Εκκλησία φανερώνεται και έχουμε φανερώσεις της Εκκλησίας, αυτής της βασιλείας του Θεού, της δόξης του Θεού. Φανερώνεται. Πρώτα-πρώτα φανερώθηκε με τη δημιουργία των αγγέλων. Αυτή είναι η πνευματική Εκκλησία. Δεύτερον, φανερώνεται με τη δημιουργία του ανθρώπου. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έπεσε και αμάρτησε και απομακρύθηκε από τον Θεό, έχουμε την πτώση της Εκκλησίας. Και επειδή αυτή η πτώση είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν μπόρεσε δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα να κρατήσει αυτή τη χάρη και την ευλογία την οποία είχε να φτάσει από το κατοικόν στο καθομοίωση, έρχεται ο Χριστός και προσλαμβάνει το ανθρώπινο σώμα για να κάνει πάρα πολύ δυνατή τη σχέση του ανθρώπου μαζί του, ώστε να μην μπορούν να πέφτουν αν δεν θέλουν να πέσουν. Και έρχεται λοιπόν τώρα, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, παίρνει το σώμα. Εμείς με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και τώρα η Εκκλησία, πνευματική ούσα, εφανερώθηκε της αρχή του Χριστού. Έτσι λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την αρχή της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Υπάρχει η Εκκλησία και πριν τη δημιουργία του ανθρώπου, υπάρχει η Εκκλησία και στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν πνευματική και θα έλεγα πεπτοκή Εκκλησία. Τώρα πια με την Πεντηκοστή η Εκκλησία φανερώνεται ότι είναι σώμα Χριστού. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, το οποίο βέβαια θα το δούμε στις επόμενες εκπομπές, για να δούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Εκκλησία.

0: Ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατά τάξην, που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς.
2: Ζώντας μέσα στο Άγιο Πεντηκοστάριο, δηλαδή τη χαρμόσυνη περίοδο από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την εορτή της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία ετοιμάζει τον πιστό να εορτάσει τρία μεγάλα δεσποτικά γεγονότα. Την Ανάσταση του Κυρίου, την Ανάληψη του Κυρίου και την Πεντηκοστή, δηλαδή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ως τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Πριν από λίγες ημέρες, αποδώσαμε την εορτή της Αναστάσεως στην αιωνιότητα. Δηλαδή, τελέσαμε την απόδοση του Πάσχα, με την οποία η Εκκλησία μας ξανακάλεσε στους ναούς, για να θυμηθούμε εκείνη τη λαμπροφόρα και χαρμόσυνη νύχτα της νύχτας του Μεγάλου Σαββάτου, όπου και συγκεντρωθήκαμε και γιορτάσαμε τη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Ότι όλες οι μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές εορτάζονται σε μια περίοδο 8 ημερών, όπου την 8η ημέρα αποδίδονται προς την αιωνιότητα, δηλαδή συγκαλούνται ξανά τα μέλη της Εκκλησίας για να επαναλάβουν το γεγονός της εορτής και να το ανάγουν πλέον στην αιωνιότητα, ώστε να μείνει εκεί εις μνημόσυνον αιώνιο. Η μόνη εορτή δεσποτική, η οποία έχει όχι 8 μέρες απόδοσης, αλλά 40 ημέρες, είναι αυτή της Αναστάσεως. 40 μέρες μετά από το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, συγκεντρώνεται πάλι η Εκκλησία για να θυμηθεί το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης. Το τυπικό της Εκκλησίας ορίζει ότι 40 ημέρες μετά του Μεγάλου Σαββάτου η Εκκλησία εορτάζει την απόδοση του Πάσχα και συγκεντρώνεται ακριβώς για να τελέσει τον Αναστάσιμο Όρθρο και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, τόσο ο Όρθρος όσο και η Θεία Λειτουργία είναι αυτά τα οποία τελέστηκαν το Μεγάλο Σάββατο βράδυ, αλλά και αυτά τα οποία τελούνταν κάθε Κυριακή πρωί καθ' όλη την περίοδο αυτών των 40 ημερών. Είναι καλό λοιπόν να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, για να μπορούν οι ακροατές μας που μας ακούν να γνωρίζουν και αυτοί το τυπικό της Εκκλησίας, να κατηχούνται πάνω στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και αν μη τι άλλο να διατηρούν αυτήν την ταυτότητα του χριστιανού, η οποία ταυτότητα περνάει μέσα από το γεγονός της γνώσης των πραγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο βέβαια και πάντοτε η απόδοση του Πάσχα πέφτει ημέρα Τετάρτη. Στην τράπεζα πάντοτε έχουμε ψάρι, παρόλο που είναι Τετάρτη και θα πρέπει να είναι αλάδωτο, όμως λόγω της αποδόσεως το φαγητό είναι ψάρι. Και την αμέσως επόμενη ημέρα, την Πέμπτη, εορτάζουμε τη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τη Θεία Ανάληψη. Θα δούμε την θεολογία της Θείας Ανάληψης και θα εξετάσουμε επιμέρους όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτή την μεγάλη δεσποτική εορτή. Έτσι λοιπόν, όπως και προείπαμε, 40 μέρες μετά την Ανάσταση εορτάζεται το γεγονός της Αναλήψεως. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας θυμίζει στους χριστιανούς όλους τόσο την επιστροφή του Ιησού δεξιά του Πατρός, και ανελθόντα και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, όσο και την βεβαιότητα ότι τελικά ο σκοπός της ανθρώπινης φύσεως, που είναι το καθομοίωση, σύμφωνα με τον τρόπο τον οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό, όπως διαβάζουμε στη Γένεση, πραγματοποιήθηκε στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε τόσο χριστολογικά, όσο και ανθρωπολογικά στοιχεία μέσα στη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ας δούμε λιγάκι τι ακριβώς λέει η Αγία Γραφή γύρω από το γεγονός της εορτής.

γιορτής της αναλήψεως. Έτσι λοιπόν το μεγάλο αυτό δεσποτικό γεγονός προφητεύεται ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και όχι μόνο προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά παρουσιάζεται ενδελεχώς και σε αυτήν την ίδια την Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλά από τα δεσποτικά γεγονότα που έχουν να κάνουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού έχουν προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι από τον προφήτη Ιεζεκίηλ. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ είδε ένα όραμα, το οποίο όραμα αναφέρεται ακριβώς στην ανάληψη του Κυρίου. Λέει λοιπόν εκεί στο 10ο κεφάλαιο, στο στίχο 19. «Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβήμ και ανέλαβον τα χερουβήμ τα πτέρυγας αυτών και μετεωρίστησαν από της γης ενώπιον εμού εν το εξελθήν αυτά και η τροχή εχόμενη αυτών». Η προφητεία λοιπόν που αναφέρεται εδώ περιγράφει ξεκάθαρα το γεγονός αναλήψεως. Όμως ο ίδιος ο Δαβίδ σε άλλη του προφητεία περιγράφει την ανάληψη με τον εξής τρόπο. «Ανέβη ο Θεός εν αναλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος, ενώ αλλού σε άλλο ψαλμό θα πει. Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χειρουβήμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο άσαρκος λόγος, ο οποίος εμφανίζεται κυρίως μέσα στις αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, προφητεύεται ότι θα πραγματοποιηθεί στην Καινή Διαθήκη όχι μόνο η εσάρκωση του λόγου, αλλά πολύ περισσότερο θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη, κυρίως για να δείξει το γεγονός της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως. Αυτή την αναμονή των ανθρώπων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης γύρω από την ανάληψη του Κυρίου μας την διασώζει η Καινή Διαθήκη μέσα τόσο στα Ευαγγέλια όσο και στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε χαρακτηριστικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Πάλι να φύγει μην τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Εδώ πέρα ακριβώς ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές, τους τονίζει το γεγονός ότι κατέβηκα από τον Πατέρα, εξήλθον παρά του Πατρός, έφτασα στον κόσμο και πάλι θα αφήσω τον κόσμο για να επιστρέψω στον Πατέρα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ο Χριστός διαβεβαιώνει: «Ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Και εδώ πάλι διαβεβαιώνει το γεγονός ότι είναι αδύνατο κάποιος να ανέβει στον ουρανό παρά μονάχα εάν κατέβει από τον ουρανό ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου. Με τον όρο Υιός του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη εννοούσαν οι Εβραίοι τον Σωτήρα. Εννοούσαν δηλαδή τον Μεσσία, τον οποίον περιμένανε για να τους σώσει, όπως φυσικά ήταν και ο Χριστός. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τις σημαντικότερες διηγήσεις γύρω από το γεγονός της αναλήψεως τις έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί ο Λουκάς έδωσε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες γύρω από το πώς έγινε η ανάληψη. Χαρακτηριστικά στο πράξεις κεφάλαιο Α, στίχος 3 και 9-11 περιγράφεται ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε τη στιγμή κατά την οποία μιλούσε με τους μαθητές. Είναι το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο διαβάζεται κατά την ημέρα της εορτής της αναλήψεως και από το οποίο η Εκκλησία μας αντλεί τις πληροφορίες γύρω από την δεσποτική εορτή της αναλήψεως. Βέβαια, υπάρχουν και μία σειρά διαφόρων αποστολικών χωρίων στα οποία διαφαίνεται εκεί πέρα η βεβαιότητα για το γεγονός της αναλήψεως. Μάλιστα, η ανάληψη ως εορτή, αλλά κυρίως ως σωτηριολογικό γεγονός, αποτελούσε στην αρχαία Εκκλησία ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία των βαπτιστηρίων συμβόλων. Δηλαδή, περιελαμβανόταν μέσα στους όρους και στις ομολογίες της πίστεως πρώτου βαπτίσματος. Άλλωστε, αν θυμηθούμε το σύμβολο της πίστεως μας, εκεί στο σύμβολο της πίστεως αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου. «Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς». Αυτό το «και ανελθόντα στους ουρανούς» τονίζει το γεγονός της αναλήψεως ως ολοκλήρωση του σωτηριολογικού έργου του Θεού για τον άνθρωπο.
ο Απόστολος Παύλος, αναφέροντας τα κεντρικά σημεία του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, δηλαδή του έργου της Θείας Οικονομίας, συμπεριλαμβάνει μέσα σε αυτό και την ανάληψη. Τον ακούμε να λέει προς τον Τιμόθεο, στην 1η Τιμοθέου 3:16, «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Εδώ ακριβώς, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, παρατηρούμε το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει αυτήν την πορεία του Χριστού για την ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Αναφερόμενος λοιπόν στη δύναμη του Πατρός, λέει αλλού στην προς Εφεσίους, 1ο κεφάλαιο, στίχη 20. «Ενήργησε εν το Χριστό, εγείρας αυτών εκ νεκρών, και εκάθισε εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης». Βέβαια, αλλού είδαμε ότι η δύναμη του Πατρός είναι η δύναμη και του Υιού. Δηλαδή, αφού ο Χριστός μπορεί να καθαρίσει από τις αμαρτίες, δίνει αυτή την ιδιότητα και σε όλο το χώρο της Εκκλησίας. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Ο νικών», δηλαδή αυτός ο οποίος θα νικήσει, εν προκειμένου ο Χριστός, «δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισε μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού». Από τα χωρία τα παραπάνω καταλαβαίνουμε εύκολα πως η Εκκλησία όχι μόνο πίστευε στο γεγονός αναλήψεως, αλλά ότι η ανάληψη του Κυρίου εκφράζει στο σύνολό της το βάθος της πνευματικής ζωής. Πριν προχωρήσουμε τώρα να δούμε τη θεολογία της αναλήψεως, καλό θα είναι να δούμε γιατί ο Χριστός αναλύθηκε 40 μέρες από την Ανάστασή Του και τι σημαίνει αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ποιον σκοπό είχε. Για τον λόγο αυτό θα συντρέξουμε λοιπόν στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο ίδιος λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι ο Χριστός κατά την ανθρώπινη φύση έλαβε τρεις γεννήσεις. Δηλαδή την πρώτη από την Παρθένο Μαρία, τη δεύτερη από το βάπτισμα και την τρίτη από την Ανάσταση. Και από τις τρεις αυτές γεννήσεις ονομάστηκε πρωτότοκος. Αφού από την πρώτη είναι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, κατά την κοινωνία της σαρκός, από τη δεύτερη ονομάστηκε πρωτότοκος της κτήσεως και κατά την τρίτη πρωτότοκος των νεκρών. Αν προσέξουμε, θα διαπιστώσουμε ότι 40 μέρες μετά από τις τρεις αυτές γεννήσεις, μετά από τα τρία αυτά δηλαδή δεσποτικά γεγονότα, ακολούθησε ένα σημαντικό γεγονός. Δηλαδή, 40 μέρες μετά τη γέννηση του Κυρίου, ο ίδιος του προσφέρθηκε στο ναό και έχουμε την εορτή της Επαπαντής. 40 ημέρες μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη, νίκησε τον διάβολο στην έρημο με τους τρεις γνωστούς πειρασμούς στο Σαραντόριο Όρος. Ενώ τώρα, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, ανεβαίνει στους ουρανούς και προσφέρει ως δώρο στον Θεό Πατέρα την δική μας θεωμένη πλέον ανθρώπινη φύση. Βέβαια, θα μπορούσε ο Χριστός να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση αμέσως μετά από την Ανάστασή Του. Όμως δεν το έκανε για να μην φανεί ότι η Ανάσταση ήταν μια φαντασία. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, ο Χριστός μετά την Ανάσταση φανερώθηκε στους μαθητές Του 11 φορές. Όσα είναι και τα αιωθινά Ευαγγέλια τα οποία διαβάζονται στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στους όρθρους κάθε Κυριακής. Αυτή η εμφάνιση και η μαρτυρία της Αναστάσεως 11 φορές έγινε ουσιαστικά για να πιστούν οι μαθητές ότι η Ανάσταση δεν αποτελούσε ένα ψεύτικο γεγονός, δεν αποτελούσε μία φαντασία και πολύ περισσότερο έγινε για να εξηγήσει ο Χριστός στους μαθητές όλα τα μυστήρια της Βασιλείας για να και να τους καταστήσει μέτοχους, κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, το οποίο 10 μέρες ακριβώς μετά την ανάληψη θα κατέρχονταν στα κεφάλια των Αποστόλων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να γινόταν και η ίδρυση της Εκκλησίας. Τελικά λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός από μεγάλη φιλανθρωπία και αγάπη ταπεινώνεται και δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης.
Μάλιστα, δέχεται να αναλάβει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης στον τομέα των αδιάβλητων παθών. Δηλαδή, δέχεται να πάρει όλα εκείνα τα αδιάβλητα πάθη που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση όλων ημών, μόνο και μόνο για να κενωθεί και δια της κενώσεώς του να οδηγήσει στη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα δεσποτικά γεγονότα δεν χωρίζονται μεταξύ τους, ούτε και φυσικά αξιολογούνται μεταξύ σημαντικότερου και μη σημαντικού. Αυτό γιατί όλες οι δεσποτικές εορτές είναι κομμάτια της Θείας Οικονομίας, με την οποία Θεία Οικονομία ο Χριστός, η Αγία Τριάδα, προετοίμασε τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ενανθρώπισε, δίδαξε, έπαθε, αναστήθηκε και αναλύθηκε. Υπάρχει δηλαδή μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ αυτών των στοιχείων, ακριβώς γιατί ξεκινάμε από την αρχή, την ανανθρώπιση, για να καταλήξουμε τελικά στην ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας, που είναι αυτή η εορτή της αναλήψεως. Γι' αυτόν τον λόγο και η ανάληψη ως εορτή είναι η τελευταία από τις δεσποτικές εορτές, η οποία ουσιαστικά καταδεικνύει και την κατάληξη του Ευαγγελισμού και της γεννήσεως. Οι μαθητές, οι οποίοι για 11 συνεχόμενες μέρες επικοινωνούσαν με τον Χριστό κατηδίαν, και οι 500 και οι 12 και οι 2 που πήγαιναν προς Εμαούς, όταν στο τέλος συναντήθηκαν στο όρος των Ελαιών, όπου παρευρίσκονταν εκεί και η Παναγία, κατά την ώρα που ο Χριστός τους δίδασκε, εκείνη την ώρα που τους δίδασκε, τον είδαν να παραλαμβάνεται από δύο αγγέλους και να ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Άρα λοιπόν η ανάληψη του Κυρίου ήταν ορατή από όλους, δεδομένων φυσικά των γεωγραφικών περιορισμών. Δηλαδή αυτοί που ήταν γύρω-γύρω στο Χριστό εκείνη την ώρα τον είδανε. Ωραία. Άρα λοιπόν και κάποιος που θα ήταν λίγο πιο μακριά πάλι θα τον έβλεπε. Ήταν εμφανής η ανάληψη και έγινε ακριβώς για ποιον λόγο? Για να δείξει ότι τόσο η Ανάσταση όσο και η ανάληψη είναι πραγματικά γεγονότα. Διαφορετικά, εάν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η ανάληψη, τότε θα καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα ότι αφού η ανάληψη δεν είναι αληθινή, δεν είναι πραγματική, δεν είναι βιωμένη εμπειρία ανθρώπων, τότε και η Ανάσταση μπορεί να είναι μια φαντασία. Όλα τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι γεγονότα βιωματικά, εμπειρικά, πειραματικά. Βλέπουμε, ακούμε, διδασκόμαστε και αυτό αφού το βιώσουμε το εκφράζουμε και προς τα έξω. Άρα λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι είναι αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες, είναι αυτοί οι οποίοι ομολογούν την πραγματικότητα των γεγονότων, τόσο της Αναστάσεως ως βασικό στοιχείο μέσα της Εκκλησίας, όσο και της Αναλήψεως ως ολοκλήρωση του έργου της Θείας Οικονομίας. Στους πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας μας γίνεται μια ελαφριά κατ' οικονομία σύγκριση των εορτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν ο Χριστός δεν ενανθρώπιζε, τότε δεν θα γινόταν η Ανάσταση και η Ανάληψη. Και αν δεν θα ανασταίνονταν, τότε θα φαίνονταν ματαία η ενανθρώπιση. Αυτή η ιεράρχηση των δεσποτικών εορτών που ακούσαμε τώρα στο τέλος έχει να κάνει σχέση όχι τόσο με το σημαντικό των εορτών, όσο με το γεγονός ότι αφού γεννήθηκε ο Χριστός, άρα λογικό ήταν να αναστηθεί, και αφού αναστήθηκε, λογικό ήταν να αναλυφθεί. Διαβάζουμε στον Άγιο Επιφάνιο Επίσκοπο Κύπρου την αξία της εορτής αναλήψεως. Εκείνος λέει ότι πολλοί άνθρωποι, επειδή αγνοούν το μέγεθος της εορτής αυτής, την θεωρούν κατώτερη από τις άλλες. Όμως, όπως η κεφαλή λέει, είναι κόσμο του σώματος, έτσι και η εορτή της αναλήψεως είναι στόλισμα όλων των εορτών. Είναι το πλήρωμα όλων των δεσποτικών εορτών. Πρώτη γιορτή είναι η κατασάρκα γέννηση του Χριστού. Δεύτερη είναι η γιορτή των Θεοφανίων, που έχει μεγαλύτερη θεωρία από την πρώτη. Τρίτη γιορτή είναι η Ανάσταση, η οποία νικά τον θάνατο και δίνει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Και επόμενη εορτή είναι η Ανάληψη, η οποία βοηθά η μητέρα σάρκα να ανέβει επί θρόνου βασιλικού επιρμένη. Επομένως, η αξία της αναλήψεως βρίσκεται στο ότι η ανθρώπινη σάρκα που θεώθηκε με την ένωσή της με τη Θεία Φύση στην υπόσταση του Λόγου κάθεται στο βασιλικό θρόνο εκ δεξιών του Θεού Πατρός.
Σήμερα, στην απόψινή μας εκπομπή, θα αναλύσουμε αυτή τη θεολογία γύρω από την εορτή της Αναλήψεως για να δείξουμε όχι μόνο τη σημαντικότητα της εορτής, τη σπουδαιότητα, συγγνώμη, της εορτής, αλλά πολύ περισσότερο για να αποδείξουμε τελικώς ότι ο χριστιανός πρέπει να εορτάζει όλα τα μεγάλα δεσποτικά γεγονότα σε σύνδεση του ενός με του άλλου. Είναι αδύνατον κάποιος να θεωρεί σημαντική τη γένεση, αλλά όχι τη βάπτιση, ή κατά τη στοιχεία να θεωρεί σημαντική την Ανάσταση, αλλά όχι την Ανάληψη. Όλα αυτά κάνουν ένα σύνδεσμο, έναν κύκλο, ο οποίος κέντρο του έχει ακριβώς την σωτηρία του ανθρώπου. Με την Ανάληψη τονίζεται ότι ο Χριστός, κατά την ενανθρώπισή του, θέωσε την ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το μέγεθος της δωρεάς του Θεού, ακόμα και οι σύγχρονοι του Ιησού, δηλαδή οι Απόστολοι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να συκοφαντηθεί ο Χριστός και τελικά να σταυρωθεί. Με την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, όλοι οι άνθρωποι αποκτούν την τέλεια γνώση του Χριστού. Κατανοούν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν είναι απλά ένα ιστορικό αγιασμένο πρόσωπο, αλλά είναι ένας θεάνθρωπος Θεός, ο οποίος αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την παραλαμβάνει και όχι μόνο την παραλαμβάνει, την καθιστά και κοινωνώ της Θείας Φύσεως. Κατά την Ανάσταση, ο Χριστός χαρίζει στους ανθρώπους την νίκη εναντίον του θανάτου. Ενώ με την Ανάληψη, ο Χριστός ανάγει τον άνθρωπο στον ουρανό και αφού του αλλάζει τη διαγωγή, τον καθιστά κοινωνώ της Θείας Φύσεως. Με αυτή την έννοια μπορεί κάποιος να δει την ανωτερότητα της Αναλήψεως. Γιατί ανωτερότητα? Γιατί με αυτήν αποδείχτηκε τελικά το πόσο ο Θεός ολοκλήρωσε το σχέδιο της σωτηρίας του για τον άνθρωπο πρώτον, αλλά κυρίως το ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Μάλιστα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θέλοντας να τονίσει την ανάγκη της θεώσεως του ανθρώπου ως σκοπό, τονίζει ότι η Ανάσταση συνδέεται με όλους τους ανθρώπους ανά τον κόσμο, ενώ η Ανάληψη συνδέεται με τους Αγίους, δηλαδή με τα μέλη της Εκκλησίας. Και συνεχίζει παρακάτω. Όλοι θα αναστηθούν κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί, όμως θα αναλυφθούν μόνο εκείνοι οι οποίοι μπόρεσαν και γίνανε κοινωνή της Θείας Φύσεως, δηλαδή Άγιοι. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχη 16-17, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος: «Και οι νεκροί αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλειπόμενοι άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα». Εδώ ακριβώς προεπομνηματίζεται το γεγονός της Αναλήψεως υπό την έννοια ότι όλοι θα αναστηθούν, όλοι θα προϋπαντήσουν τον Χριστό και θα κοινωνήσουν την ενότητα μαζί του μέσω της εορτής της Αναλήψεως, η οποία δηλώνει αυτό το γεγονός της θεώσεως της ανθρώπινης φύσης. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εορτή της Αναλήψεως μας πάει πολύ πίσω. Μας πάει στο κεφάλαιο της Γενέσεως και ιδιαίτερα στο βιβλίο, συγγνώμη, της Γενέσεως και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 2, εκεί που περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου και αναφέρεται το «ποιήσομεν άνθρωπον κατοικώνε η μετέρα και καθομοίωσιν». Το καθομοίωση αναφέρεται σε αυτό το γεγονός της θεώσεως, δηλαδή ότι ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι κανένας άλλος παρά μονάχα να μπορέσει να φτάσει στην καταχάρνη θέωση. Η Ανάληψη λοιπόν μας υπενθυμίζει αυτό το γεγονός της σκοποθεσίας της δημιουργίας του ανθρώπου, που είναι να μπορέσει τελικώς να γίνει Θεός κατά χάρη, να φτάσει στη θέωση και φτάνοντας στην θέωση να πετύχει τον λόγο της υπάρξεώς του. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κατόπιν να μιλήσουμε για τη θεολογία της εορτής και να δούμε τελικά τι σημαίνει αυτή η εορτή για μας σήμερα.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ασχολούμαστε με τη θεολογία της δεσποτικής εορτής αναλήψεως. Μέχρι τώρα είδαμε ακριβώς το τι υπάρχει πίσω, ποια κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται και προφητεύουν το γεγονός της αναλήψεως, πρώτον, και επιπλέον ασχοληθήκαμε εν μέρη με αυτό το γεγονός της θεολογίας της αναλήψεως. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα γεγονότα τα οποία συνδέονται με τη δεσποτική εορτή. Αρχικά να τονίσουμε ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς με το σώμα. Δηλαδή αυτό το θεϊκό σώμα το οποίο είχε αμέσως μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Ο Κύριος ως Θεάνθρωπος, ως ανθρώπινη και θεία φύση, είχε ενωμένες τις δύο αυτές φύσεις στο υποστατικό πρόσωπο του Ιησού και κατόπιν λοιπόν την Ανάσταση έχουμε το αγιασμένο σώμα του με το οποίο και ανεβαίνει στους ουρανούς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι την εποχή κατά την οποία εορτάζονταν η γιορτή της Αναλήψεως ή την εποχή τους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία μας ήρθε αντιμέτωπη με την αίρεση των Μανιχαίων. Δηλαδή αυτοί φτάνουν σε σημείο να παρερμηνεύουν κομμάτια της Αγίας Γραφής και να θεωρούν ότι ο Χριστός ανερχόμενος στον ουρανό για να αναπαυθεί στους κόλπους του ουράνιου πατέρα απέρριψε την ανθρωπότητα σαν βάρος. Άρα λοιπόν δίπλα ακριβώς από το γεγονός της θεότητας δεν υπήρχε το πρόσωπο του Χριστού ως σώμα και ως ανθρώπινη και θεία φύση, αλλά μόνο η θεία φύση. Αυτό είναι τελείως λάθος και είναι τελείως λάθος γιατί φτάνουμε σε έναν μονοφυσιτισμό. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεία, αλλά αντιθέτως τόσο η θεία φύση όσο και η ανθρώπινη φύση σε πλήρη συνεργασία κατά την ώρα της αναλήψεως βρεθήκανε δίπλα από τον Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι εκείνος που πιστεύει ότι το σώμα του Χριστού αποβλήθηκε και τοποθετήθηκε στον ήλιο και έτσι ανέβηκε μόνο η γυμνή θεότητα, ουσιαστικά δεν πιστεύει ότι υπάρχει και θα έλθει ο Κύριος με το σώμα του κατά τη δόξα της παρουσίας του, δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία. Στην πραγματικότητα λοιπόν όποιος πιστεύει ότι κατά την ώρα της αναλήψεως δεν ανέβηκε πάνω και η ανθρώπινη φύση με το θεούμενο σώμα μετά την Ανάσταση, τότε δεν θα δει τον Χριστό, δεν μπορεί να δει τον Θεάνθρωπο Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Τέτοιες αντιλήψεις ήταν την εποχή του πρώτου αιώνα πολύ γνωστές γιατί τις εξέφραζαν οι Μανιχαίοι και οι οποίοι Μανιχαίοι εξαιτίας του ότι περιφρονούσαν το ανθρώπινο σώμα φτάναν στο σημείο να διδάσκουν ότι ο Χριστός αναλήφθηκε χωρίς την ανθρώπινη φύση. Είναι ανάγκη λοιπόν εδώ για να κλείσουμε και αυτό το σημείο της εορτής της αναλήψεως ότι ο Χριστός αναλήφθηκε στον ουρανό με ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, με ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα και αυτό συνδέεται στενά με το γεγονός της δικής μας θεώσεως ως δυνατότητα σωτηρίας πρωτίστως και κυρίως ως σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής. Αυτή τη σχέση μεταξύ σώματος και ψυχής τη διατηρεί ο άνθρωπος ακριβώς και μετά τον θάνατό του. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε μεν με ησυχία, δηλαδή δεν έγινε με τον τρόπο που έγινε η Ανάσταση, ήτανε παρόντες οι μαθητές όλοι, αλλά ταυτόχρονα έγινε και γνωστή σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης. Αυτό δηλώνει το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή του Χριστού γίνονται με ησυχία και σιωπή. Ενώ η αναγέννηση του ανθρώπου, ενώ φαίνεται ότι είναι αθέατη από τους οφθαλμούς των άλλων ανθρώπων, εν τούτης προκαλεί τη μεγαλύτερη βροντή σε ολόκληρη την Οικουμένη. Γιατί αυτό? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος προσεγγίζει το γεγονός της θεώσεως, το οποίο όμως γεγονός της θεώσεως από την ώρα που θα συμβεί και μετά προξενεί εντύπωση σε όλον τον κόσμο. Δείτε όλους τους μεγάλους σύγχρονους Αγίους. Ενώ η ζωή τους ήταν μια πορεία ησυχίας, ταπείνωσης και ηρεμίας, κατόπιν όταν πλέον αποδείχτηκε το γεγονός της θεώσεως τους, τότε η φήμη τους έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης με αποτέλεσμα αυτή η πράξη να δηλώσει ακριβώς το πώς, να δηλώσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν τα γεγονότα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θέλοντας να δούμε λοιπόν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο έγινε το γεγονός της αναλήψεως, μπορούμε να διαβάσουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο 24 στίχη 50-51, αναφέρει: «Επάραστας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη επ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Η ευλογία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι αντίθετη με την κατάρα και αφενός συνδέεται με το πρόσωπο του Χριστού, κυρίως γιατί προσφέρει την Θεία Χάρη και ενέργεια. Είναι γνωστό λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η μετάδοση της ευλογίας του Θεού στον άνθρωπο γίνεται με διάφορες ενέργειες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Θεό να ευλογεί το πρώτο ανδρόγυνο στο Γένεσης 1:28. Βλέπουμε τον Πατριάρχη να ευλογεί τα παιδιά, τον Πατριάρχη Ιακώβ, συγγνώμη, να ευλογεί τα παιδιά του Ιωσήφ. Βλέπουμε τον Ισαάκ να ευλογεί τον Ιακώβ πριν το θάνατό του. Και γενικά μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής συναντάμε μια αλυσίδα ευλογιών, οι οποίες ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως του ανθρώπου πάνω στον κόσμο, δηλαδή από τη γέννηση, τη δημιουργία του ανθρώπου, και φτάνει μέχρι τη στιγμή της αναλήψεως, όπου εκεί πέρα ο Χριστός, ενώ ανέρχονταν στον ουρανό, ευλογούσε τους μαθητές αποστέλλοντας την Θεία Χάρη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν να υπογραμμιστεί ότι δεν τους ευλογούσε και συνέχεια ανέρχονταν προς τον ουρανό, αλλά κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του ευλογούσε τους μαθητές του. «Εν το ευλογήν αυτών, αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό». Αυτό δείχνει και την δύναμη και την προσπάθεια και τελικά τον σκοπό της πραγματοποίησης των εντολών του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Αυτήν την αλήθεια ότι ο Χριστός κατά τη διάρκεια της αναλήψεώς του ευλόγησε τους μαθητές και από εκεί ευλογεί την οικουμένη όλη ώστε να πραγματοποιηθεί το Ευαγγέλιο του στο σήμερα, μας την διασώζει ο Δαβίδ στον ψαλμό του λέγοντας: «Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητος», θέλοντας να δείξει ακριβώς εδώ ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται στον ουρανό, ευλογεί τους μαθητές και από εκεί ευλογεί όλη την οικουμένη διά των μαθητών εξαιτίας της ιεραποστολικής δράσης των ίδιων. Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν και αναφέρουμε ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ όποτε μιλάμε για κάποια μεγάλη δεσποτική εορτή. Και γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε? Γιατί κατά τη διάρκεια της ανθρωπίσεώς του δεν έχασε ούτε την θεότητα και την συμπαρεδρία με τον Πατέρα, δηλαδή την θέση δίπλα από τον Πατέρα μέσα στην Αγία Τριάδα, αλλά ούτε και την ανθρώπινη φύση, την οποία πήρε κατά τη γέννηση και την ενσάρκωσή του μετά τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, την οποία και ανθρώπινη φύση την διατηρεί σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας. Αυτά τα δύο στοιχεία, τόσο της ανθρώπινης φύσεως όσο και της Θείας Φύσεως, ο Χριστός δεν τα χάνει ποτέ. Και δεν τα χάνει ποτέ γιατί ακριβώς υπάρχει μία αντίδοση ιδιωμάτων. Δηλαδή για να σωθεί η ανθρώπινη φύση θα πρέπει η Θεία Φύση να την διατηρήσει την ανθρώπινη φύση, να την κρατήσει σταθερή και τελικώς κατά το τέλος της Θείας Οικονομίας να φτάσει στο σημείο να την σώσει και να την θεώσει. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την ώρα της αναλήψεως εμφανίζονται άγγελοι. Εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι ο Χριστός αναλαμβάνεται από τους αγγέλους και οδηγούνται οι άγγελοι, οδηγείται ο Χριστός στα δεξιά του Πατρός. Η πληθώρα των αγγέλων κατά την ανάληψη του Χριστού δηλώνουν ακριβώς το γεγονός ότι οι ίδιες οι αγγελικές δυνάμεις προσκυνούν τη θεωμένη ανθρώπινη φύση. Υπηρετούν δηλαδή την σωτηρία
1: του ανθρώπου. Και όχι μόνο υπηρετούν τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά βοηθούν ώστε τελικά να φτάσει ο άνθρωπος στο σκοπό του, που όπως είπαμε και πριν δεν είναι άλλος, αλλά δεν είναι άλλος παρά μονάχα η ίδια η θέωση. Να καταξιωθεί δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει θεός κατά χάρη, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να πετύχει το λόγο για τον οποίο υπήρξε. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι κατά την ώρα και την ημέρα της γεννήσεως ο Χριστός παραλαμβάνει τη φύση, την ανθρώπινη φύση. Και όχι μόνο την παραλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, ενώ δεν την είχε, αλλά και κατά την ώρα της αναλήψεως πάλι την διατηρεί για να την επιστρέψει εκεί από όπου έφυγε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τον Χριστό κατά την ώρα της επίγειας ζωής του να δίνει πολλές φορές απάντηση στον λόγο για τον οποίον αποδέχονταν τους αμαρτωλούς. Στον λόγο για τον οποίον αποδέχονταν όλους εκείνους οι οποίοι την εποχή του Ιησού βρίσκονταν σε ηθικά παραπτώματα. Γι' αυτόν τον λόγο και η ανάληψη έχει μια καθαρά σωτηριολογική έννοια, δηλαδή συνδέεται απόλυτα με αυτό το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Χριστό. Διαβάζουμε λοιπόν τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, ο οποίος λέει «Έβρον το πρόβατον το πλανωμένον», βρήκα δηλαδή το πρόβατο το χαμένο, «Όπερ ο απατεών όφης δολοτρόπης τεχνάσμαση υπάτησε», το οποίο λέει ο όφης, μας θυμίζει εδώ ακριβώς την πτώση του Αδάμ, το εξαπάτησε και εξαιτίας αυτού βρέθηκε εκτός του παραδείσου. Αυτήν ακριβώς, αυτό ακριβώς το πρόβατο, το χαμένο, το οποίο εξαπατήθηκε από τον διάβολο, αυτόν ακριβώς, αυτό ακριβώς το πρόβατο αναλαμβάνει ο Χριστός ώστε τελικά να το ανάξει προς τον παράδεισο. Γι' αυτόν τον λόγο και η οδύνη του διαβόλου είναι μεγαλύτερη τώρα με την ανάληψη παρά με την Ανάσταση. Γιατί ουσιαστικά τώρα πλέον φτάνει ο Θεός να πετύχει και την κατάργηση του θανάτου, αλλά και την κατάργηση του διαβόλου και κυρίως την κατάργηση του διαβόλου ως τελική νίκη του Χριστού. Με ποιον τρόπο? Με την θέωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, κάθε άνθρωπος ο οποίος ζει σε αυτόν τον κόσμο μπορεί και έχει ελπίδα στη σωτηρία του εξαιτίας του γεγονότος της αναλήψεως. Φυσικά να τονίσουμε ότι η θεολογία της εορτής αναλήψεως είναι αδύνατο να παραμείνει σε ένα καθαρά θεωρητικό και διανοητικό επίπεδο. Όλες οι εορτές της Εκκλησίας δεν είναι απλά για να μας υπενθυμίσουν ένα γεγονός το οποίο συνέβη κάποτε. Είναι, ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα ήθος, ένα σταυροαναστάσιμο ήθος, έναν τρόπο ζωής δηλαδή, ο οποίος τρόπος ζωής μας βοηθά ώστε να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό της υπάρξεώς μας. Έτσι λοιπόν, από την οικονομία του Χριστού πορευόμαστε λοιπόν μέσα στην θεολογία και από εκεί στην θεολογία, στην βίωση της αναλήψεως του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το μυστήριο της αναλήψεως και από εκεί την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι εντολές του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε τις αρετές και με τη βοήθεια της ταπείνωσης και της αγάπης, τότε να υπομένουμε κάθε θλίψη και πειρασμό ώστε τελικώς να οδηγηθούμε στη δόξα του ονόματος του Χριστού. Ως μέλη της Εκκλησίας λοιπόν βιώνουμε τη Θεία Οικονομία και εξαιτίας του ότι βιώνουμε τη Θεία Οικονομία έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στα γεγονότα της σωτηρίας μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος χρειάζεται να εξασκήσει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική καθαρότητα. Το γεγονός της αναλήψεως δείχνει ότι ο άνθρωπος θα σωθεί και ως ψυχή και ως σώμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο άνθρωπος να διατηρεί καθαρό τον οφθαλμό της ψυχής πρωτίστως, αλλά κυρίως θα πρέπει να φροντίσει ώστε με τις διάφορες δοκιμασίες να καθαρίσει και το σώμα, βιώνοντας κυρίως το σταυρό και το μήνυμα της σταυρώσεως. Η ανάληψη μας υπενθυμίζει και το γεγονός ότι ο Χριστός, ενώ μεν προκαλεί λύπη εξαιτίας της ορφάνιας που νιώθουν οι Απόστολοι λόγω της πρόσκαιρης απομάκρυνσης από τον Θεό, την ίδια στιγμή όμως χαίρονται. Και χαίρονται γιατί? Γιατί θα μπορέσουν να βιώσουν την ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, που συνεχίζεται στην καθίδρυση της Εκκλησίας ως σώμα πιστών με κεφαλή το Χριστό. Υπό αυτήν την έννοια η ανάληψη είναι απαιτούμενη ώστε φεύγοντας ο Χριστός να κατέβει ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αυτό, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να ιδρύσει την Εκκλησία και να δώσει σε όλους εμάς που ζούμε αιώνες μετά την ανάληψη τη δυνατότητα κατανόησης όλων εκείνων των μυστηρίων που παρουσίασε ο Χριστός στον κόσμο, με στόχο ακριβώς να μπορέσουμε να φτάσουμε και εμείς να δούμε τον αναλυθέντα Χριστό κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όπως οι μαθητές πέρασαν όλες τις δοκιμασίες και τη βίωση του Σταυρού και τελικά κατέληξαν στο να γίνουν κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος κατά την ώρα της Πεντηκοστής, έτσι και εμείς καλούμαστε να ειρηνεύουμε μέσα στον εαυτό μας και αυτή η ειρήνη να μας βοηθά να επιστρέφουμε στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς, όπου εκεί στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς να προσευχόμαστε και κατά την προσευχή να φροντίζουμε να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας τόσο από εμπαθείς λογισμούς όσο και από πάθη τα οποία προσβάλλουν είτε την ψυχή είτε το σώμα. Άλλωστε, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι αδύνατο να προσκυνήσουμε τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία ως Αγία Τριάδα. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός κατά την ώρα που συναντά τη Σαμαρείτισσα της ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνητές αυτού πρέπει να τον προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή η εν πνεύματι και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του Θεού τελειοποιείται ακριβώς με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία κατεβαίνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και όχι μόνο έρχεται την εποχή των Αποστόλων, αλλά αγιάζει, ευλογεί και ολοκληρώνει όλα τα μέλη της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Θυμηθείτε, κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή που ο ιερέας εκφωνεί τα σα εκ των σών, την ώρα που ψέλνεται το σε υμνούμεν σε ευλογούμεν, ο ιερέας μυστικός διαβάζει την ευχή του καθαγιασμού και λέει κάποια στιγμή «Και ποιήσον το μεν άρτον τούτον, κατάπεψον το πνεύμα της σου το Αγίο, συγγνώμη, εφημάς, δηλαδή στείλε το πνεύμα σου το Άγιο σε μας». Αρχικά, δηλαδή πού σε εμάς, στην Εκκλησία, τι έχουμε εκεί λοιπόν, την Πεντηκοστή και κατόπιν επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Άρα το γεγονός της Πεντηκοστής ως ολοκλήρωση και συνέχεια της αναλήψεως είναι ένα γεγονός το οποίο ο χριστιανός το βιώνει κάθε τόσο μέσα στο σήμερα, μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί πλέον μπορεί και κοινωνά του σώματος και του αίματος του Χριστού, δηλαδή του σώματος, του θεουμένου σώματος του Χριστού μετά την Ανάσταση. Η ανάληψη λοιπόν του Χριστού εορτάζεται με ύμνους και οδές, αλλά ταυτόχρονα με πράξη και θεωρία. Αυτή η πράξη και θεωρία προϋποθέτει την καθαρότητα και την έλαμψη του νου. Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε κανένα δεσποτικό ή θεομητορικό γεγονός, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το νόημα καμίας μεγάλης εορτής Εκκλησίας εάν πρωτίστως δεν προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τον έσω άνθρωπο από τα πάθη της ψυχής και του σώματος, ώστε τελικώς με την κάθαρση αυτή να γίνει δεκτικός του φωτισμού, ο οποίος φωτισμός θα βοηθήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των μηνυμάτων γύρω από τις μεγάλες γιορτές. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος σε κάθε δεσποτική εορτή και κυρίως τη γιορτή της Αναλήψεως δεν είναι ένα απλό συναίσθημα το οποίο μπορεί εύκολα να παραχθεί, αλλά προέρχεται από την βίωση του έργου της Θείας Οικονομίας, της θεολογίας και κυρίως πατάει σε δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός με την ανάληψή του επιστρέφει πίσω από εκεί που βρισκότανε, όπου είναι το πρώτερον, λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας. Δηλαδή, δεν είναι ψηλός άνθρωπος, ψεύτικος δηλαδή,
0: Το ψηλός με γιώτα αυτό σημαίνει. Σημαίνει ψεύτικος, φανταστικός. Δεν είναι φανταστικός άνθρωπος, ούτε είναι γιος του Ιωσήφ, αλλά είναι γιος του Θεού, γι' αυτό και επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε. Το πρώτον και το δεύτερον, η χαρά της Πεντηκοστής ξεκινάει και ολοκληρώνεται στην ανάληψη της δικής μας φύσεως. Αυτό φυσικά συνδέεται με την ατομική πίστη του καθενός από εμάς γύρω από τη σωτηριολογική παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κεφαλή του σώματος των πιστών είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος καθιστά πλέον, δεδομένο το γεγονός ότι οι άνθρωποι, τα μέλη της Εκκλησίας, μπορούν να εγερθούν από την αμαρτία, να θεωθούν και να φτάσουν τελικά στην τελείωση. Αγαπητοί μου ακροατές, η ανάληψη του Χριστού είναι ένα, θα λέγαμε, κόσμημα των δεσποτικών εορτών. Μας υπενθυμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο όλον εκείνον τον λόγο για τον οποίο ο Χριστός και η Αγία Τριάδα λαμβάνουν την απόφαση να κατέβει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος, να γίνει άνθρωπος και τελικά να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή όμως η αποδοχή του μηνύματος της αναλήψεως μας οδηγεί ώστε να τελειωνόμαστε κι εμείς πνευματικά, να ολοκληρωνόμαστε πάνω στη γιορτή της αναλήψεως και τελικά να φτάσουμε στο σημείο να βιώνουμε και την δική μας ατομική ανάληψη, υπό την έννοια ότι θα καταφέρουμε με την πνευματική άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό της θεώσεως. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία το ανθρώπινο πρόσωπο υποτιμάται και υποτιμάται σε ένα βαθμό τέτοιο που πολλές φορές αγνοούμε γιατί πιστεύουμε ή βλέπουμε τον αδερφό μας. Μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το σκοπό της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που έχει χάσει το νόημά της, μέσα σε αυτή την κοινωνία που υποτιμά το πρόσωπο του άλλου που είναι εικόνα Θεού, έρχεται η εορτή της αναλήψεως να μας υπενθυμίσει ότι ο άλλος, ο ξένος, ο αδελφός είναι ακριβώς αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος Χριστός ενανθρώπισε για να σωθεί ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, ακόμα και αν αυτός ο άλλος δεν έχει το ίδιο χρώμα με εμάς, δεν έχει την ίδια εθνότητα με εμάς, δεν έχει την ίδια θρησκεία με εμάς ή δεν έχει την ίδια γλώσσα με εμάς. Ο ξένος δεν είναι τίποτα παραπάνω από την εικόνα του Θεού μέσα στον κόσμο. Και αν δεν αγαπήσω αυτή την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του άλλου, τότε είναι αδύνατο να μπορέσω να κατανοήσω το γιατί η ανάληψη του Χριστού μου δίνει και εμένα το μήνυμα της σωτηρίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε, Χριστός Ανέστη.

0: Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
3: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος και στον ήχο είναι ο Κώστας Ταλιαδόρος. Υπηρώτικα τραγούδια σήμερα και σκοπή, οργανική, αποδιδόμενα από αξιόπιστους μουσικούς, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν την τοπική παράδοση, μεταλαμπαδεύοντας έναν τεράστιο μουσικό πλούτο στις νεότερες γενιές. Όσοι ασχολήθηκαν με τη δημοτική μουσική της Ηπείρου παρατήρησαν μία πολυμορφία σε μελωδικές γραμμές και ποιητικές κατασκευές. Η παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου συνδέεται με την ιστορία και την πνευματική ανάπτυξη των γραμμάτων και της παιδείας που προσέφεραν ανά τους αιώνες τα Γιάννενα, το άλλοτε υπόδουλο πνευματικό κέντρο, όπου μαζί με την Άρτα υπήρξαν φάροι πολιτισμού, ιδιαίτερο στα τουρκοκρατούμενα χρόνια. Η αρχαία ηπειρωτική διάλεκτος αποτέλεσε θέμα ερεύνης των νεωτέρων, διότι είναι η βάση της εθνολογικής διακρίσεως. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται σήμερα πολλές συνθηματικές διάλεκτοι μεταξύ αυτών, τα κουδαρίτικα των κτιστών, τα αλυφιάτικα των καλατζίδων, τα μπουκουρέικα των ραφτάδων, τα κομπογιανίτικα των εμπειρικών γιατρών, τα σοπικιώτικα ή βαγενάδικα των βαρελάδων. Πολλές φράσεις των διαλέκτων αυτών παρατηρούνται στα ηπειρώτικα τραγούδια, καθώς επίσης και σε παροιμίες ή παροιμιώδεις εκφράσεις των ηπειρωτών. Τα Γιάννενα προσαρτήθηκαν στο Δεσποτάτο της Ηπείρου το 1204 και αργότερα το 1445 παραδόθηκαν, αφού προηγουμένως το 1349 είχαν καταληφθεί από τους Σέρβους του Στεφάνου Δουσάν και τον Κάρολο Τόκο το 1418. Το 1206 ιδρύθηκαν τα δύο μεγάλα κέντρα παιδείας στα Γιάννενα, όπου δίδαξαν εκεί περίφημοι λόγοι όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Αθανάσιος Ψαλίδας και άλλοι. Και έτσι για πολλά χρόνια θα παραμείνει λαμπρό ελληνικό κέντρο με πνευματική παράδοση που και στα χρόνια του Αλή Πασά παραμένει η σημαντικότερη πόλη της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος, τόσο σε πνευματικά επιτεύγματα όσο και σε πολεμικά κατορθώματα των ανθρώπων που την υπερασπίστηκαν. Όπως χαρακτηριστικά λέει και ο λαός, Γιάννενα, πρώτη στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Αθεράπευτη νόσος από εκείνα τα χρόνια η ξενιτιά, που με το πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε σε αθεράπευτη πληγή, γι' αυτό και θρηνήθηκε περισσότερο σε τούτο τον τόπο. Η ξενιτιά για τους ηπειρώτες είναι καημός δίχως γιατριά. Ο ήλιος, ο αέρας, οι κάμποι και τα βουνά, τα ποτάμια και οι θάλασσες, τα δέντρα και τα λουλούδια, τα ειδόνια και όλα τα άλλα τα πουλιά δεν έχουν καμία αξία για τον άνθρωπο όταν βρίσκεται στα ξένα και δεν μπορεί να τα χαρεί και να τα αξιολογήσει. Εάν πάλι του παρέχονται όλα αυτά και δεν βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν μπορεί να ευτυχήσει, όπως μας περιγράφει το ποιητικό κείμενο του Συρτού στα Τρία που θα ακούσουμε από το Σάβα Σιάτρα, στο οποίο ο λαός στυλιτεύει και τον ατέρια στο γάμο. Ο ξενιτεμένος νέος μαθαίνει για την κοπέλα του, για αυτή που αγαπά δηλαδή, ότι της δίνουν γέρο άντρα με προξενιό και μελαγχολή. Η νεαρά κόρη του γράφει να κινήσει να έρθει γρήγορα ώστε να προλάβει το κακό. «Δεν μου βαρούν τα ξένα και τα μακρινά, μου βαρούν τις κόρη στα μηνύματα. Με τα πουλιά μου μείναε και με τους αϊτούς και με τα χελιδόνια μου στέλνε τις γραφές. Αν το έχεις ξένε να έρθεις γρήγορα. Δικοί μου με παντρεύουν και με προξενούν. Άντρα γέρο μου δίνουν και παράγερο. Το βράδυ με μαλώνει για τα στρώματα και ο λιμερής με στέλνει για κρύο νερό. Σύκλο βαρύ μου δίνει κι άλυσο κοντό». Σύκλο εδώ εννοεί τον γουβά από το αρχαιοελληνικό σύγλος. Σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Πελοπόννησο, το ακούμε και σούγλος. Το ρίχνω και δεν φτάνει το μυριόριμο. 9 οργές μαλάκια, τα μισόκοψα.

Αρκετά τραγούδια είναι θεμελιωμένα πάνω στον ρυθμό των 5 χρόνων του Ζαγορίσιου χορού, όπως λέμε, που παρουσιάζει και το τοπικό χρώμα. Ένα γνωστό τραγούδι της Ξενιτιάς είναι αυτό της Αλεξάνδρας, όπου μετά το τέλος της απόδοσης του ποιητικού κειμένου γυρίζει σε τσάμικο με προέκταση των 5 χρόνων σε 2 τριάδες και έτσι πάνω στον ήχο που είναι θεμελιωμένο ο οργανοπαίκτης αυτοσχεδιάζει, το κλαρίνο ή το βιολί κυρίως, και ο πρωτοχορευτής κάνει τσακίσματα και διάφορα λυγίσματα μιμούμενος τη χορευτική παράδοση που παρέλαβε από τους παλιούς. Το τραγούδι της Αλεξάνδρας στα σημερινά πανηγύρια είναι αλλοιωμένο τόσο στη μουσική του απόδοση όσο και στο ποιητικό του κείμενο. Σας δίνω το ποιητικό του κείμενο. «Τι στέκεις μαραμένη, μωρέ Αλεξάνδρα, τι στέκεις κλαμμένη. Μην είσαι από τον αέρα, μην είσαι από τη δροσιά. Δεν είμαι από τον αέρα, δεν είμαι από τη δροσιά. Παράμα από τα σένα που πας στην Ξενιτιά».

Είναι γνωστό ότι η στάθμη του πολιτισμού ενός λαού περιορίζει τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις. Στο λαό μας παρατηρείται όμως ότι πολλές δυσιδαίμονες συνήθειες της αρχαίας εποχής επέζησαν τροποποιημένες κατά κάποιο τρόπο τα Βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της Τουρκοκρατίας με νέα στοιχεία συγκερασμένα σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα και έτσι έχουν χάσει την παλιά μορφή και ουσία τους. Στην ποίηση του λαού πρέπει να πούμε ότι η μαγική ενέργεια εκφράζεται με τα ρήματα «μαγεύω», «μαντεύω», «μαεύω». Επί παραδείγματι, αυτός ξέρει να μαντεύει την Αλεπού, που σημαίνει ότι με τα μάγια απομακρύνει την Αλεπού από το κοτέτσι. Συναφή προς την έννοια αυτή είναι και τα ρήματα «μαντουλουγάω», «γητεύω», «ξορκίζω», «ξαστρίζω», «τριστρατιάζω», τα ρίχνω δηλαδή στο τρίστρατο, το βάζω στην ανέμη, λέω διάφορα λόγια ώστε να φύγουν από κάποιον οι ξωτικές δυνάμεις. Είναι έννοιες και φράσεις που συνόδευαν κάθε πρόληψη του λαού από την αρχαία εποχή και αργότερα τα Βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Γι' αυτό αναζητούσε τη γιατριά στα μαγιοχόρταρα ή μαγιοβότανα. Υπήρχαν κατά το λαό γυναίκες ειδικευόμενες στη συλλογή των βοτάνων και τις αποκαλούσε γιάτρισες ή μάγισσες. Συνήθως συνέλεγαν τα περισσότερα τη νύχτα της Πρωτομαγιάς, δίνοντάς τα στην νεότητα, την αισθηματική και ερωτευμένη, ως φίλτρα αγάπης. «Πάω για θάνατο νερό, για θάνατο βοτάνι, να δώσω τις αγάπης μου, ποτέ να μην πεθάνει, ακούμε στο ρουμελιώτικο τσάμικο», συνέφιασε ο Παρνασσός. Τον ίδιο στίχο συναντάμε και στο μωραϊτικό τραγούδι της «Γκόλφος», που ήσουν αγκόλφο κι άργησες και νύχτωσες και βράδιασες. Εάν τα φίλτρα αυτά ή αλλιώς τα μάγια ή μαντολοίκια τα έριχνε κανείς στο κρεβάτι, στο σπίτι ή στο πηγάδι ή τα έδινε στο αγαπημένο του πρόσωπο, μπορούσε τάχα να το κάνει αιώνιο σκλάβο της αγάπης του. Με αυτόν τον τρόπο μάγεψαν τον άντρα της υπηρώτησας του τσάμικου που ακολουθεί, ρίχνοντάς του τα μάγια στο πηγάδι. «Ανάθεμά τον πούριξε τα μάγια στο πηγάδι και μάγεψε τον άντρα μου και θέλει να τον πάρει». Στην αντίδρασή της όμως ξεστομίζει πως εκείνος θα μετανιώσει πικρά σε περίπτωση χωρισμού τους. «Αν με χωρίσεις άντρα μου, εσύ θα μετανιώσεις. Στις δυο, στις τρεις θα λούζομαι, στις τέσσερις θα αλλάζω. Και από τις πέντε κι ύστερα, άλλον άντρα θα πάρω ή, κατά άλλη παραλλαγή, και απάν στις 14, άλλον άντρα θα πάρω». Ευτυχώς σήμερα ο ελληνικός λαός στο σύνολό του δεν πιστεύει στα μάγια και τις δυσιδαιμονίες που κληρονόμησε από την αρχαιότητα, πλην ελαχίστων οι οποίοι είτε από έλλειψη μορφώσεως είτε από εσφαλμένη ανατροφή και για λόγους ψυχολογικούς συνηθίζουν να πιστεύουν στα μάγια.

πάμε στο απογονήσιο συρτό σταδίο, πήγαινα το δρόμο-δρόμο, βρίσκω μια μηλιά στο δρόμο και ήταν μήλα φορτωμένη και άπλωσαν να κόψω μήλα. Μην απλώνεις, μην τα παίρνεις. Αλληγορική σημασία εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε. Μηλιά είναι η όμορφη κοπέλα που μαζεύει τα κλαριά της ώστε ο διαβάτης να μην τα κόψει. Και σε άλλα στεριανά τραγούδια βρίσκουμε την ίδια εικόνα. Στη λεμονιά ζήγωσα να κόψω ένα λεμόνι και η λεμονιά από το φόβο της τους κλόνους της μαζώνει, ακούμε σε μωραΐτικο καλαματιανό. Το μήλο από αρχαιοτά των χρόνων έχει συνδεθεί με την εκδήλωση της προτιμήσεως και της αγάπης. Γνωστές οι αρχαίες παραδόσεις περί του μήλου της Έριδος. Η αρπαγή των χρυσών μήλων των Εσπερίδων, των θυγατέρων του Άτλαντα, τα οποία φύλασε ο Εσπέριος Δράκων, είναι ένας από τους άθλους του Ηρακλή. Ο γιος του Μεγαρέως Υπομένης, με τη βοήθεια των χρυσών μήλων που έλαβε από τη θεά Αφροδίτη, νίκησε στην ταχύτητα την όμορφη Αταλάντη, κόρη του Σχοινέως από τη Βιωτία, και την παντρεύτηκε. Πολλοί μύθοι μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων μνημονεύουν την αποστολή μήλων ως ερωτικά δώρα. Αυτό απεικονίζεται και σε παραστάσεις. Στα Βυζαντινά χρόνια μαρτυρείται ότι ο Αυτοκράτορ Θεόφιλος προσφέρει χρυσά μήλα στη Θεοδώρα και τη στεφανώνεται. Στη λαϊκή ποιήση η ιερωμένη παρίσταται ως μηλιά τα μήλα φορτωμένη. Και ο εραστής παραμερισμένος τραγουδάει «Μηλιά που σε καμάρωνα καθημερινή και σκόλη, τώρα έπλεξε στα κλόνια σου σε ξένο περιβόλι». Η Παπαδοπούλα που έρχεται από τα Μπέλη βαστά τα μήλα στην ποδιά, τα κύτρα στο μαντίλι. Στα ακριτικά που είναι και τα παλαιότερα συναντάμε το αρχαίο έθιμο της μηλοβολίας, έθιμο εκλογής της νύμφης και επιπλέον μαγικές ιδιότητες του μήλου. Το να ρίξε στο τρίστρατο να πάψουν οι διαβάτες, τ' άλλο ρίξε στον ποταμό να πάψουν τα ποτάμια, το τρίτο ρίξε τη λιγερή να έρθει γυρεύοντάσαι. Το μήλο λοιπόν, σύμβολο της αγάπης από την αρχαία εποχή, απαντάται σε πολλά δημοτικά τραγούδια αλλά και σε γαμήλια έθιμα που συντηρούνται μέχρι σήμερα σε αρκετές περιοχές του ελληνισμού.

0: Πανάρχιο μουσικό μνημείο της Ηπείρου είναι τα πολυφωνικά της τραγούδια, ιδιότυπα ως προς τη μελωδική τους γραμμή, σε αντίθεση με τα μονοφωνικά. Για να αποδοθεί ένα πολυφωνικό τραγούδι χρειάζονται αρκετές φωνές, εκ των οποίων ορισμένες έχουν ιδιότητες, ρόλους, στη διάρκεια της εκτελέσεως. Έτσι έχουν δοθεί στους ρόλους αυτούς τα αντίστοιχα ονόματα. Ο παρτής αποδίδει την κύρια μελωδική γραμμή. Ο γυριστής περιτριγυρίζει τη μελωδική γραμμή με μικρά διαστήματα. Ο οκλώστης που δένει όλες τις φωνές με το κλώσμα του, όπως λένε οι υπηρώτες, κινούμενος άνωθεν και κάτωθεν της μελωδίας, από τη βάση, το ίσο δηλαδή, ως την υποτονική, και ένας άλλος αριθμός ατόμων που βαστούν τη βάση του ήχου, τους Ισοκράτες δηλαδή, αυτούς που κρατούν το ίσο. Κάποιες φορές ένας από τους Ισοκράτες παίζει το ρόλο του ρίχτη, δηλαδή δίνει μία νότα που απέχει από την τονική διάστημα τετάρτης καθαρής. Σας δίνουμε λοιπόν δύο πολυφωνικά τραγούδια με το συγκρότημα του Παναγιώτη Δέδε από τη Δερβιτσάνη της Ηπείρου και το πολυφωνικό συγκρότημα από τη Χιμάρα. Το πρώτο είναι το ιστορικό «Ένα πουλί θαλασσινό», αναφερόμενο στις τελευταίες στιγμές της ζωής του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, ενώ το δεύτερο, γνωστό και από άλλες παραλλαγές διαφόρων περιοχών, «Τούτο το χειμώνα θέλω να διαβώ».
1: Ένα πουλί θα...

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Η εκδημία προσφυλούς προσώπου προκαλεί θλίψη. Εκδηλώνεται με το θρήνο σε όλους τους λαούς του κόσμου, πρωτόγονους και πολιτισμένους. Ο θρήνος είναι συνδεδεμένος στενά με την παγκόσμια λατρεία προς τους νεκρούς. Ο λαός μας από αρχαιοτά των χρόνων πιστεύει στη μεταθάνατο ύπαρξη της ψυχής και τη συνέχεια της ζωής πέραν του τάφου. Αντιμετωπίζει πάντοτε με μεγάλη θλίψη τον αποχωρισμό της ψυχής εκ του σώματος. Αυτού του φυσικού δεσμού, όπως λέει και η Εκκλησία, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός. Η Εκκλησία μας με τη διδασκαλία της για τη ματαιότητα των εγκοσμίων δεν εκμηδενίζει τον πόνο ούτε αποτρέπει το θρήνο. Η Παναγία μας, η μόνη γυναίκα στη ζωή, οπλισμένη με υπομονή, θρήνησε το γιο της και υιό του Θεού όταν τον είδε καρφωμένο στο σταυρό. Και στην αποκαθήλωση, στα μια νερό της ρίξανε 10 κανάτια μόσχο, πληροφορούμαστε από το γνωστό μυρολόι της ή αλλιώς καταλόγι. Τα μυρολόγια που αυθονούν στην Ήπειρο ως άσματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εθνικού χαρακτήρα του λαού. Είναι από τα ωραιότερα και λυρικότερα παθητικά δημιουργήματα της λαϊκής ψυχής, τραγικά στην έκφραση και μεστά σε στοχασμούς όπως αυτό που θα ακούσουμε από το Σάβα Σιάτρα. «Σήκω μαριόλα από τη γη και από το μαύρο χώμα, με τι ποδάρια να σκοθώ χεράκια να κουμπίσω. Κάμε τα νύχια σου τσαπιά, τις απαλάμες φτιάρια. Ρίξε το χώμα από μεριά, την πλάκα από την άλλη. Κι άπλωσε το χεράκι σου και πιάσε το δικό μου. Το μνήμα εχορτάριασε και έλα να βοτανίσεις. Να χύσεις μαύρα δάκρυα, ίσως και μ' αναστήσεις».

Θα ακούσουμε τώρα τον οργανικό σκοπό Μπεράτη, που το συναντάμε στα χωριά της Βορείου Ηπείρου σε αργό μέλος. Το όνομά του το πήρε από την πόλη Βεράτιον, ιδρυθήσα υπό τις αδελφείς του αυτοκράτορος Θεοδοσίου. Στην αρχή την αποκαλούσαν Πουλχεριάπολη, ενώ όταν ήταν υποταγμένη στους Τούρκους, αυτοί με τη σειρά τους την έλεγαν Αρναούτ Μπελιγραντί, δηλαδή Βελιγράδι της Αλβανίας. Και από Μπελγράντ ήρθε το Μπεράτ. Στο μεσαίωνα το Βεράτιο υπαγόταν στο κράτος των Αγγελωνίμων Κομνηνών της Ηπείρου. Υπήρξε σπουδαίο κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Παρά το γεγονός ότι το 1848 ο υπό των Αλβανών επαναστάτης Γκιουλέκας κατόρθωσε να το καταλάβει, δεν κατάφερε να εξαλείψει τον ελληνικό πολιτισμό, αφού αρχαία και επιγραφές της Βυζαντινής περίοδου εντοπίζονται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν ελληνικά χειρόγραφα, όπως ο κώδικας των τεσσάρων Ευαγγελιστών στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας του Κάστρου, γνωστός και ως κώδικ του Βερατίου, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1868 όταν Μητροπολίτης Βελεγράδων ήταν ο Άνθιμος Αλεξούδης. Εκτός από την Ήπειρο, τα Μπεράτια χορεύονται και σε άλλες περιοχές όπως τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Ρούμελη. Πρόκειται για οργανικούς σκοπούς ή τραγούδια με διαφορετική ρυθμική αγωγή. Τα πιο γνωστά είναι το Χυμαριώτικο και το Μπαίνω μες στα μπέλη, θεμελιωμένα στον Καλαματιανό των 7 χρόνων. Ο λαός τα αποκαλούσε Μπεράτια και όταν στο πανηγύρι ζητούσε να χορέψει ένα Μπεράτι, συνήθως οι οργανοπαίκτες έπαιζαν είτε το Μπαίνω μες στα μπέλη, είτε το Χυμαριώτικο, είτε το Διαμάντο ποιος σε φίλησε και άλλα. Πάντως, τα Μπεράτια δεν είναι αρκετά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι Πυρώτες κράτησαν αυτό τον ιδιότυπο χορό και ρυθμό, τον βαρύ και αργό, στην παλιά μορφή του, παρά τις διάφορες μετατροπές που υπέστη σε άλλες περιοχές.

Κοινό συντελεστή όλη αυτή τη ρυθμική ποικιλία τη Υπήρου είναι τα λαϊκά όργανα που απαρτίζουν την υπηρώτικη ζυγιά. Το κλαρίνο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, το βιολί που σε πολλά τραγούδια και σκοπούς παρατηρείται να τονίζει τη βάση της μελωδίας και να κινείται γύρω από αυτήν, και τα όργανα συνοδείας που είναι το λαούτο και το ντέφι. Στα αστικά τραγούδια συμμετείχαν και άλλα όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και οι νταϊρέδες τα τουρκοκρατούμενα χρόνια. Την εμφάνιση του έκανε και το σαντούρι που παρέμεινε για πολλά χρόνια στην τοπική ζυγιά της Πρέβεζας, αποδίδοντας τα τοπικά τραγούδια και τους σκοπούς όπως το φυσούνι, οργανικό σκοπός. Να ακούσουμε λοιπόν πώς αποδίδουν τον οργανικό σκοπό φράσια τα όργανα της λαϊκής υπηρώτικης ζυγιάς.

την μπέρδικα που πιάσατε να μην την εχαλάσατε. Θέλω να τη βάλω στο κλουβί να κελαϊδεί κάθε πρωί. Είναι γαμήλιο τραγούδι που παρομοιάζει την ορφανή νεαρή με πέρδικα. Την μπέρδικα τη συναντάμε σε πολλά δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στη λιγερή ελληνοφορεμένη νεαρή του παλιού καλού καιρού, που όλα τη τα κάλλη, την κοκκινάδα στα χείλη τη και το περήφανο περπάτημά τη, όπως η πέρδικα που δεν κοιτάζει ποτέ τα πόδια τη. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαρακτηριστικά, γι' αυτό ο λαός τη λέει πέρδικα, γιατί ζει στο ίδιο περιβάλλον με την πέρδικα του βουνού. Εδώ ο λαός παρακαλεί, επειδή είναι ορφανή η νεαρά κόρη, ζητάει από τον υποψήφιο γαμπρό και τα γονικά του να την προσέξουν, διότι μεγάλωσε μοναχή της και της λείπει η αγάπη και η στοργή της πατρικής εστίας. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια της Ηπείρου και οργανικούς σκοπούς έφτασε στο τέλος της. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του.

Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλα ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις δύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπάει.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πεπερασμένη η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία Του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι,

τυπωθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαραδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία, σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου? Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι ένα ψυχής. Εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημη στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάς την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την Ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπον, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο. Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Απόστολου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, «Ιδέ Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ». Τι λέει? Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο, «Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής η πίστη σας, η πίστη μας».

και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Και υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού. Όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί. Αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομεινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώρα με Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένο στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε: «Αχ γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ.
Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε, έπειτα από λίγη ώρα μόλις. Πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω, τώρα ζω», έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος». Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος. Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του, «Δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος, εγώ τώρα ζω». Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία. Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν. Αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. «Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός, ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν», το πως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. «Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε.
είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Και όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Και όλοι τον άκουγαν και όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, και όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου, μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύση στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη θεία λειτουργία, ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. «Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Η σεκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών
και τον αοράτο. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντί του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν, επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα, αληθώς Ανέστη. Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβιαν, του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και βεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την Παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητο, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς: τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολλοί εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την κοίμησή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη, όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος, εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του, τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθενειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε? Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν την φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα το Θεό. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα? Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023, όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό
Γεράσιμο. Όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη?» «Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος, ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Την συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια εμετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα στις 2 Μαρτίου αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από 1-2 μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα.
Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του.

0: Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ», της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση, πατρός Γερασίμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γερασίμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και δύο Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους δύο Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν δύο κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι δύο τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπερνά. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των δύο ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος, δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γερασίμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο έμενα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς το κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες», με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείτε που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. «Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού», μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις Βρύσες, μετά τα Σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξε με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Και ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, όπου εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο». «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε βοδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε βοδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει. Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας, που ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια αυτός ήταν, αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί, αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές-στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη, μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η ευτυχία με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέν ότι Γεράσιμο σκέτο μόνο τον Φωκά αποκαλούσε, όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήταν?» «Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά». «Τι φορούσε?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά, τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Εννοεί, μείναμε εννοεί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Μόλις νοικιάσαμε και διαμέρισμα». «Έλα να δεις τις δύο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα, έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος». Πηγαίνοντας για Κυλίνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας. Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος πάντοτε μας σαγηνεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά», μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μη τη απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου,

εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων,

Ευλογημένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσει των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονή.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνων των Ενασκήσει για Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτης και εν το Αγίον Ημόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίμου και Άννης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Στην 18η εκπομπή μας παραμένουμε στην εορτή της Υπαπαντής και όπως είπαμε στο τελευταίο μέλος της προηγούμενης εκπομπής μας, πρόκειται για τα πρώτα δοξαστικά του Ιακώβου που ηχογραφήθηκαν κατά το Μάιο του 1984 από τον πατέρα Διονύσιο και έδωσαν την ιδέα να ηχογραφηθεί το πλήρες δοξαστάριο του Ιακώβου από αυτόν. Ακούμε τώρα το δοξαστικό των Ένων, ο εν χερσή πρεσβυτικές σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ένα μέλος λαμπρό κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή από κάθε άποψη, ρυθμικά, ηχοχρωματικά, ποικιλματικά, σε μια εξίσου λαμπρή και ανεπανάληπτη όντως ερμηνεία, με ίστρο, με μέθεξη, με απαράμιλη εκφραστικότητα. Τέτοιες ερμηνείες είναι απάβγασμα της ψυχής και του νου, μιας διαρκούς έμπρακτης και βιωματικής οικείωσης, γι' αυτό και μπορούν να υποθούν με τέτοια δύναμη και ένταση, ακόμα και στον νεκρό χώρο μιας ηχοληπτικής αίθουσας. Τον Διακοδιονύση ισοκρατούν οι Γιώργος Βαλής, Αμβρόσιος Χαντζιαποστόλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στο στούδιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το Μάιο του 1984.

Ας ακούσουμε τώρα το δοξαστικό της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους που ερωτάζει στις 10 Φεβρουαρίου τον Ιερόν Αδάμαντα σε ηχοτέταρτο στη χειραρικό με βάση τον ΠΑ. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος σε μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 1988 από το Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound.

Από την ίδια εορτή του Μεγαλομάρτυρος Χαραλάμπους ακούμε τώρα το δοξαστικό των Ένων σε ήχο πλάγιο του πρώτου, ως περαλάβαστρον. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά, στο Σίγμα Σάουντ το Φεβρουάριο του 1988.

Ακολουθεί το δοξαστικό των ένων της ερωτής του Αγίου Γερασίμου του Ενιορδάνη σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Δεύτε φιλεόρτων συστήματα. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 1988 από τον Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound με ισοκράτες τον Παναγιώτη Μάθο, τον Θανάση και τον Βαγγέλη Γλάρο.

Ιδιαιτέρως κατά το Μανώλη Χατζηγιακουμή πρέπει να μνημονευτούν εδώ 3 δοξαστικά του Ιακώβου, 2 των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στις 9 Μαρτίου και 1 του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Το πρώτο είναι το δοξαστικό του Εσπερινού φέρονται στα παρόντα γενναίος σε ήχο δεύτερο. Μέλος στον ειδή και ισοτονικό σχεδόν δεύτερο ήχο, με πυκνές εναλλασσόμενες χρωματικές μετατροπίες, ειδικά στο κεντρικό τμήμα της σύνθεσης, όπου και οι ιδιώνυμες χαρακτηριστικές λέξεις «δρυμής ο χειμών», «γλυκής ο παράδεισος», «αλγινή η πήξης», «ιδία η απόλαυσης». Λαμπρή και εδώ η ερμηνεία με επιβάλλουσα και ιδιάζουσα τη βιωματική μέθεξη, καθώς το δοξαστικό αυτό το έψαλε πάντοτε ο ίδιος στη συνεορτάζουσα ιερά μονή Ξηροποτάμου, προς την οποία και η ιδιόφωνη ηχογραφημένη αφιέρωση, αυτό το δοξαστικό των Αγίων Τεσσαράκων Αμαρτύρων, αφιερούται στην ιερά μονή του Ξηροποτάμου Αγίου Όρους. Μοναχός Διάκονος Διονύσιος Φυρφυρής, 9 Φεβρουαρίου 1988. Ας το ακούσουμε. Με Ισοκράτες και πάλι τους Παναγιώτη Μάθο, Θανάση Γλάρο και Βαγγέλη Γλάρο σε ηχογράφηση του Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound το Φεβρουάριο του 1988.

0: Αυτό το δοξαστικό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων αφιερούται στην Ιερά Μονή του Ξεροποτάμου Αγίου Όρους. Μοναχός Διάκονος Διονύσιος Φυρφυρής. 9 Φεβρουαρίου 1988.
1: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Αυτή η Κυριακή είναι η τελευταία Κυριακή πριν την Πεντηκοστή και η Εκκλησία την αφιερώνει στους 318 θεοπατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πριν την εορτή των Πατέρων προηγήθηκε η μεγάλη εορτή της Αναλήψεως. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για την Αναλήψη, Γέροντα?
2: Όπως είπατε, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου έγινε το μεγάλο γεγονός της Αναλήψεως του Χριστού μας. Δηλαδή ο Κύριος οδήγησε τους μαθητές του στην Βηθανία εκτός των Ιεροσολύμων και εκεί ενώ τους ομιλούσαν τους ευλόγησε και διέστη από αυτόν και γένετον το ευλογήν αυτούς ανέβη στον ουρανό αναλαμβανόμενος υπό Αγίων Αγγέλων και πήρε μαζί του την ανθρώπινη του φύση, την θεωμένη ανθρώπινη φύση και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Είναι τη μεγάλη γιορτή της επισφραγίσεως, της θεώσεως του ανθρώπου και της αληθούς σαρκώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Γιατί η Ανάληψη μας χαροποιεί τους χριστιανούς ενώ ουσιαστικά γιορτάζουμε έναν χωρισμό?
2: Χαροποιεί σαν στους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, διότι υποσχέθηκε και μας επιγγέλθει την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και με την προσδοκία του Αγίου Πνεύματος που θα είναι το πλήρωμα των εορτών και της όλης της ενσάρκου οικονομίας γίνεται αυτό που προσδοκούσαν οι άνθρωποι, την ίδρυση της Εκκλησίας.
1: Και γιατί έγινε 40 μέρες μετά την Ανάσταση και όχι αμέσως μετά την Ανάσταση?
2: 40 ημέρες διότι ο αριθμός 40 είναι ιερός αριθμός και πολλά γεγονότα θεία έγιναν στις 40 ημέρες και ο Χριστός έμεινε μαζί τους 40 μέρες για να τους στηρίξει στο γεγονός

0: Πνεύματος.
1: Και γιατί αποτελεί η ανάληψη έναν πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του ανθρώπινου πεπρωμένου?
0: Διότι ανελήφθη και η ανθρώπινη φύση. Δεν την άφησε κάπου ο Χριστός τον άνθρωπο, αλλά τον πήρε μαζί του και τον εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Γι' αυτό λέγει στο Άγιο Ευαγγέλιο που ανεγνώστη την ημέρα της Πεντηκοστής της Αναλήψεως, ότι ο Κύριος εφανέρωσε τον εαυτό του στους μαθητές και τους είπε: «Ψηλαφίσατε με και είδατε ότι πνεύμα σάρκα και ως Θεό και έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Δεν είμαι πνεύμα», του είπε ο Χριστός, «είμαι άνθρωπος αληθινός, έχω σάρκα και οστά, τεθεωμένα βέβαια, αλλά η ίδια η σάρκα που είχε όταν ήταν στον κόσμο αυτό μαζί μας, αυτή η σάρκα εθεώθηκε και οδηγήθηκε μαζί του στον ουρανό».
1: Πάντως, Γέροντα, καταλαβαίνω ότι μέχρι και αυτή την τελευταία στιγμή έδειξε ο Χριστός το μεγαλείο της αγάπης του για τον άνθρωπο.
0: Τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο, τα πάντα. Όλα αυτά έγιναν για τον άνθρωπο. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός να κάνει αυτά τα πράγματα για τον εαυτό του. Δεν πήρε τίποτα ο Θεός από όλα αυτά.
1: Να πάμε στην εορτή των 318 πατέρων. Γιατί είναι σημαντική η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και την τιμά η Εκκλησία ακριβώς την Κυριακή πριν την Πεντηκοστή?
0: Είναι η Κυριακή πριν την Πεντηκοστή και η Κυριακή μετά την Ανάληψη. Που σημαίνει ότι όπως πιστεύει η Εκκλησία ότι ο Θεός αληθώς έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος κατά αλήθεια γίνεται Θεός, αυτό διετράνωσαν οι Άγιοι Θεοπόροι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και όλων των Συνόδων, ότι πράγματι ο Ιησούς είναι αληθώς Θεός, Υιός του Θεού και κατ' ουσία ο μονογενής Υιός του Θεού, ο γεννόμενος άνθρωπος για τη σωτηρία του ανθρώπου που θέωσε τον άνθρωπο.
1: Δεν είμαι θεολόγος, αλλά να τολμήσω να πω ότι ήταν η αρχή του δόγματος.
0: Η βάση της πίστης όλης, της Εκκλησίας όλης. Αυτό είναι.
1: Ποια ήταν η αίρεση του Αρίου που καταδίκασαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και γιατί ήταν τόσο επικίνδυνη για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία του ανθρώπου?
0: Η αίρεση του Αρίου ακριβώς ήταν το αντίθετο αυτό που έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός μας δεν είναι αληθής Θεός, είναι χτίσμα του Θεού και υπήρχε κάποτε εποχή που δεν υπήρχε. Είναι ποτέ ούτε ουκήν, όπως έμεινε στην ιστορία. Αλλά αυτό το πράγμα, αν ήταν αληθές, σημαίνει ότι αφού ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος αληθός και ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη και δεν μπορεί ένα χτίσμα να θεώσει το άλλο χτίσμα. Γι' αυτό ο Θεός Λόγος, ο άσαρκος Θεολόγος έγινε κατ' αλήθεια άνθρωπος, θεάνθρωπος και θέωσε το ανθρώπινο πρόσδημα οδηγώντας το στον ουράνιο Πατέρα.
1: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων έχει την μέρος της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου. Μπορείτε, σας παρακαλώ, βήμα-βήμα να μας την εξηγήσετε και να μας μιλήσετε για τα νοήματα.
0: Είναι πολύ δύσκολο κείμενο θεολογικότατο και χρειάζεται κανείς να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να το ερμηνεύσει. Αλλά λίγο θα το αποδώσουμε στη δική μας διάλεκτο, στα νέα ελληνικά, και όπως μπορέσουμε θα το προσπαθήσουμε. Λέει λοιπόν από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, στίχος 1 έως 13. Λέει λοιπόν το κείμενο: «Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς στους οφθαλμούς αυτούς των ουρανών, είπε: Κατ' εκείνον τον καιρό προσευχήθηκε ο Κύριος, σηκώνοντας τα μάτια στους ουρανών και είπε: Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε. Πάτερ, έφτασε η ώρα να δοξάσει τον Υιό σου και να σε δοξάσει και σέναν ο Υιός σου, ο μονογενής. Δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός και τα πάθη και η Ανάσταση. Αυτή είναι η δόξα του Χριστού μας, με την οποία εδόξησε τον Ουράνιον Πατέρα και ο Ουράνιος Πατήρ εδόξησε τον Υιόν. Καθώς έδωκας αυτό εξουσία πάσης σαρκός, ή να πάνω δε έδωκας αυτό δώσει αυτή τη ζωή αιώνιο. Καθώς του έδωκες εξουσία για κάθε άνθρωπο, ώστε κάθε ένας το οποίο θα του δώσει εσύ, να δώσεις αυτού ζωή αιώνιο. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή να γενώσκος είσαι τον μόνο αληθινό Θεό και να απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή δεν είναι η αιώνια ζωή να σε γνωρίζουν. Και το να γινώσκω δεν σημαίνει γνωρίζω διανοητικά, αλλά γνωρίζω με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μου, με όλο το είναι μου. Το γινώσκω έχει αυτήν τη σημασία.

0: το μόνο αληθινό και να πέστηλες σου Χριστό, να σε γνωρίσουν και να σε αποδεχθούν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν τον οποίο απέστηλες τον Ιησού Χριστό. Αυτός ο λόγος είναι ένας τέλειος ευαγγελικός λόγος για το τι είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι να γνωρίσεις τον Θεό, δηλαδή να ζήσεις ενωμένος μαζί με τον Θεό, να γίνεις ένα μαζί με τον Θεό, χωρίς να χαθείς και να εξαφανιστείς, αλλά να ενωθείς μαζί με τον ουράνιο Πατέρα Θεό. «Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο είναι τελείωσα, ο δεδοκάσμι είναι απίησο. Εγώ σε δόξασα στη γη, το έργο είναι φέρα εις πέρας, το οποίο μου έδωκε να κάνω. Και νη δόξασο με εσύ, Πάτερ, παρά σε αυτό, τη δόξη ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ. Και τώρα δόξασε με εσύ, Πατέρα μου, εις τον εαυτό σου, με τη δόξη την οποία είχα πριν να γίνει ο κόσμος κοντά σου». Φανερώνει την προαιώνιον ύπαρξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ούς δεδοκάς μέχ του κόσμου, σύ ήσαν και εμή αυτού σε δέδοκας και τον λόγο σου τη δηρήκαση. Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους». Ποιον όνομα? Το όνομα στο οποίο βαπτιζόμαστε. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το όνομα φανέρωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και μας έδωκε και το δικό του Πανάγιον όνομα, δια το οποίο μπορούμε να επικαλούμεθα τον Χριστό και να σωζόμεθα. «Σε αυτούς που με έδωσες από τον κόσμο ήταν δική σου και εσύ αυτούς που μου τους έδωσες και αυτοί τήρησαν τον λόγο σου. Νην έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάζει παρά σου εστί. Αυτοί τώρα κατάλαβαν και εννόησαν ότι όλα όσα μου έδωσες είναι δικά σου, ότι τα ρήματα δεδοκάζει δεν δεδοκα αυτής, διότι έδωκα τα λόγους που μου έδωσες τους έδωσα σε αυτούς. Και αυτοί έλαβαν και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήθων και επίστευσαν ότι είμαι απέστειλας. Και αυτοί έλαβαν το λόγο μου και γνώρισαν κατά αλήθεια ότι από σένα πήγα και επίστευσαν ότι είμαι απέστειλες. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάσμι ότι εσύ εσύ. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, όχι για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου τους έδωσες εσύ, διότι είναι δική σου». Ο Κύριος προσευχήθη υπέρ όλου του κόσμου, αλλά εδώ προσεύχεται εκτενώς υπέρ των δικών του, αυτών που τον δέχτηκαν, υπέρ της Εκκλησίας, ιδιαίτερα υπέρ της Εκκλησίας. «Και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά και τα δόξης μεν αυτής. Και τα δικά μου όλα είναι δικά σου και τα δικά σου δικά μου και έχω δοξαστεί σε αυτούς. Και ο κέτη μη εν το κόσμο και ούτε εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέρχομαι. Και δεν είμαι εκ του κόσμου πλέον, αλλά αυτή είναι στον κόσμο και εγώ έρχομαι προς εσένα. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνομα σου, ουζέ δοκάσμι, είναι όσοι εν καθώς εμείς. Πατέρα μου Άγιε, φύλαξε αυτούς με το όνομά σου, τους οποίους μου έδωσες, για να είναι ένα καθώς και εμείς είμαστε ένα». Φοβεροί λόγοι, απερίγραπτοι. Δεν μπορεί κανείς να μπει στο νόημα αυτών των λόγων του Κυρίου. «Ότι είμαι με τα αυτόν εν το κόσμο, εγώ τήρουν αυτούς εν το όνομα σου. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ φύλαγα αυτούς στο δικό σου όνομα. Ούς δεδοκάς με φύλαξα και οδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας είναι γραφή πληρωθεί. Αυτούς που μου έδωσες τους εφύλαξα και κανείς εξ αυτόν δεν εχάθηκε παρά μόνο ο Υιός της απώλειας για να εκπληρωθεί η γραφή. Νην δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχω σε την χαρά την εμήν επιπληρωμένη είναι αυτής. Εγώ τώρα έρχομαι προς εσένα και αυτά λέω στον κόσμο για να έχουν τη χαρά πλήρη μέσα τους η οποία είναι δική σου». Αυτά με λίγα λόγια, πολύ φτωχά λόγια, απόδοση στα δικά μας τα νέα ελληνικά.
1: Γέροντα, πριν προχωρήσουμε όσο γίνεται να εμβαθύνετε σε 2-3 σημεία από την προσευχή, σε ποια χρονική στιγμή της πορείας του έκανε αυτή την αρχαιρετική προσευχή ο Κύριος και γιατί έχει σημασία αυτό?
0: Πριν το πάθος, μετά το μυστικό δείπνο, εξήλθε στον κήπο της Γεστημανή και εκεί προσευχήθηκε με τα αγωνίας πολύ στον Πατέρα για να μας δείξει ότι αληθώς αντιμετώπισε πάθος και όλα όσα επακολούθησα και κατ' αλήθεια έπαθε και πόνεσε και επέστη τα πάντα και τη δική μας αγάπη. Και μας παρέδωσε αυτόν την προσευχή για να μας δείξει το περιεχόμενο της θεανθρώπινης του καρδίας.
1: Είπατε μια λέξη που με κέντρισε, ότι προσευχήθηκε ο ίδιος ο Χριστός με αγωνία. Είναι ο τρόπος αυτός να κάνουμε εμείς προσευχή?
0: Όταν έχουμε και εμείς τέτοιες οριακές καταστάσεις, προσευχόμαστε και εμείς. Γι' αυτό λέει ωραία στις τοιχογραφίες, στις αγιογραφίες της Εκκλησίας, ο Κύριος προσευχόμενος στην Γεστημένη γράφει απάνω η αγωνία. Η αγωνία είναι και κατά πληρότητα η λέξη αυτή. Όχι όπως εμείς αγωνιούμε, αλλά ο Κύριος αγωνιούσε υπέρ του κόσμου, όχι για τον εαυτό του, για να προσευχήθηκε υπέρ όλου του κόσμου.
1: Έχω ακούσει μια έκφραση στο Άγιον Όρος που λέει, όταν λες την ευχή, να την νιώθεις να τρέχει στις φλέβες σου.
0: Να είναι πλήρης η συμμετοχή σου σε αυτή, βέβαια.
1: Γέροντα, πώς θα περιγράφατε με μια φράση αυτή την αρχιερατική προσευχή, ένα τίτλο?
0: Οι πατέρες την ονόμασαν υπερφιά προσευχή, δηλαδή υπέρ την φύση του ανθρώπου, υπέρ όλων των φυσικών λογικών δεδομένων. Είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να το αντέξει, δεν μπορεί να το... Εάν μπούμε σε κατάσταση χάριτος μέσα στην προσευχή που λέει αλλού ο Κύριος, δίνηξε αυτόν τον νου του συνιένετα γραφάς, θα μείνουμε εκστατικοί, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από το νόημα αυτό.
1: Μας είπατε ότι είναι δύσκολο το περιεχόμενο, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω να εμβαθύνετε λίγο σε αυτό που είπε: Πατέρα, ήρθε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου και ο Υιός σου θα σε δοξάσει. Μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω γι' αυτό?
0: Βλέπετε στην εκκλησία μας, επάνω στο Σταυρό, υπάρχει επιγραφή όχι Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων, αλλά στην Ορθόδοξη εικονογραφία ο Βασιλεύς της Δόξης. Ο Κύριος ευασίλευσε και δοξάστηκε επί του Σταυρού. Εδόξασε και τον εαυτόν του και τον πατέραν του και τον άνθρωπο, διότι έσωσε τον άνθρωπο δια του τιμίου Σταυρού του και έφερε εις πέρας το έργο το οποίο είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Άρα η δόξα και η προσωπική μας δόξα είναι ο Σταυρός τελικά?
0: Ο Σταυρός είναι η δόξα μας και το καύχημά μας. Εμεί δε μη γίνοντο καυχάστη, εμεί το Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος. Το καύχημα της Εκκλησίας και η δόξα της Εκκλησίας, διότι δια του Τιμίου Σταυρού κατετροπώθη ο Άδης και ο θάνατος πέφτω και ο διάβολος ισχύθη και κατετροπώθη.
1: Γέροντα, επιτρέψτε μου να γυρίσω πάλι στον τρόπο που έκανε ο Κύριος αυτή την προσευχή. Εμείς όταν πάμε να κάνουμε προσευχή, υπάρχει ζόρια, αντίδραση στην ψυχή μας. Ο Χριστός είχε τέτοια επίθεση πριν την προσευχή του?
0: Δεν αναφέρεται ότι είχε επίθεση από τον διάβολο, αλλά η προσευχή του αυτή ήταν γενόμενος στην αγωνία, ήταν απόλυτος ο λόγος της αγωνίας. Κανένας ποτέ δεν θα μπορέσει να παστάσει την αγωνία του Κυρίου, ούτε θα φτάσει άνθρωπος ποτέ σε αυτόν το όριο, διότι έγινε ο υδρότας του συνθρών βιέματος. Δεν έγινε ποτέ αυτό σε ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος κατά αλήθεια γίνεται εν αγωνία, κατά απόλυτη πραγματικότητα, απόλυτη, απέραντη, θεοπρεπή, και προσευχήθηκε όχι για να αποφύγει ο ίδιος τον θάνατο, αλίμονο, αυτό ο ίδιος το επέλεξε, είναι εκουσίως υπέστη τον θάνατο για την ανθρώπινη σωτηρία, αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος να το σταυρώσει. Δεν ήθελε ο άνθρωπος να κάνει τη μεγάλη αυτή αμαρτία, να σταυρώσει τον σωτήρα και λιτωτήν του. Και το ποτήριο το οποίο δεν ήθελε να πιει ήταν ότι δεν ήθελε πράγματι ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη μεγάλη αμαρτία.
1: Άρα η αγωνία του δεν ήταν για το μαρτύριο που θα έρθει, αλλά για εμάς τους ίδιους.
0: Σίγουρα κατά άνθρωπον δοκίμασε κατά το δυνατόν στην ανθρώπινη φύση με απόλυτον τρόπο τα δεδομένα του θανάτου και του πάθους. Δεν πήγε ο Κύριος περί χαρής και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, διότι μετά θα λέγαμε εμείς ότι δεν έπαθε και τίποτα, ήταν Θεός, δεν έπαθε κατά αλήθεια. Ο κ. Κύριος κατά αλήθεια έπαθε. Κατά απόλυτη αλήθεια έπαθε ως άνθρωπος. Εσταυρώθη ως άνθρωπος. Ανέστη ως Θεός και άνθρωπος. Αλλά τα πάντα υπέμεινε για την αγάπη του ανθρώπου κατά πάσα πραγματικότητα.
1: Ο Χριστός προσευχήθηκε εδώ ως άνθρωπος στο Θεό.
0: Ως άνθρωπος προσευχήθηκε στον Θεό, διότι ως Θεός δεν είχε ανάγκη προσευχής.
1: Στην προσευχή...
0: Αλλά να πούμε ότι θεάνθρωπος ο Χριστός μας, ό,τι έκανε ήταν θεανθρώπινο. Δεν ήταν δύο στεγανά διαμερίσματα, ένα του Θεού και ένα του ανθρώπου. Ήταν ενωμένος, ασυγχύτως, αδιαιρέτως κτλ. Ως θεάνθρωπος έκανε τα πάντα.
1: Και στην προσευχή του, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ο Κύριος αναφέρεται στο Θεό ως ο Υιός του. Κοσμικά εμείς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ότι ο Θεός έχει Υιό. Μπορείτε να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό πραγματικά και πώς ο ίδιος το εκλαμβάνει?
0: Είναι το μεγάλο μυστήριο της πατρότητας του Θεού Πατρός και της Υιότητας του Θεού Λόγου. Όπως ο άνθρωπος γεννά άνθρωπο και είναι ομοούσιος ο Υιός με τον Πατέρα σε ανθρώπινη φύση, έτσι και ο Θεός Πατήρ γεννά Θεόν Υιόν, ομοούσιον στην ουσία της Θεότητος, προπάντων των αιώνων. Δεν υπήρχε χρόνος για να υπάρχει ειν ποτέ ότι ο κίν, όπως είπαμε προηγουμένως. Αιωνίως, αηδίως, προπάντων των αιώνων, γεννάται ο Θεός Λόγος εκ του Θεού Πατρός.
1: Γέροντα, ο Κύριος παρακαλεί για τους μαθητές, τους Αποστόλους, αφού ευχαριστήσει τον Πατέρα του και τους έβγαλε από το σκότο του κόσμου και λέει «και είναι και δική σου, είναι και δική μου». Τι θέλει να πει με αυτό?
0: Θέλει να πει ότι ο Υιός και ο Πατήρ είναι ένα. Όπως λέγει στη συνέχεια, είναι όσοι εν καθώς εμείς ένες μεν. Καθώς εμείς. Είναι ο Θεός Πατήρ, ο Θεός Λόγος και ο Θεός του Πνεύματος Άγιον. Είναι μία Θεότης. Μία Θεότης.
1: Τώρα αυτό που είπατε ότι είναι ένα, πώς βοηθάει σε εμάς η περικοπή για να προσδιορίσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα μας εξασφαλίσουν την ενότητά μας στο εκκλησιαστικό σώμα αλλά και την ενότητα του ίδιου του σώματος της Εκκλησίας?
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ο Κύριος προσευχόμενος υπέρ της Εκκλησίας ζήτησε από τον Ουράνιον Πατέρα ή να πάντε σώσιν εν. Να είμαστε όλοι ενωμένοι στο όνομα του το Άγιο. Ήξεραν ο Κύριος ότι πολλοί θα έφευγαν από την Αγία Εκκλησία και θα χωρίζοντο είτε αρνούμενοι την θεότητα του Θεού ή φτιάχνοντας αιρέσεις και σχίσματα στην Εκκλησία και αποκόπτοντας τους εαυτούς τους από την Αγία Εκκλησία. Έτσι μας δείχνει με την Αγία Προσευχή του τον πόθον του και την επιθυμία του να πάντες όσοι είναι εν, καθώς εμείς ένες μεν. Για να είμαστε ενωμένοι μέσα στην αγάπη την οποία μας άφησε ο Κύριος ως κληρονομία μέσα στην Αγία μας Εκκλησία.
1: Και αυτό που είπε για την αιώνια ζωή είναι χρονική πραγματικά η σημασία της?
0: Είναι υπέρ χρόνων η αιώνια ζωή. Γίνεται εν χρόνο, δηλαδή ο άνθρωπος κάποια στιγμή καταλαβαίνει, γινώσκει, αποδέχεται, προσδέχεται τη Βασιλεία του Θεού ως γνώση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εν χρόνο γίνεται αυτό, αλλά και εκτός χρόνου, διότι όλα τα έργα του Θεού είναι έξω από τον χώρο και τον χρόνο του δικό μας.
1: Και τέλος βλέπουμε ότι τον παρακαλάει τον Θεό να αφήσει στους Αποστόλους τη χαρά του, τη δική του χαρά. Ποια χαρά ζήτησε να αφήσει πραγματικά?
0: Ο Χριστός είναι η χαρά του κόσμου. Αυτός είναι η πάντων χαρά. Και άρα ζήτησε από τον Άγιο Πατέρα οι άνθρωποι, οι μαθητές του, να έχουν την εμπειρία του Χριστού στην καρδιά τους.
1: Γέροντας, αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι από τον Απόστολο της Κυριακής των Πατέρων, όπου ο Απόστολος Παύλος ουσιαστικά γράφει προς τον Τίτο και κάπου του λέει «άνθρωπο που πιστεύει κατά που του αρέσει, μετά από πρώτη και δεύτερη συμβουλή να τον παρατάς και να ξέρεις πως ο τέτοιος άνθρωπος ξεστράκησε και πάει χαμένος από μόνος του». Μπορείτε να μας πείτε λίγο, καταρχήν, γιατί η Εκκλησία επιλέγει τη συγκεκριμένη επιστολή αυτή την Κυριακή των Πατέρων?
0: Για να μας πει ότι η αίρεση είναι το πνεύμα των άλαλων και κοφών, που δεν διαλέγεται. Είναι κλεισμένη στον εαυτό της, η πλάνη, η αίρεση, και πολύ πολύ σπάνια να επιστρέψει αιρετικός στην αλήθεια της Εκκλησίας, διότι είναι πνεύμα ακάθαρτο, είναι δαιμόνιο, είναι ενέργεια πνευμάτων ακαθάρτων η αίρεση. Δεν είναι απλώς μια παραδοχή κάποιων λαθασμένων εννοιών. Είναι ακάθαρτα πνεύματα. Και όταν του πεις μια και δύο φορές και δεν ακούσει, άφησε τον, λέγει ο Απόστολος, μη χάνεις χρόνο με αυτόν. Αυτός έχει παραστρατήσει από μόνος του και δεν υπάρχει ελπίδα να επιστρέψει πίσω.
1: Και το γεγονός ότι η θρησκεία μας είναι θεοδίδακτη και δεν μπορεί να πιστεύει ο καθένας όπως θέλει. Τι θέλει να μας πει για τον τρόπο που πρέπει να πιστεύουμε?
0: Θέλει να μας πει ότι αμφισβητώντας την Εκκλησία, αμφισβητούμε τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος παρέδωκε πάσαν την αλήθεια στην Εκκλησία και την οδήγησε στην Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, όπως λέει η Γραφή.
1: Στην κλίση του Θεού για την είσοδό μας στην κοινωνία του Θεού, καλούμαστε να απαντήσουμε γιατί έχουμε το δικαίωμα τόσο να το δεχθούμε, όσο δυστυχώς και να την απορρίψουμε.
0: Έχουμε αυτό το δικαίωμα διότι ο Κύριος μας έπλασε κατ' εικόνα δικήν του. Είμαστε ελεύθεροι και αυτεξούσιοι άνθρωποι. Μπορούμε να δεχθούμε, μπορούμε να αρνηθούμε. Αυτή είναι η τραγικότητα της ελευθερίας μας.
1: Και ποιο είναι το έργο του Κυρίου για το οποίο μίλησε ο Κύριος?
0: Το έργο του Χριστού στον κόσμο ήταν η σωτηρία του ανθρώπου. Και με αποκορύφωμα το Σταυρό και το πάθος και την Ανάστασή του και όλα τα υπόλοιπα τα οποία επικολούθησαν, τα οποία έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα πάντα έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Μας μιλήσατε πολύ για τις αιρέσεις και οι πατέρες αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων, των σχισμάτων κτλ. Πώς θα αποφύγουμε εμείς τις αιρέσεις και τα σχίσματα τελικά σήμερα?
0: Η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι να μένουμε μέσα στην Εκκλησία, ενωμένοι με την Εκκλησία μας. Η ασφάλεια είναι αυτή. Όποιος φεύγει από την Εκκλησία χάνεται, δεν μπορεί να σταθεί. Και φαινομενικά δίκαιο να έχει προς στιγμή, πάλι θα βγει έξω, θα πέσει έξω. Το απέδειξε η ιστορία της Εκκλησίας. Όποιοι απεκόπηκαν, εχάθηκαν. Δεν παρέμειναν μέρη της Εκκλησίας.
1: Για να κλείσουμε, Γέροντα, οι ίδιοι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου συνέταξαν αρκετά από τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Αν και θα θέλαμε μια σειρά ειδική εκπομπές για το Σύμβολο της Πίστεως, μπορείτε να μας κάνετε μια αναφορά, παρακαλώ?
0: Το Σύμβολο της Πίστεως ήταν ο κανόνας των Αγίων Πατέρων για την ορθή πίστη, που ομολογεί την πίστη της Εκκλησίας στον ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα και στον ένα Κύριο Ιησού Χριστό. Και μετά συμπληρώνονται με τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο τα υπόλοιπα άρθρα της πίστεως μας. Στο Πνεύμα το Άγιο και στη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι η πίστη της Εκκλησίας ότι ο Χριστός κατ' αλήθεια είναι Θεός αληθινός, γέννημα του ουρανίου Πατρός και γεννόμενος για μας άνθρωπος κατ' αλήθεια και Θεός στον άνθρωπο.
1: Και γιατί λέμε ότι είναι ομολογία πίστεως?
0: Διότι με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε και πιστεύουμε και αποδεχόμεθα τη σωτηρία μας, η οποία ξεπεργάστηκε επί του Σταυρού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα σε άλλη μια εκπομπή «Καρδιακός Λόγος». Την επόμενη εβδομάδα ο Πανιερώτερος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος θα μας μιλήσει για την Πεντηκοστή του Κυρίου και την προσωπική μας Πεντηκοστή. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί για τις δύο βασικές κατηγορίες θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και αυτά δεν είναι άλλα από τα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Μιλάμε και ακούμε διαρκώς γι' αυτά, στην τηλεόραση, σε περιοδικά, στο ίντερνετ και οπουδήποτε γίνεται λόγος για υγιεινή διατροφή ή δίαιτα. Αλλά ίσως κάποιες φορές δεν γνωρίζουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει πλήρως την αξία της μεσογειακής διατροφής, την οποία αναλύσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, θα πρέπει να παρατηρήσει τόσο τη σύστασή της, όσο και τα θρεπτικά συστατικά που την απαρτίζουν. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι κάθε τρόφιμο που καταναλώνουμε παρέχει στον οργανισμό μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Πιο συγκεκριμένα όμως, και για να μιλήσουμε επί της ουσίας, όταν αναφερόμαστε σε μακροθρεπτικά, μιλάμε για εκείνα τα συστατικά τα οποία αποδίδουν στον οργανισμό θερμίδες, δηλαδή ενέργεια, την οποία χρησιμοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός για την ανάπτυξή του, το μεταβολισμό του, καθώς και για άλλες λειτουργίες. Όπως φαίνεται και από την ίδια τη λέξη, πρόκειται για συστατικά τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός σε μεγάλες ποσότητες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη, όπου κάθε γραμμάριο υδατάνθρακα και πρωτεΐνης αποδίδει στον οργανισμό 4 θερμίδες, ενώ κάθε γραμμάριο λίπους 9 θερμίδες αντίστοιχα. Μικροθρεπτικά από την άλλη είναι τα συστατικά εκείνα που ο οργανισμός χρειάζεται να προσλαμβάνει σε μικρές ποσότητες, είναι όμως εξίσου απαραίτητα αφού συμβάλλουν στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και χρησιμεύουν ως δομικά συστατικά του οργανισμού, επιτελώντας πολλές και σημαντικές διεργασίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ανόργανα άλατα, οι βιταμίνες αλλά και το νερό. Τα μακροθρεπτικά συστατικά, σε αντίθεση με τα μικροθρεπτικά, μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο μέχρι ενός σημείου, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, θα πρέπει η αύξηση στα ποσοστά του ενός να συνοδεύεται από τη μείωση στα ποσοστά του ενός ή και των δύο άλλων. Τα μικροθρεπτικά συστατικά τώρα θα πρέπει να προσλαμβάνονται σε ένα επαρκές για τον οργανισμό ποσοστό, τόσο ώστε να μην παρατηρείται ούτε έλλειψή τους, αλλά ούτε και υπερπρόσληψή τους. Ας τα δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά, ώστε να μπορούμε την επόμενη φορά να τα αναγνωρίσουμε με ευκολία. Ξεκινώντας με τα μακροθρεπτικά συστατικά, η πρώτη κατηγορία δεν είναι άλλη από αυτή των υδατάνθρακων. Οι υδατάνθρακες λειτουργούν ως καύσιμο για τον οργανισμό, αφού του παρέχουν την ενέργεια που χρειάζεται για να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες άμεσα. Λειτουργούν ως αποθήκες ενέργειας δηλαδή, καθώς και ως βασική δομική μονάδα τόσο του DNA όσο και του RNA, καθώς επίσης αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, τους μονοσακχαρίτες, τους δισακχαρίτες, τους πολυσακχαρίτες και τα τεχνητά σάκχαρα. Πιο αναλυτικά, στους μονοσακχαρίτες ανήκουν η γλυκόζη και η φρουκτόζη που βρίσκονται στα φρούτα, στο μέλι και κάποια ίχνη στα φυτά, καθώς και η γαλακτόζη που αποτελεί συστατικό της λακτόζης. Η λακτόζη είναι ένας δισακχαρίτης που βρίσκεται στο γάλα και στο γιαούρτι και μαζί με τη σουκρόζη που βρίσκεται στη ζάχαρη, στα φρούτα και στο σιρόπι σφενδάμου, καθώς και τη μαλτόζη που απελευθερώνεται με την πέψη του αμύλου, αποτελούν τους δισακχαρίτες. Στους πολυσακχαρίτες τώρα ανήκουν η αμυλόζη που υπάρχει στο άμυλο, στα δημητριακά και στις πατάτες, η αμυλοπικτίνη που συναντάται στα ίδια τρόφιμα καθώς επίσης στις πυκτικές ουσίες, το γλυκογόνο που υπάρχει στο σμής και στο ύπαρ και η ινουλίνη, την οποία βρίσκουμε κατά κύριο λόγο στις αγκινάρες και στο κρεμμύδι. Τέλος,
στα τεχνητά σάκχαρα ανήκουν η δεξτρίνη, η ανάστροφη ζάχαρη, το σιρόπι γλυκόζης και το σιρόπι αραβοσίτου, τα οποία συναντώνται ως πρόσθετα τροφίμων. Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να αποτελούν το 45 με 65% της συνολικής ενεργειακής ημερήσιας πρόσληψής μας. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τις πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά όλων των κυττάρων του οργανισμού, λειτουργούν ως ένζυμα, ως φορείς μεταφοράς και ως ορμόνες, ενώ παράλληλα αποτελούν και συστατικό των μεμβρανών μας. Οι ποσότητες που χρειάζεται ο οργανισμός έχουν οριστεί σύμφωνα με το συζύγιο ζώτου, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση ή έλλειψή του στον οργανισμό. Η πρωτεϊνική λοιπόν πρόσληψη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 10 με 35% της ενεργειακής ημερήσιας πρόσληψής μας. Κάτι που είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για τις πρωτεΐνες είναι ότι αποτελούνται από αμινοξέα. Συνολικά, για τη σύνθεσή τους χρειάζονται 20 αμινοξέα, από τα οποία 8 θεωρούνται απαραίτητα γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να τα συνθέσει και πρέπει να προσλαμβάνονται από την τροφή, 6 θεωρούνται ή μη απαραίτητα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να τα συνθέσουν και 6 μη απαραίτητα αφού συνδίθεται από τον οργανισμό. Στην πράξη, τα ζωικά τρόφιμα όπως το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το κρέας, τα πουλερικά, τα ψάρια και τα αυγά παρέχουν στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα και αποτελούν τις πλήρεις πρωτεΐνες. Ενώ τα φυτικά τρόφιμα όπως τα όσπρια, τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λαχανικά, επειδή είναι ανεπαρκής απαραίτητα αμινοξέα, αποτελούν τις ατελείς πρωτεΐνες. Τελευταίο μακροθρεπτικό συστατικό είναι το λίπος, το οποίο αποτελεί μια εξίσου σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, ενώ παράλληλα βοηθάει στην αφομοίωση των λιποδιαλυτών βιταμινών, δηλαδή των βιταμινών Α, Δ, Ε και Κ. Μεγαλύτερο μέρος των λιπιδίων αποτελούν τα λιπαρά οξέα, τα οποία αποδίδουν στον οργανισμό ενέργεια και αποτελούν δομικά συστατικά των λιπιδίων. Ένας άλλος τρόπος και πιο οικείος σε όλους εμάς για την ταξινόμηση αυτών είναι αυτός που αφορά το είδος των δεσμών που έχουν. Υπάρχουν λοιπόν τα γνωστά σε όλους μας ακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, καθώς και τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία θα πρέπει να αποφεύγουμε. Τα μονοακόρεστα τώρα λιπαρά οξέα απελευθερώνονται στον οργανισμό όταν υπάρχει ανάγκη για παραγωγή ενέργειας. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα από την άλλη, ο οργανισμός δεν είναι ικανός να τα συνθέσει, γι' αυτό πρέπει να τα προσλαμβάνει από την τροφή του. Από την άλλη, τα κορεσμένα λιπαρά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, συνηθίζουν να αυξάνουν τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης στο αίμα και γι' αυτό πρέπει να αποφεύγονται. Το λίπος, καθώς είναι παρεξηγημένο, δεν θα πρέπει να αποτελεί λιγότερο από το 20 με 35% της συνολικής ενεργειακής μας πρόσληψης. Κάποιες πρόσφατες μελέτες, μάλιστα, συστήνουν αύξησή του μέχρι και στο 40%. Πηγές πρόσληψης του λίπους για τον οργανισμό αποτελούν τροφές όπως το ελαιόλαδο και τα έλαια γενικά, το βούτυρο, η μαργαρίνη, η ξηρή καρπή και τα ζωικά τρόφιμα.

Υπάρχει βέβαια ακόμα μία κατηγορία αυτή των φυτικών ινών, η οποία εμπεριέχεται στα μακροθρεπτικά συστατικά. Οι φυτικές ίνες περιλαμβάνουν τη λιγνίνη και τους υδατάνθρακες εκείνους, οι οποίοι δεν πέπτονται και δεν απορροφούνται στο λεπτό έντερο. Η μη απορρόφηση τους αυτής στο λεπτό έντερο προσφέρει στον οργανισμό διάφορες ευεργετικές ιδιότητες, όπως η καθυστέρηση της κένωσης του στομάχου, η δέσμευση βαρέων μετάλλων και άλλες. Στις φυτικές ίνες ανήκουν οι κυταρίνοι, οι ημικυταρίνες και οι πεκτίνοι, ενώ ο οργανισμός της προσλαμβάνει μέσω των φρούτων, των λαχανικών, των οσπρίων, των δημητριακών και των ξηρών καρπών. Τα όσπρια, τα δημητριακά και οι ξηροί καρποί έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, περίπου πάνω από 3%. Οι συστάσεις για κατανάλωση φυτικών ινών είναι 25 γραμμάρια την ημέρα για τις γυναίκες και 38 γραμμάρια την ημέρα για τους άντρες, ενώ μια γενική σύσταση είναι αυτή που αφορά τα 15 γραμμάρια την ημέρα. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως οι τιμές που αφορούν τη δυτική πρόσληψη όλων των μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών προσαρμόζονται διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ή τυχόν παθήσεις που μπορεί να έχουμε. Ποια είναι τώρα τα μικροθρεπτικά συστατικά? Ένα από τα πιο σημαντικά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, δεν είναι άλλο από το νερό. Το νερό αποτελεί για τον οργανισμό σημαντικό στοιχείο που πρέπει απαραίτητος να προσλαμβάνει, αφού πρόκειται για το συστατικό εκείνο το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη ευθονία στον ανθρώπινο οργανισμό και φτάνει σε περιεκτικότητα το 60% του βάρους σώματος. Βοηθάει στην πρόσληψη διάφορων μεταβολικών και λειτουργικών ανομαλιών του οργανισμού, είναι απαραίτητο για να διατηρείται σταθερή η ομοιόσταση των κυττάρων και ο αγγειακός τους όγκος, ενώ αποτελεί το μέσο εκείνο μέσω του οποίου διάφορα θρεπτικά συστατικά μετακινούνται τελικά μέσα στον οργανισμό. Το νερό έχει μηδενική θερμιδική αξία, επομένως η κατανάλωσή του μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους και να αντικαταστήσει τα ανθρακούχα ποτά, τα οποία έχουν αυξημένες ποσότητες ζάχαρης, κάνοντας τον καλύτερο σύμμαχο για τον οργανισμό μας. Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού σε νερό είναι για τους άντρες στα 3,7 λίτρα την ημέρα και για τις γυναίκες στα 2,7 λίτρα την ημέρα. Μη σας τρομάζει όμως αυτό το νούμερο, καθώς οι πηγές πρόσληψης του νερού είναι τα διάφορα ροφήματα όπως χυμή, καφές, ανθρακούχα αναψυκτικά, γάλα και τσάι, το φαγητό και το πόσιμο νερό. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην ημέρα μας, το 35 με 54% του προσλαμβανόμενου νερού είναι μέσω του καθαρού πόσιμου νερού, το 49 με 63% μέσω των ροφημάτων και το 19 με 25% μέσω του φαγητού μας. Έπειτα, τα μικροθρεπτικά συστατικά ανήκουν όλες οι βιταμίνες. Οι βιταμίνες δεν είναι τίποτε άλλο παρά χημικές ενώσεις, τις οποίες ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα να συνθέσει. Σε αντίθεση με τα μακροθρεπτικά συστατικά, οι βιταμίνες δεν έχουν καμία θερμιδική αξία. Είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, αφού συμβάλλουν σε διάφορες μεταβολικές λειτουργίες και η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα για τον οργανισμό. Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες βοηθούν στη μεταφορά ενέργειας και στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών, ενώ οι λιποδιαλυτές βιταμίνες αποτελούν μέρος των βιολογικών μεμβρανών και βοηθούν στη σύνθεση κάποιων ενζήμων. Η βιταμίνη Α, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, η βιταμίνη C, η βιταμίνη D, Ε και η βιταμίνη K είναι αυτές που χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει ισορροπία. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τις υδατοδιαλυτές και τις λιποδιαλυτές.
Στις πρώτες ανήκουν οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β και η βιταμίνη C, ενώ στις λιποδιαλυτές οι υπόλοιπες. Τέλος, στα μικροθρεπτικά συστατικά ανήκουν τα ανόργανα στοιχεία. Τα ανόργανα στοιχεία αποτελούν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό, αλλά επειδή δεν μπορεί να τα συνθέσει, πρέπει να τα προσλαμβάνει καθημερινά μέσω της διατροφής του. Κάποια από τα ανόργανα στοιχεία βρίσκονται στον οργανισμό σε μεγάλες ποσότητες, ενώ κάποια άλλα σε μικρότερες, γι' αυτό και ονομάζονται ιχνοστοιχεία. Τέλος, άλλα βοηθούν στη σωστή διατήρηση των υγρών στα διάφορα τμήματα του οργανισμού και χαρακτηρίζονται ως ηλεκτρολίτες. Στα ανόργανα στοιχεία ανήκουν το ασβέστιο, το ιόδιο, το μαγνήσιο, το σελήνιο, ο σίδηρος, το φολικό οξύ, το νάτριο, το κάλιο και άλλα.

συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι πολύ απλή. Η σημασία του να προσλαμβάνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι πολύ σημαντική. Αποφύγετε λοιπόν στην προσπάθειά σας να χάσετε βάρος δίαιτες οι οποίες αποκλείουν την κατανάλωση κάποιων από αυτά, καθώς αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου επιβλαβές για τον οργανισμό και δεν θα του παρέχει όλη την ενέργεια και τη θρέψη που χρειάζεται. Θυμηθείτε ότι πιο εύκολος τρόπος για να είστε σίγουροι ότι προσλαμβάνετε όλα όσα χρειάζεται χωρίς να κάνετε υπερβολές είναι το πιάτο της διατροφής, σύμφωνα με το οποίο το μισό του πιάτου σας θα πρέπει να αποτελείται από λαχανικά και το υπόλοιπο μισό τόσο από πρωτεΐνες όσο και από υδατάνθρακες. Και φυσικά, κύρια πηγή λίπους να αποτελεί το αγαπημένο μας ελαιόλαδο. Μια έξυπνη αλλά και γρήγορη ιδέα για σνακ σήμερα είναι οι ριζογκοφρέτες. Επιλέξτε σκέτες ή με γεύση ριζογκοφρέτες και συνδυάστε τις με τυρί χαμηλός σε λιπαρά ή με κάποιο βούτυρο από καρπούς. Οι περισσότεροι αποφεύγουν να τις καταναλώνουν γιατί θεωρούν πως δεν έχουν καμία απολύτως γεύση. Αν όμως προσθέσουμε κάτι μικρό και θρεπτικό ταυτόχρονα, μπορούν να γίνουν το πιο νόστιμο γεύμα της ημέρας μας. Ακολουθήστε με στο Instagram ως διατροφισολόγος και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διατολόγος-διατροφολόγος για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες. Θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που θέλετε να προτείνετε για να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς τίτη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σταυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στου ρουθίον έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνοια αυτή, ούθησε τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ανέσους είσαι. Μακάριος ανήρω εις την αντίληψη σε αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλατμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσοντα εκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστα εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασεν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αθυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθήσατε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιός σου και το σωτηρίον σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού, και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ού σου και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και πένης ημί εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλαιος φάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου, ουκ έστην όμοιώσι εν θεής Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ύψουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου.

0: Ευρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και αδοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ, και ερίσω την ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ, και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχήν μου, και ού προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτους σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Παρακλήτωρα θείων των εν της κλείδωση των αρρωγών εν ανάγκες και ποδηγών απλανή, προσευσέβιαν λαού εγκομιάσομεν, ύμνης ευμένιον παθών ως ομόζηλον Υιό, πνευμάτων κακών διώκτην, και ευμενέστατον πρέσβην ημών προς Κύριον των εύσπλαχνων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασας τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τακούσαν σε θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου, και μη αποστήσεις το ελεός σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου, και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάσπιτη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαζα τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλαμένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Τον ανεξίκακον ησύχιον εχέφρονα, απλούν τεπράων ταπεινών και ευσυμπάθητων, ευλαϊβή ιερομόναχων, με λυρίτης ανυμνήσωμεν οδές, ως απλανέστατον κατευθύντορα πιστών προς βίων Κρήτωνα, πόθο κράζοντες, χέρις μακαρευμένιε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξυπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της απαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εδωλάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
0: Αμήν Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενιέ επί το ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ούκες μεν άξι άρετο όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν τη θελήμαση των καρδιών ημών αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντουδες, μηνύς ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της επιλεγωμένης παραμυθίας, προστασίες των παμεγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων θείων δυνάμενων σωμάτων, των Αγίων ενδόξων και πανεφίων Αποστόλων των 12 και των 70, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ισίπ του Σιγαστού Νικοδήμου του Αγιορείτου, της Αγίας ενδόξου, Παρθένο μάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άγγις, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων, του Ομολογητού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ευμενίου του Κρητός και των Συναυτής Αγίων και την ύμνη επετελέσαμεν και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέλινος στεγάζουν εν είδεσαι τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεών σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνου ασαφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία, ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους κότος και γένε το νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη

Τα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονου τόσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσω το Κυρίον τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Εθλίψε πλατινάς με, ηχτήρισόν με και σάκουσον εις προσευχής μου. Ή ανθρώπων εως πότε βαρικάρδι, εν αντί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτι ότι θαυμάστος ε Κύριος των όσιων αυτού, Κύρος εις ακούσετε μου εν το κυκραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεσαι και μη αμαρτάνεται, αλέγεντες καρδίες ημών, επιτεσκείτες ημών κατανοήγεται. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουν της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώσει εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ένδοκος ευφροσύνη στην καρδία μου, από καρπούση του ίνου και ελαίου αυτών επληθυνθησάν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και πνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, είναι της καρδής μου. Πρόσχεση φώνη της δεήσεώς μου, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Ότι προσεύχουσα με, Κύριε, το πρωί εις ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασει. Ου παρικήσεις υπονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένα την οφθαλμό σου. Εμείς είσαι πάντως εργαζομένος στην ονομία, απολύς πάντως λαλούντας ο ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιο δελίσεται, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω με στον οίκο σου. Προσκυνήσω προς ναόν αγιό σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου. Ένεκα τον εχθρό μου κατεύθυνον ενώπιό σου την οδόν μου. Οτού και εσύ είναι το σώμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεγουμένος ο λάρεξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Κλείνον αυτούς ο Θεός. Εποπεσάδωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκρανα σε, Κύριε, και φρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα καλλιάσονται και κατασκηνώσαν αυτοίς, καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες στο όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου, και ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσα με ένε και του ελέου σου, ότι ουκ έστειλε το θανάτο μνημονεύω σου, εν δε το άδει της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσω κάθε κάστη, νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυση μου, ρισομή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο οφθαλμός μου, επαλαιώθηνε εν πάση της εχθρής μου. Απόσυτα πε μου πάντες εργαζόμαι την ανομία, ότι εσύ ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισήλθησα, σώσω με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Ήποτε αρπάσιος λέων την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστειλα δική ενχεστή μου. Ή αν τα πέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει καταπατήσεις γίνει τη ζωή μου, και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου υψώθητη εν της πέρασης των εχθρό σου. Και εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι, εν ετήλο και συναγωγή λαών, κυκλώσισε, υπερτάχτης της ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με, Κύριε, και την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δύο πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαίε βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος ψευθείς η καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την ροφέαν αυτού συρβώσει, το δόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξεργάσατο. Ιδού ο δίνεις εν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκων όριξεν και ανέσκαψεν αυτόν, εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσαντο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Ξομολογήσω με το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν των ομάσων πάση τη γη, ότι επήρθη με καλοπρέπειά σου υπεράνω τον ουρανό. Ξώματος λυπείων και θυλαζών των κατηρτής ο ένων, ένεκα τον εχθρό σου και καταλύσε εχθρών και διοικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, σελήνη και αστέρας ασύ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπων ότι επισκέπει αυτόν. Ηλάτος εις αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμήν εις επάνος εις αυτόν, κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπένταξες υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έντιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου πάση τη γη. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

και αϊπαρθέν μου Αρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άλλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, οι μεγάλοι ευεργέτες μας. Ομιλία του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη.
3: Χριστός Ανέστη. Συνεχίζεται η χαρά μας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με την Αγία Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας. Και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα και δύναμη. Περνάμε δύσκολες ημέρες. Πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά αφού έγινε η Ανάσταση, όλα έρχονται δεύτερα. Άλλαξε την τάξη των πραγμάτων. Έχουμε νέα τάξη πραγμάτων, την αληθινή τάξη, την αληθινή νέα τάξη, που είναι η

και στον ουρανό και στη γη. Ως θεάνθρωπος πλέον. Οπότε ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της δημιουργίας και της πλάσεως. Ενίκησε ο Χριστός με την Αναστασή το θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά, την απάτη, το σκοτάδι, το διάβολο και τον Άδη. Και είναι νικητής του θανάτου και του Άδου. Και όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει στα χέρια του, στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκλής του Άδου και του θανάτου. Και λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς, ο οποίος εγενόμην νεκρός και ειδού ζω. Πέθανα και να τώρα είμαι ζωντανός και δεν πεθαίνω ποτέ πάλι. Οπότε έχουμε ελπίδες πια κι εμείς. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός, αφού για μας σταυρώθηκε. Και για μας αναστήθηκε. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Να δικαιωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού, το οποίο ανέκοψε και εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο ο αρχαίος κακοσόφης τον Παράδεισο, ρίχνοντας τους πρωτοπλάστους στην παράβαση της εντολής του Κυρίου. Και φάνει προς στιγμήν πως ματαιώνεται το έργο και το σχέδιο του Θεού. Και ο Κύριος εις μάτιν επίησε τον κόσμο και τον άνθρωπον. Και πως εθριάμβευσε ο αντίδικος, το σκοτάδι. Όμως, ο Θεός κάνει πάντα το δικό του. Κάνει πάντα το θέλημά του. Έστω και με καθυστέρηση, που γι' αυτήν φταίμε εμείς ένεκα της ελευθερίας μας, και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί στη βουλή του. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Κύριος εν ανθρωπή σας συγχώρεσε τον άνθρωπο, τον χώρεσε κοντά του και τον δικαίωσε. Δηλαδή το σχέδιο του Θεού επέτυχε και πήγε το σχέδιο να πάμε από τον επίγειο παράδεισο στον επουράνιο και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να μειωθούμε ηθικώς με το Θεό και να χωρέσουμε, αφού εκείνος μας συγχωρεί, το Θεό μέσα μας και να γίνει κάθε ύπαρξη και κάθε οντότης χώρα του αχωρίτου. Καταλαβαίνετε τι πρόγραμμα έχουμε που λέμε στα κομπιούτερ, τι προοπτική έχουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν χορταίνει πάνω στη γη με τίποτε. Λέτε αν είναι κατασκευαστικό το λάθος. Όχι. Έγινε κατά την πορεία το λάθος. Έχασε το δρόμο του άνθρωπος και τον προορισμό του. Και όταν είναι φτιαγμένος για τον πλούτο του Θεού, τον πλούτο του Παραδείσου, να έχει πλούτο τον Κύριο, πλούτος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αβραάμ ήταν πλούσιος φόθρα και έμενε σε σκηνές, γιατί είχε τον πλούτο του Θεού και ήταν γεμάτος. Άλλαξαν τα πράγματα με την παράβαση και θέλοντας να γεμίσει πια ο άνθρωπος με τον Θεό και δεν μπορούσε, αφού τον αρνήθηκε, προσπάθησε να γεμίσει με όλα τα επίγεια. Εξού και η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία έχει βαθύτατες ρίζες και θεολογική εξήγηση. Δεν χορταίνει πια ο άνθρωπος. Τι σημαίνει ότι έχει προοπτική να χωρέσει το αχώρητο. Έχει απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπετε οι φιλάργυροι πόσο ταλαιπωρούνται. Και οι πλεονέκτε πόσο υποφέρουν. Κάτι λάθος έχει γίνει εκεί. Μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το κουμπάκι και να αλλάξεις

να μπει στον πλούτο του Θεού και τότε να μην θέλεις τίποτα άλλο, όπως ο Ζακχαίος. Του πάτησε το κουμπάκι ο Ιησούς, τον άλλαξε. Μπήκε η χάρη του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν και απατεώνας και αμαρτωλός και καταχράστης. Και τότε πια δεν ήθελε αυτά. Του φαινόντουσαν αστεία και γελία. Του φαινόντουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα. Και όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Χριστό έμεσα, πως πήγε τάχα στον αμαρτωλό να καταλύσει, τάξει ο Ζακχαίος και στάθηκε, σταθείς λέει το Ευαγγέλιο, δε με έντονη αντίθεση. Στάθηκε και είπε στον Κύριο, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής. Τα μισά ποσά έχω και είχε πάρα πολλά, τα δίνω στους φτωχούς. Αφού βρήκα εσένα τον πλούτο, αυτά είναι φτώχεια. Τα δίνω στους ανθρώπους που τους τα είχα στερήσει. Γιατί ό,τι έχουμε και περισσεύει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικό μας. Ανοίξει εκείνο που δεν έχει. Να το δώσουμε. Ο μαρξισμός και οι άλλοι να το βουτήξουμε και να μην το δώσουμε ποτέ. Είναι ωραίο πρόσχημα αυτό, όπως το πρόσχημα του Ιούδα με το μύρο. Και ύστερα αποκατέστησε και τις αδικίες. Και όποιον αδίκησα, το δίνω 4 φορές επάνω. Σκουφαντός είμαι αδικό εδώ. Αδικό εμπράκτος. 4 φορές επάνω, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αδίκησες ένα 100 ευρώ, θα δώσεις 400 για αποκατάσταση. Και ηλική και ηθική. Τον πλήγωσες, τον δυσκόλεψες, τον εστέρισες. Τι φιλάνθρωπα είναι τα ρήματα και της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο του. Μετάνοια, τι είναι η μετάνοια? Να έρθει πάλι ο Θεός στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Και αμαρτία τι είναι? Να μου λείψει ο Θεός μου. Τι είναι αμαρτία κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Απουσία Θεού. Να το. Να μην έχει κανείς το Θεό του. Να είναι ο άθεος εν το κόσμο, ο Μέγας Παύλος προς Εφεσίους. Και μετάνοια είναι να ξαναρθεί στην ψυχή μου ο Θεός μου και ο αδελφός μου. Παραβολή τα σώπη τα λέει. Γιατί ο άθεος βρήκε και τον πατέρα του Θεού και τον αδελφό του. Έστω και αν ο αδελφός δεν τον ήθελε. Αυτή είναι η μετάνοια. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι η μετάνοια είναι η σόβια κατάσταση. Μετανοεί συνεχώς ο άνθρωπος και καλεί τον Θεό κοντά του και θέλει να τον έχει και τον βρίσκει κάθε μέρα και βάζει αρχή κάθε μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Βάζουμε αρχή κάθε μέρα. Αρχίζομαι. Άλλωστε εδώ είναι η αρχή της αιωνίου ζωής, είναι το πρελούδιο. Εδώ αρχίζομαι. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι όταν έπιναν και έτρωγαν και ευχόντουσαν γιορτινές ημέρες ή άλλες, τι ύφκοντο, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Και στα μέρη μας λέγανε να σε θυμηθεί ο Θεός. Να σε θυμηθεί ο Θεός. Βέβαια. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν τους επισκέπτει ο Θεός σε ράβδο, με αρρώστιες, με δοκιμασίες, με φτώχειες, με ανέχειες, με αδικίες, με σκοφαντίες. Τι κάνανε παλιά και τώρα μερικοί, τι κάνανε? Χαίρονται. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες. Ενώ άλλοι δυσκολεμένοι αγανακτούν. Σε μένα Θεέ μου και γιατί Θεέ μου? Ή ο άλλος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία να πει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου επιτρέψεις και γίνονται αυτά. Σε ευχαριστώ Θεόλη μου που με εμπιστεύεις αυτά. Είχε πάει κάποτε προετών στο γύρο τα Πορφύριο που ζούσε
ένα παλικάρι και τον έφερε για κάτι που τον βασάνιζε, τον βασάνιζε πολύ πολύ. Τώρα ο γέροντας πού θα τον πιάσει αυτόν και τι να του πει? Του ήρθε μια φλασιά του γέροντα, μια φώτιση θεϊκή, και του λέει: ρε παλικάρι, πολύ τυχερός είσαι. Έλα ρε παππούλη, με κοροϊδεύεις και εσύ, λέει. Μου τη λένε όλοι, μου τη λες και αφεντιά σου. Εγώ άλλο θέλω από σένα. Όχι παιδί μου, λέει, εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί με τυχερός τότε γέροντα, λέει. Έλα ρε παιδάκι, λέει, σου εμπιστεύτηκε ο Θεός ένα βασανάκι για να δει τι θα κάνεις και πώς θα το χειριστείς και εσύ φωνάζεις. Κάτσε ρε αδερφέ, για να το αφήνεις απάνω του. Πες Θεούλη μου, αυτό επέτρεψες, εγώ το αφήνω απάνω σου. Κανώνεις εσύ. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, λέμε κάθε μέρα στην εκκλησία. Και όλη μας τη ζωή, και αυτούς και αλλήλους, και τους αυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, πάσαν την ζωή. Στο Θεό δεν αφήνουμε μόνο την ψυχή μας, τα αφήνουμε όλα. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες οι Ορθόδοξοι. Όχι, τα αφήνουμε όλα. Όλα. Και ο Θεούλης τι κάνει? Κανονίζει. Κανονίζει. Θέλει να του έχουμε εμπιστοσύνη και θέλει και να τον μαλώνουμε και καμιά φορίτσα, έτσι. Όχι ο Άγιος φοβερά θέλει, αλλά κάπου εκεί πάει. Γιατί? Γιατί τότε είναι σχέση. Όταν κάποιον τον αγαπάς ή κάποιον τον βρίζεις, και τα δύο τι είναι? Σχέση. Σχέση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το λέω, το λέει Αποκάλυψη, τρίτο κεφάλαιο. Δεν είσαι, λέει, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός, αδιάφορος. Και εμέσωσε, θα σε κάνω εμετό. Γιατί εκείνος που αγαπά είναι σχέση, αλλά εκείνος που βρίζει είναι σχέση. Σχέση όμως από την άλλη όψη του φεγγαριού. Το οποίο με ένα κουμπάκι αυτό μεταποιείται, πολύ γιώδας Πορφύριος, και γίνεται αγάπη. Τι είναι η γκρίνια? Δυσκολεμένη αγάπη. Καλύτερα, αξόδευτη αγάπη. Γιατί γκρινιάζει η ψυχή? Γιατί θέλει η ψυχή και το Θεό και τον αδελφό και την αρετή και την αγάπη και την ηρεμία. Όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, τις αστερούμε εμείς ως προαίρεση και ως ελευθερία. Τι κάνει η ψυχή τότε? Γκρινιάζει. Κάτι θέλει. Έχει, όπως έλεγε ο Αΐμνης του Ασκαράτου, την κλαψοφαγούρα. Ή όπως λέει ο Διαμάντης, των στριγκλισμών. Τι είναι ο στριγκλισμός? Δεν μας αρέσει τίποτα. Να μην σ' αρέσει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που αρέσει σε όλους. Αυτό είναι ο Κύριος. Θα μου πείτε γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να διαταρνώσουμε ένα πράγμα. Το μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός, την Αγία του Ανάσταση. Μας ελευθέρωσε. Και από το θάνατο, αλλά και από την έκρα της ψυχής μας, και μας έδωσε ελευθερία, μας έδωσε την εσωτερική αναγέννηση, την πρώτη Ανάσταση που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, και αναπνέουμε και χαιρόμαστε και νιώθουμε στην Εκκλησία Αρχοντόπουλα. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνο 40 μέρες αλλά ολοχρονής και διαβίου. Εισπράττουμε την Ανάσταση του Χριστού μας κάθε μέρα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε φέρει πίν μια θλίψη μεγάλη, μια στενοχώρια ασήκωτη, ένα πόνο αβάσταχτο. Και κάνουμε λίγη προσευχή στο Αναστάντα, γιατί στενοχώρια δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ. Και τι γίνεται? Αισθανόμαστε πως αναστενόμεθα, πως το κακό υποχωρεί δια της Αναστάσεως, θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με την Ανάσταση και ένεκα της Αναστάσεως. Η Θεία Ανάσταση, η χάρη, η δύναμη του Αναστάντος τι κάνει? Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Ή κάνουμε ευχή για έναν που είναι άρρωστος, είναι στενοχωρημένος, είναι πονεμένος. Και εκεί καθώς κάθεται, του έρθε μια δύναμη άλλη. Αλλά
αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή του, ανασταίνεται. Τι συνέβη, τι έγινε? Η προσευχή του μετέδωσε τη δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππισίους, να γνωρίσουμε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Το έθνος μας και γένος μας 400 χρόνια στην τουρκοκρατία πώς βάσταξε? Σήμερα πώς βαστάει με την νέα τουρκοκρατία? Έχετε πάει στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται? Είναι κατεχόμενη η Αθήνα πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάς εκεί. Και προχθές είχαν πάει μερικοί Έλληνες με σημαίες ελληνικές να διαμαρτυρηθούν και όρμησαν επάνω τους. Κούρδοι και όλοι οι άλλοι, και τους τύπες γραμματεία έβρισκαν μπροστά και τους πλήγωσαν. Δεν τα λένε αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Φτάνουν οι Έλληνες και αντιδρούν τώρα, και είναι καλό αυτό. Γιατί μας κάνουν? Γενοκτονία. Δεν έκαναν μόνο στους Ποντίους τότε, και σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Φοβερή γενοκτονία. Τους Έλληνες έχουμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Το βλέπετε. Μας έφεραν όλους εδώ πέρα και μας κουβαλάνε. Σε 20 χρόνια, μου λέει κάποιος το μεσημέρι, οι ξένοι θα είναι 5 εκατομμύρια. Οι Έλληνες που θα είναι, με την υπογεννητικότητα που έχουμε και με την εξόντωση που μας επιβάλλουν, θα φτάσουμε να μην έχουμε πατρίδα. Να είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Το ευτύχημα είναι ότι ξυπνάμε, και το καλύτερο θα είναι να μας ξυπνήσει η Ανάσταση. Και να το κάνει ο Αναστάσης. Γιατί μας αγαπάει τους Έλληνες παραπάνω. Γιατί μας αγαπάει, δεν κάνει χατήρια. Ότι ο Έλληνας έχει αγάπη στην ψυχή του. Έχει φιλότιμο. Και ο χειρότερος ακόμη είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που μας κουβαλάνε εδώ πέρα. Και ο χειρότερος ακόμη έχει αισθήματα. Έχει αγάπη, έχει καλοσύνη. Και γιατί? Γιατί είναι παιδί της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Ρωμιός, γιατί είναι ο Ορθοδόξος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό. Μεγάλο δώρο. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μπορούσε ο Θεός να μας είχε κάνει και μουλάρια. Δεν μας έκανε. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους. Μεγάλη δωρεά. Μεγάλη προσφορά και μεγάλη τιμή. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι κορυφαίο γεγονός για την Εκκλησία και τα σύμπαντα. Δεν βοήθησε και δεν ανόρθωσε και δεν ανέστησε μόνο το γένος των ανθρώπων, αλλά εστερέωσε, προσέξτε αυτό, και τα αγγελικά τάγματα του ουρανού. Ξέρετε αυτό? Το λέει Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εστερέωσε την Οικουμένη. Εκείνα δεν ήταν στερεωμένα. Μπορούσαν και να μετατραπούν από άγγελοι σε δαίμονες, όπως έγινε και με τον Ασφόρο και με τον Τρίτο των συνεκπεσόντων αγγέλων. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Εστερεώθησαν και αυτοί και έγιναν άτρεπτοι. Σταθεροί πια στο καλό και αγάθο. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό? Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα το βράδυ τι ψάλλουμε καθώς βγαίνουμε για τη Λιτανία της Αναστάσεως? Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι ημνού συνεμβρανείς, και ημάς της επιγής καταξίωσον, ελκαθαρά καρδία σε δοξάζει. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού εφραίνεται και χαίρει πάσα εκτίσεις, ουρανό, ουρανός και γη, και γέμισε φως το παν. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Και ο ουρανός και η γη και ο Άδης. Πήγε στον Άδη ο Χριστός. Και νέκρος στον Άδη με την αστραπή, με τη δόξα και τη λάμψη της Θεότητος. Γιατί πήγε στον Άδη με την ψυχή του, το σώμα έμεινε στον τάφο, και με τη Θεότητα μαζί. Γιατί ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό. Κατέβηκε στον Άδη με την ψυχή. Κατάστηκτος και πανστερουργός, και με το Σταυρό βέβαια. Κατάστηκτος σημαίνει καταπληγωμένος, γεμάτος στίγματα. Τα στίγματα του Σταυρού. Τις πληγές του Σταυρού. Και όχι μόνο των καρφίων, παρακαλώ παιδιά. Αλλά και τις μαστιγώσεις και όλα τα άλλα που τράβηξε. Κατάστηκτος κατέβηκε στον Άδη. Λέει το ωραίο, ωραίος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης. Κατάστηκτος. Αλλά και
πανσφαινουργός και παντοδύναμος, δυνάμει της θεότητας. Κατέβηκε στον Άδη κατάστητος και πανσφαινουργός και ενέκρωσε τον Άδη με την αστραπή της θεότητας. Ενέκρωσε τον Άδη. Και τότε όλοι εκείνοι που τον περίμεναν, είχε πάει και ο Γιάννης ο πρόδρομος 3 χρόνια πριν και κήρυξε, το λέει τα πολιτική του Αγίου Ιωάννου, χαίρον ευγγελίσιο και τσενάδι θεών φαναρθέντες σαρκή κλπ. Και κήρυξε και ο Χριστός τον Άδη, αφού προηγήθη ο πρόδρομός του, επί 3 ημέρες. Και όλοι εκείνοι που περίμεναν και όσοι τον επίστεψαν, τι έκαναν, πήγαν και κόλλησαν επάνω του και έγιναν ένα. Ενυγκαλίστησαν τον Ιησού και τους εγκαλίστη ο Ιησούς αφάτο και αρήτο εναγκαλισμό. Και έγιναν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, το σώμα της Εκκλησίας. Βεβαίως, γιατί ο Χριστός είναι και η κεφαλή και το σώμα της Εκκλησίας. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Είμαστε εμείς. Ενώ το άχραντο σώμα του έμεινε στο σταυρό, το αποκαθήλωσα και το έβαλα στον τάφο καθώς γνωρίζομαι. Μαζί με το σώμα του επιστατούσε, μαζί δηλαδή, και η Θεότης. Γι' αυτό η ταφή του Ιησού πώς ονομάζεται? Θεόσωμος ταφή. Θεόσωμος ταφή. Γιατί ήταν ηνωμένη και με το σώμα η Θεότης και επιστατούσε για να μην υποστεί τι? Διαφθορά. Δηλαδή σύψη το σώμα του Ιησού. Φθορά υπέστη, θάνατο υπέστη. Έχουμε αληθινό θάνατο του Ιησού. Και έτσι λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο του στον Άδη με την ψυχή και τη θεότητα, γύρισε στον τάφο, παρέλαβε το σώμα του, ενώθηκε και βγήκε από το μνήμα, ενώ εκείνο ήταν σφραγισμένο. Εδώ είναι η μαγιά, εδώ είναι η θεότητα, εδώ είναι το θαύμα το υπερλάμπωνο. Είναι γεγονός πέραν του τάφου η Ανάσταση του Χριστού και δεν μπορούμε εμείς να την καταλάβουμε τα όργανα που διαθέτουμε από τον εδώ κόσμο. Γι' αυτό λέει το ωραίο στοιχειρό των έννων του πλαγιού πρώτου. Ουκίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες στρατιώτη. Δεν αντελήφθησαν. Πότε αναστήθηκες οι στρατιώτες που σε φύλαγαν. Δεν αισθάνθηκαν. Ο άγγελος που κατέβηκε, ο αρχάγγελος της Αναστάσεως κατά την παράδοση ο Γαβρίλ, δεν κατέβηκε για να βγει ο Ιησούς, δεν είχε ανάγκη του αρχαγγέλου ο Ιησούς. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Παντοδύναμος Κύριος, άνοιξε για να φανεί ότι ο Ιησούς δεν ήταν μέσα. Για να πει στις μυροφόρες, ανέστη ο Κύριος, έφυγε. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν. Έτσι. Και ανέστη τριήμερος ο Κύριος. Κανείς δεν τον είδε. Γι' αυτό και η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι ο Αναστάς να βγαίνει από έναν τάφο μια σημαία όπως εικονίζουν οι δυτικοί, αλλά τι, είναι οι μυροφόρες με τον άγγελο που τους δείχνει τον τάφο, έχουμε και κάτω, ή είναι η Σάδου κάθοδος του Χριστού. Το Χριστό στον Άδη να πατάει κάτω με τα αυτά, το θάνατο, και να έχει πιάσει με το ένα χέρι τον Αδάμ και μετά άλλο την Εύα από τους καρπούς. Τη σημασία τους καρπούς, δεν πρόσφεραν τίποτα αυτοί από εδώ. Μόνο εκείνος πρόσφερε. Στον Άδη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι από εδώ κάνουν για τους ενάδη. Οι αυτοί εκεί δεν μπορούν να κάνουν. Είναι σημαντικό αυτό. Και τι κάνει εκεί ο Ιησούς? Σηκώνει, ανασταίνει το πρωτόπλαστο ζευγάρι. Την αρχή της ανθρωπότητας. Τους γενάρχες μας. Το πρώτο ζευγάρι, τους πρώτους ανθρώπους. Ψάχνει, δηλαδή βρίσκει το μύτο, βρίσκει την αρχή του κουβαρίου της ανθρωπότητας. Και σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα. Και μαζί με αυτούς ανασταίνει και τους εξαδάμ, όπως λένε οι ίμοι. Και τους συνεχιστά, τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας.
Γι' αυτό η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως και εδώ είναι η Σάδου κάθος. Έτσι νίκησε τον Άδη. Για τον Αναστάντα από τον τάφο τον είδε κανείς πότε ανέστη? Δεν τον είδε. Δεν τον είδε. Ουκίσθον το πότε ανέστη φυλάσσοντες στρατιώτη. Έκαμε όμως εμφανίσεις. 11 εμφανίσεις έχουμε στα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και τις 11 αυτές εμφανίσεις διαβάζουμε κάθε Κυριακή διαδοχικά. Έχουμε τα 11 ορθινά Ευαγγέλια. Κάθε ορθινό είναι και μία εμφάνιση του Αναστάντος Μαθητάς. Τι ωραία είναι, 11 ορθινά. Τα πήρα αυτά τα ορθινά, τα 11, ο Κωνσταντίνος ο Προφυρογέννητος, ο γιος του Λέοντος του Έκτου, του Μακεδόνους, και τα έκανε ξαποστηλάρια. Τραγούδια εξαιρετικά, 15 σύλλαβα. Τις μαθητές συνέλθουμε εν όρη Γαλιλαίας, σύγχρον δεύτερο, τι ωραία. Και τα ψάλλουμε κάθε Κυριακή. Ο δε πατέρας των Λόγων Έκτος τα πήρε αυτά τα 11 ορθινά και τα έκανε τι, δοξαστικά των Ένων. Πάλι τα μετέπλασε σε ύμνους, στο όρος μαθητές επιγωμένης και τόσα άλλα, που είναι ωραιότατα αυτά, πάει σε απόψεως. Είναι ουράνια, δεν είναι πήγη αυτά. Το θέμα μας βέβαια είναι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Θα μου πείτε γιατί πάτερ είπατε αυτά? Γιατί μου ήρθανε. Θα μπεις κάνεις ότι σου έρχεται. Κάμια φορά χρειάζεται. Χρειάζεται. Ο Χριστός ξέρει όλοι εσείς τι θέλετε να ακούσετε. Εγώ δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Θα μου πεις εσύ τι έκανες. Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να διαβάζω από χθες και σήμερα και όλες τις ημέρες για τον Άγιο και εμένα Κωνσταντίνο. Θα μου πεις δεν ξέρεις. Ξέρω μερικά πραγματάκια. Άντε σημασία έχει αυτό. Σέβομαι τους ακροατάς, σέβομαι τις ψυχές σας, σέβομαι τους Αγίους και σέβομαι και λίγο τον εγωιστή αυτό μου. Να μην ξεφτυλιστώ. Εσείς θέλετε να ξεφτυλιστείτε? Εύκολο είναι. Λοιπόν. Και μάλιστα διάβασα το πρωί ένα συνταξάρι και δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι προσπαθούν μερικοί να μας πούνε για τον Άγιο Κωνσταντίνο προπαντός. Και ξέρετε τι έπιασα και διάβασα? Τον Άγιο Θεοφάνη του χρονογράφου. Αυτό που μετέφρασε. Γιατί? Θα το έχω πει κι άλλη φορά. Για τον Άγιο ποιος μπορεί να μιλήσει πλέρια, πλήρως δηλαδή. Ποιος μπορεί? Μόνο ο Άγιος. Και απολύτως ο Θεός τον ξέρει, που είναι δικός του. Λοιπόν, γιατί να πω εγώ δικά μου για τον Άγιο Κωνσταντίνο ή μερικών δυσκολεμένων και αμφιβαλώντων περί τον Άγιο Κωνσταντίνο και να μην διαβάσω τι γράφει ένας Άγιος για τον Άγιο Κωνσταντίνο? Ο Άγιος Θεοφάνης ο χρονογράφος πέρυσι στον 8ο αιώνα, 7ο και 8ο, που ήταν στην Οικονομαχία και στο τέλος απέθανε ως ομολογητής για τα ιεράς εικόνας και ήξερε γράμματα όσο λίγοι και μας έγραψε μια ιστορία 518 ετών από το Διοκλητιανό μέχρι τον Μιχαήλ τον Πρώτο τον Ραγκαβέ. Και είναι αυτή η ιστορία η καλύτερη. Γιατί όταν γράφει ο Άγιος ιστορία είναι πιο αντικειμενικός από άλλους. Γιατί γράφει, όπως θα έλεγε ο Αείμνης του Θουκυδίδης, χωρίς φόβον και χωρίς πάθος αφενός και αφετέρου και με τη Θεία Φώτιση. Με τη Θεία Φώτιση. Και επί τόσα έτη και οι θεολόγοι μας και οι άλλοι εκκλησιαστικοί το Θεοφάνη το είχαν βάλει στο ντουλάπι, στο ψυγείο. Κάτσε Θεοφάνη εσύ, γιατί είσαι καλόγερος και γιατί τα λες όλα. Τα λέει όλα ο Θεοφάνης. Είναι σαν Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, κυκλοφορεί. Είναι σαν Ευαγγέλιο. Και ενώ οι άλλοι λένε για τον Κωνσταντίνο το ένα, το άλλο, το άλλο, ο Θεοφάνης ήταν και πιο κοντινός. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας 4ος αιώνας, ο άλλος είναι 7ος, δεν είναι πολλά χρόνια, 300 χρόνια. Εν συγκρίση με εμάς τώρα που είμαστε τόσα χρόνια, 1600 και. Λοιπόν, θα πιστέψω το Θεοφάνη. Και γιατί βάλετε ο Κωνσταντίνος? Θα θυμηθούμε έναν μεγάλο της νεωτέρας Ελλάδος, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μαζί είπαν αυτοί όλοι, ένα πράγμα είναι.
Ένα πνεύμα έχουν. Μια ψυχή έχουν. Μια χάρη έχουν. Τι λέει ο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει Μπρένα Πετροβολάν. Τα παιδιά πλατάνια. Τις καρδιές Πετροβολάν που έχουν καρύδια. Για να ρίξουν τα καρύδια να φάνε. Οι μεγαλύτεροι από εμάς που έχουν περάσει πίνες, καταλαβαίνουμε τι είναι να βρεις ένα καρυδάκι αν το φας όταν πεθαίνεις από την πείνα. Παίρνεις πέτρες και ρίχνεις και προσπαθείς, σημαδεύεις και ξανασημαδεύεις. Πλατάνια δεν έχει σημαδεύσει κανείς ποτέ. Για να ρίξεις τι. Έτσι και εδώ. Προσέξτε αυτά. Όταν κάποιοι τον κατηγορούν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, όπως κατηγορούν τον Χριστό. Γιατί κατηγορούν τον Χριστό πολύ. Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος. Έτσι λοιπόν, ενώ οι αιρετικοί αριανοί, οι παπικοί αργότερα και στενότερα χρόνια οι μαρξιστές και όλοι οι αντίχριστοι πολεμούν το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί ο Κωνσταντίνος έσωσε την Εκκλησία κατά των ανθρώπων από την αίρεση του Αρίου, που ήταν τορπίλη στα θεμέλια της Εκκλησίας. Χειρότερα από τους διωγμούς του Νέρνα και του Διοκλητιανού, χειρότερα απ' όλα. Γιατί ήταν εκ των ένδων. Ήταν από τους παπάδες. Γιατί ο Άριος ήταν πρωτόπαπας στην Αλεξάνδρεια. Ήταν τέρας μορφώσεως και παιδείας μεγάλης. Κάτοχος. Έσωσε και έκαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας 325 το Μάιο μήνα. Όλα το Μάιο έγινε. Ακόμη και οι άλλους. Μιλήσουμε την άλλη φορά. Και διατύπωσε το ορθόδοξο δόγμα περί του και λόγου του Θεού. Και λέει ο Θεοφάνης μόνος αυτός ότι το σύμβολο της πίστης δεν το έγραψαν οι πατέρες. Το είχε συντάξει πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη Θεία Φώτιση. Ακούστε αυτό και κρατήστε το. Οι πατέρες το επεκύρωσαν, το υπαγόρευσαν και γράφει στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου και στην ελληνική γλώσσα και στις μεταφράσεις λέμε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινούπολης που συμπληρώθηκε μετά στη δεύτερη Οικουμενική. Και έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, τι είναι αυτό το σύμβολο, τι ελληνικά είναι αυτά, λέει, τι δόγματα είναι αυτά, τι διατυπώσεις είναι αυτές, τι μεγαλείο είναι αυτό. Και έλεγε πολλές φορές μόνος το πιστεύω δυνατά σαν παιδάκι. Πώς λέγαμε στην εκκλησία παιδάκι και μας βάλανε και λέγαμε το πιστεύω. Γυρνάμε και να το χάσουμε και τρέχαμε μερικές φορές για να το χάσουμε. Λοιπόν, τι βάσαρο και αυτό, αλλά και τι καλό. Και εθαύμαζε. Τι είναι αυτό. Αυτό το σύμβολο που έχουμε στην εκκλησία και είναι οδηγός και συμβάλλει στη σωτηρία μας όπως και ο Σταυρός. Είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή το κοινό σύνεδρος στη σύνοδο της Νικαίας ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έφερε και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους και έκανα τη μία σύνοδο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Μία σύνοδο. Διότι αν κάνει χωριστά οι ορθόδοξοι, χωριστά οι αιρετικοί, δεν θα βρίσκει μάκρυ ποτέ. Γιατί ήταν κοινός πρόεδρος, γιατί ήταν κοινός πατέρας, ήταν αυτοκράτορας, ήταν πλανητάρχης. Καταλάβατε που είναι η ομορφιά. Και η ομορφιά είναι και η εξής. Η Εκκλησία έπεισε τον Κέσσαρα και είναι χριστιανός. Το ξέρετε αυτό. Ενώ ο Κέσσαρας, η αυτοκράτορα της Ρώμης, πριν ήταν όλοι τι διώκτες, εκτός εξαιρέσεων. Διώκτες. Και τι κάνει η Εκκλησία, πείθει τον Κέσσαρα, τον Κωνσταντίνο το Μέγα και γίνεται χριστιανός εκ πεποιθήσεως. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας και το μεγαλείο του Κωνσταντίνου στη συνέχεια. Διέσωσε την ορθόδοξη πίστη ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πολύ σπουδαίο είναι η σύνοδος της Νικαίας. Δεύτερον, έφυγε η ώρα όμως, δεν πειράζει. Δεύτερον, μετέφερε την πρωτεύουσα, γι' αυτό τον θέλουν οι παπικοί, φοράζουν για πρωτεία μετά, αισθάνονται κομπλεξικά, συμπλεγματικά. Από τη Ρώμη την γυράσασαν εν αμαρτίες, ελληνορωμαϊκά όργια, θυμηθείτε, έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Θεοφάνης, θείο νεύματι, με θεϊκό σημείο, με προσταγή του Θεού και φτιάχνει την Κωνσταντινούπολη. Άλλαξε τον ρούν της ιστορίας και τον ρούν της ανθρωπότητας και επί χίλια τόσα έτη εγλίτωσε η ανθρωπότητα με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τι, από τη βαρβαρότητα. Όταν έπεσε η πόλη, κλαίγαν όλοι, ακόμη και οι εχθροί. Γιατί έβλεπα πια
ότι επικρατεί ο ζόφος, επικρατεί το σκοτάδι, επικρατεί η βαρβαρότης. Και η πρωτεύουσα αυτή εστάθηκε το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και ο Θεούλης θα έρθει καιρός και σύντομα θα μας δώσει πάλι. Γιατί είναι ελληνική. Είναι η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η πόλη των Ρωμιών, των Ελλήνων Ορθοδόξων. Και περιμένουμε. Θα πεις τώρα μας ξεδόντια σαν πόλη και πάντρε Παΐσιος. Βρε άμα πει ο Θεούλης βάνει όλους τους βλάκες της γης και το κάνουν αυτό και μας τη δίνουν μετά, πάρτε δωρεάν την πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί? Γιατί κάποτε τα κλοπημαία και τα κλοπημαία επιστρέφονται. Ως την έκλειψαν. Λέμε για τους Τούρκους τώρα, στους Τούρκους για την πόλη και παθαίνουν τελείω οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί δεν είναι δικιά τους. Έχουν το πλέγμα του ενόχου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά τους. Και άλλο ένα πράγμα ακόμη και να τελειώσω με αυτό. Τρία μεγάλα πράγματα έκανε ο Κωνσταντίνος. Τρεις μεγάλες ανάσες εδώ και στην ανθρωπότητα. Και αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά τους Αποστόλους είναι μοναδικός. Δεν γεννήθηκε άλλος γι' αυτό, όπως έλεγα προχθές, γιατί δεν χρειάζεται πια άλλος. Και γιατί βάλετε τόσο πολύ? Γιατί είναι τόσο άξιος, τόσο γενναίος και τόσο θειότατος, όπως λέει ο Μέγας Θεοφάνης. Θειότατος και πραότατος βασιλεύς. Διαβάστε τον Θεοφάνη, αν θέλετε. Τι άλλο έκαμε? Το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ποια? Κατοχύρωση τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που σήμερα σκοτώνονται για τα δικαιώματα. Και τόσες επαναστάσεις έχουν γίνει, τόσα αίματα και τόσες αδικίες. Κατοχύρωσε νομοθετικά και αυτοκρατορικά τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που τα έχει και ο άπιστος και ο άθεος και ο πιστός και ο βλαμμένος και ο καλός. Όλοι. Είναι τα δώρα του Θεού. Κατοχύρωσε τα φυσικά δικαιώματα και την άνεξη θρησκεία. Στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Μαζί με το συναυτοκράτορά του Λυκίνιο, παρακαλώ. Δύο αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την οικουμένη έκαναν συμφωνία και πήραν απόφαση να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να πιστεύουν όποιον Θεό θέλουν αρκεί να μην παραβλάπτουν τον άλλον. Οπότε έτσι καταργούνται και οι διωγμοί. Γιατί ο Ερατόφυλλο Κωνσταντίνος δεν τάχθη φανερά υπέρ των χριστιανών, θα ξεξικωνόντουσαν όλοι οι άλλοι και θα γινόταν εμφύλιος. Ήταν σοφός ή δεν ήταν, παρακαλώ? Ήταν ικανός ή δεν ήταν ο Κωνσταντίνος? Και οι σημερινοί κολοκυθάδες πόσο σοφοί και πόσο ικανοί είναι? Βέβαια. Και έτσι λοιπόν κατοχύρωσε νομοθετικά ο Μέγας Κωνσταντίνος τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Και μέσα σε αυτό το αγέρι αυτής της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας αναπνέουμε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μερικά σκοτεινά διαλύματα. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος αυτός απολογητής του Βυζαντίου, μη Ορθόδοξος αλλά σκέπτο Ορθόδοξος, ο Κωνσταντίνος ήρθε στη Ρώμη, τους είπε για τον Χριστό και οι συγκλητικοί και οι άλλοι είχαν βαθιές προκαταλήψεις. Και τι κάνει? Εστράφει προς Ανατολάς, ήρθε στην Ανατολή ο Κωνσταντίνος για να συνεννοηθεί και για να ζήσει. Για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος τι είναι? Και Μέγας και εις Απόστολος. Σημαίνει εις Απόστολος. Αυτός που είναι ίσως με τους Απόστολους. Και όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός ομώνυμος του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη έκαναν έργο ίσον με τους Αποστόλους. Ίσον με τους Αποστόλους. Γι' αυτό και ο λαός μας τους τιμά. Είναι ευεργέτε και προστάτε μας. Είναι τα δύο χέρια του Χριστού. Που όταν οι διωγμοί είχαν φέρει σε μεγάλη δυσκολία την επίγεια άκρη στην Εκκλησία, τα άπλωσε αυτά τα χέρια, το λέει ο Νεκτάριος. Τα άπλωσε τα χέρια του απάνω στη γη. Ο Χριστός στα χέρια του Κωνσταντίνου και την Ελένη και πήραν αγκαλιά την ανθρωπότητα και τη βγάλαν από την πλάνη, από την αίρεση, από τη σύγχυση, από τη δουλεία, από όλα. Τι να πούμε, πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Πόσα ευχαριστώ να τους πούμε. Ο λαός το αισθάνεται, το εισπράττει, σ' αγαπά, στορεί πατέρες του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος
Είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο παππούς του. Πατέρας και των δύο ποιος είναι, όποιος το βρει αμυφθείστε, ο Χριστός. Πατέρας και των δύο είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Χρήστη Ζωαλοκώστα. Καλός συγγραφέας και ένθεος. Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βρείτε το και διαβάστε. Ο Άγιος Νεκτάριος, πώς ονομάζεται το Μέγα Αλέξανδρο? Ιησού του Ναβί. Ιησού του Ναβί του Ελληνισμού. Όπως εκείνος έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τις εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έκαμε την ελληνική γλώσσα διεθνή γλώσσα στα χρόνια του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Ιησούς βρήκε διεθνή γλώσσα, όχι τη ρωμαϊκή που η ρωμαιοκρατία τότε ήταν σε ισχύ, αλλά την ελληνική. Γι' αυτό και ο Παράκλητος τι διάλεξε, ποια γλώσσα διάλεξε να γραφεί το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος, την ελληνική παρακαλώ. Δεν δώσαμε εμείς οι Έλληνες, καφώνται μερικοί Έλληνες, παριστάνε και δεν ξέρω και τους σοφούς και τους αυτούς. Είναι ακραία αυτά τα πράγματα, εγώ δεν συμφωνώ. Ο Παράκλητος πήρε την ελληνική γλώσσα, ήταν διεθνής της εποχής εκείνης, όπως είναι η αγγλική σήμερα, αλλά και είναι η τελειότερη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους δύο μεγάλους, τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο λαός μας το αισθάνεται, τους αγαπά. Γι' αυτό σπάνια σε οικογένεια μου υπάρχει το ένα όνομα, αν όχι και τα δύο, και τρία πολλές φορές. Και Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα και ό,τι θέλεις. Και ο κυβερνήτης μας εδώ και πολλοί από την κυβέρνηση και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί. Και 11 αυτοκράτορες του Βυζάντιου ήταν το όνομα του Κωνσταντίνου. Ο πρώτος εκείνος και ο 11ος ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά ήταν σε μηδενικές συγκυρίες. Και δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Θα έρθει πάλι. Πώς θα έρθει και τι θα κάνει. Ο Θεός το ξέρει. Θεία πρόνοια. Αλλά δεν βλέπω την ώρα να έχει ήδη φύγει η αδελφή μου. Και είχε ένα καλό παλιό μέρος ο Κωνσταντίνος, να το πω και αυτό. Έλεγε. Να μην περιγελάτε κανέναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε αγκαλιάσει την οικουμένη ολόκληρη, χριστιανούς και μη. Και να μην περιγελάτε και να μην περιφρονείτε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος, τι κάνανε. Οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους. Και οι δολολάτροι, οι άπιστοι και οι άθεοι τον κατέταξαν με ποιους. Με τους θεούς παρακαλώ. Θεός ήταν ο Κωνσταντίνος λέει, που κατέβηκε στη γη. Μας αγκάλιασε όλους, μας φρόντισε όλους, μας αγάπησε όλους. Γι' αυτό και κλαίγανε όλοι και δεν ξέρανε πού να πάνε, σε ποιον να πάνε να παρηγορηθούν όταν πέθανε ο κοινός προστάτης και πατέρας ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Δελένη, η Τοϊσάξια και παραπάνω από εκείνον. Γι' αυτό και την ανεκήρυξε Αυγούστα. Όχι Βασίλο Μητρώα, Βασίλισσα. Πρώτη φορά η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Ας τα ακούσουν οι γυναίκες αυτό. Πρώτη φορά στον κόσμο γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Είναι η Αγία Ελένη. Μετά έχουμε την Αγία Θεοδώρα, μετά έχουμε την Ειρήνη την Αθηναία. Στο Βυζάντιο παρακαλώ. Το θεωρούν καθυστερημένο. Καθυστερημένοι αυτοί οι βλάκες που λένε αυτά. Ας δούμε το αληθινό Βυζάντιο που είναι και θα θαυμάσουμε. Για το Βυζάντιο έχει Χριστόν αναστάντα. Και έχει ακόμα. Γι' αυτό και το χτυπάνε και σήμερα ακόμα. Αλλά και όπου τη γη οι αγαθοί τρέχουν και στην Κωνσταντινούπολη και παντού. Και στα μέρη εκείνα που έδρασε το Βυζάντιο και ψάχνουν να βρουν την απερασμένη δόξα του Βυζαντίου, που είναι δόξα του Ευαγγελίου, που είναι δόξα της Εκκλησίας, που είναι δόξα της Αληθείας, που είναι δόξα του Φωτός. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και για άλλη μια φορά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ανανεώνοντας το εβδομαδιαίο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, είμαστε κοντά για να συνεχίσουμε συνοδοιπόροι την πορεία μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Αυτή μας την πορεία και αυτό μας το ταξίδι, ανακαλύπτοντας μέσα από τα θεόπνευστα αυτά κείμενα τους πολύτιμους μαργαρίτες, τους πολύτιμους θησαυρούς για την ζωή μας. Βλέπουμε τον Ευαγγελικό και Αποστολικό Λόγο και συγχρόνως προσπαθούμε, προσεγγίζοντας τα κείμενα αυτά, να δούμε την αναφορά τους και την σημασία που έχουν για εμάς σήμερα, μελετώντας τα κείμενα αυτά. Πώς μέσα από την μελέτη της Αγίας Γραφής ο άνθρωπος βρίσκει τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσει το ταξίδι της ζωής, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες, τα προβλήματα, υπερβαίνοντας τα εμπόδια, αλλά επιτρέψτε μου, κρατώντας τον και ταπεινό τις στιγμές της χαράς και της δόξας. Γιατί πολύ εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να γκρεμιστεί από εκεί που θέτει τον ίδιο του τον εαυτό, όταν είναι ξεκομμένος από τον Θεό. Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος του ανθρώπου, και ιδιαίτερα ενός ανθρώπου που πιστεύει και ζει μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει ο κίνδυνος της ιδωλολατρίας του ίδιου του του εαυτού. Να λατρέψει τον εαυτό του και να αποκαθιλώσει από τον θρόνο τον Θεό και να τοποθετήσει το εγώ του. Όμως η πείρα της ανθρώπινης ιστορίας δείχνει ότι πολύ εύκολα και με πολύ πόνο ο άνθρωπος κατακρεμίζεται όταν ζει μακριά από τον Θεό. Με τη χάρη πραγματικά του Θεού, στις τελευταίες μας συναντήσεις προσεγγίζουμε το μικρότερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιούδα. Ένα κεφάλαιο και μόλις 25 στίχοι. 25 εδάφια, και όμως 25 εδάφια που κάθε εδάφιο, κάθε στίχος κρύβει κάτι. Κρύβει έναν πολύτιμο μαργαρίτη και με τη χάρη του Θεού από αυτό εδώ το βήμα μαζί προσεγγίζουμε και μελετούμε το κείμενο αυτό και βλέπουμε τόσα κοινά πράγματα εδώ και 2.000 χρόνια. Από τη μία το απαραχάραχτον της αλήθειας της πίστεώς μας και από την αβολή προσπάθεια του διαβόλου μέσα από τους πλανεμένους και αιρετικούς ανθρώπους εκτός και εντός Εκκλησίας να προσπαθούν να λιώσουν

ενεργεί ο Θεός μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, αλλά και πώς ο άνθρωπος, όταν ενεργεί αποκομμένος από τον Θεό, γεύεται τα θλιβερά αποτελέσματα της αποκοής του, της παρακοής του, της αίρεσής του. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον, ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίες μοιριάσιν αυτού. Συνεχίζω στο 15ο στίχο, διότι είναι συνέχεια της φράσεως αυτής, οπότε θεωρώ καλύτερο να το δούμε στην ολότητά του. Ποιήσε κρίσιν κατά πάντων και ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών, περί πάντων των έργων ασεβίας αυτών, ον εισέβησαν και περί πάντων των σκληρών ον ελάλησαν, κατά αυτού αμαρτωλή ασεβείς. Για αυτούς, λέει ο ιερός συγγραφέας, προφήτευσε ο Ενόχ, ο οποίος αναφέρεται στους γενεαλογικούς καταλόγους έβδομος από τον Αδάμ και είπε, «Ιδού θα έλθει οπωσδήποτε ο Κύριος συνεδευόμενος από τις αμέτρητες και πολυπληθείς στρατιές των Αγίων Αγγέλων Του, για να κρίνει και καταδικάσει όλους τους αμαρτωλούς και για να ελέγξει όλους τους ασεβείς και όλες τις ανίερες πράξεις που έκαναν περιφρονώντας τον Θεό και για όλα τα βλάσφημα λόγια και τις διδασκαλίες που είπαν εναντίον Του όσοι αμαρτάνουν με ασέβεια χωρίς φόβο Θεού». Ούτε ολοκληρώνει την ενότητα ο Απόστολος Ιούδας γράφοντας, «Εισί γονγιστέ μεμσίμηρη κατά τες επιθυμίας αυτών πορευόμενοι και το στόμα αυτών λαλεί υπέρογκα θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάριν». Αυτοί γονγίζουν και μεμσιμηρούν εναντίον του Θεού και της πρόνοιάς του, σημειώνει ο συγγραφέας, και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις πονηρές και αχόρταστες επιθυμίες τους. Το στόμα τους λέει λόγια υπερήφανα και αλαζονικά και κολακεύουν με υποκριτικό θαυμασμό ανθρώπους πλούσιους και ισχυρούς, επιδιώκοντας να καρποθούν από αυτούς κάποιο υλικό όφελος. Λέει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας στον 14ο στίχο και αναφέρεται σε μία προφητεία του Ενόχ. Ο Ενόχ είναι έβδομος απόγονος του Αδάμ, πατέρας του Μαθουσάλα. Προσθέτουν το έβδομος γιατί υπάρχει με αυτό το όνομα και τρίτος, ο γιος του Κάιν. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο έζησε 365 έτη. 622 με 987 αποκτήσεως κόσμου ή 3382-3017 π.Χ. σύμφωνα με την μέτρηση της Παλαιάς Διαθήκης. Σύμφωνα με την παράδοση αναλήφθηκε στους ουρανούς όπως ο Ηλίας. Μόνο εδώ βέβαια μνημονεύεται σαν προφήτης. Υπάρχει όμως κάποιο απόκριφο σύγγραμμα στο όνομα του Ενόχ, του οποίου την ύπαρξη μάθαμε μόλις το 1773, αλλά αυτό ήταν ήδη γνωστό στους Εβραίους. Και αυτοί όμως το έχουν απορρίψει ως μη κανονικό, όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ουδέποτε ενέταξαν στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο αυτό περιέχει αποκαλύψεις που έγιναν προς τον Ενόχ και τον Νόε, σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου. Συγγράφηκε στην αραμαϊκή γλώσσα μεταξύ των ετών 95 π.Χ. και 70, όπως υπολογίζουν οι ειδικοί βιβλικοί μελετητές. Και ίσως ο Ιούδας να γνώριζε αυτά που παραθέτει από την Ιουδαϊκή παράδοση και τα χρησιμοποιεί μέσα στο κείμενό του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που τόνισα και άλλοτε. Πηγή πάντοτε είναι η γραπτή αλλά και η προφορική παράδοση. Το ότι τον Ενόχ ή την προφητεία του Ενόχ τη βρίσκουμε μέσα στο απόκριφο ή ψευδεπίγραφο κείμενο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει και μέσα στην προφορική παράδοση της Εκκλησίας,

0: Και βέβαια την προφορική παράδοση, εφόσον μιλάμε για πρόχριστο, την προφορική παράδοση την Ιουδαϊκή. Και αυτό το δίνει πάντοτε και για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και για την εποχή της Εκκλησίας, για την εποχή της Καινής Διαθήκης. Πάντοτε υπάρχει η προφορική παράδοση που τροφοδοτεί και είναι η πηγή έμπνευσης και εφοδιασμού και της γραπτής παράδοσης που αποτυπώνει με το λόγο της την προφορική παράδοση. Και ανάλογα την εποχή, τα γεγονότα, τα πρόσωπα βλέπουμε άλλα να καταγράφονται έντυπα στα χειρόγραφα και άλλα να μπαίνουν μόνο στην προφορική παράδοση. Έτσι λοιπόν και ο Ιούδας γνωρίζει την προφορική Ιουδαϊκή παράδοση, αναφέρεται στην προφητεία αυτή, αλλά και αν ακόμα τα έχει πάρει από το απόκριφο κείμενο, τίποτα δεν αποκλείει την θεοπνευστία της επιστολής του. Και αυτό γιατί μεταχειρίστηκε, όπως και ο Απόστολος Παύλος, χωρία από εθνικά συγγράμματα και απόκριφα κείμενα. Και αυτό συμβαίνει και με πολλούς εξ ημών των θεολόγων σήμερα, που όταν γράφουμε κάτι έχουμε τη γνώση των βιβλικών κειμένων, της πατερικής γραμματείας, αλλά πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ως πηγή των γραφωμένων μας και την θύραθεν βιβλιογραφία και την βιβλιογραφία εκτός της εκκλησιαστικής και πατερικής γραμματείας, και σε αυτήν μπορούμε και από αυτήν μπορούμε να αντλήσουμε ωφέλιμα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην αποτύπωση των σκέψεών μας και των λόγων μας. Σε αυτό δεν, και αυτό μάλλον δεν αναιρεί σε τίποτε την ορθοδοξία των γραφωμένων κειμένων μας. Και το λέω αυτό προς διάκριση και προσοχή. Το πρόβλημα είναι όταν κανείς υιοθετήσει τη θύραθεν γραμματεία, υιοθετήσει την σκέψη και την ιδεολογία εκτός της Εκκλησίας και θελήσει να την εισάγει, να παρισφρήσει ακόμα χειρότερα μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας ξένη διδασκαλία για να λιώσει την αλήθεια, γιατί τότε έχουμε αίρεση. Αλλά όταν θες να πεις και να γράψεις κάτι, αντιληπτό είναι ότι θα χρησιμοποιήσεις σκέψεις και λόγους και πέρα από αυτά τα οποία, έτσι θα λέγαμε, είναι τα θεμέλια, τα κείμενα της Εκκλησίας μας στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Ιούδας χρησιμοποιεί την προφητεία αυτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση ενώ μιλάει για μια προφητεία είναι ότι λέγει ο Ενόχ «Ιδού ήλθε, ιδού ήλθε». Κάνει χρήση αορίστου χρόνου, ενώ θα μπορούσε κανείς σκεπτόμενος να πει ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ενεστώτα ή μέλλοντα. «Ιδού έρχεται ή θα έλθει». Κι όμως προφητεύει με αόριστο χρόνο. Λέγει δηλαδή, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι προφήτης, προφητεύω, δεν σημαίνει λέγω το μέλλον, δεν σημαίνει αυτός ο οποίος λέγει το μέλλον, τα μελούμενα, αλλά προφήτης σημαίνει αυτός που ομιλεί αντί άλλου. Προφήτης λοιπόν ομιλεί αντί του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός επιλέγει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή έναν άνθρωπο ευσεβή, έναν άνθρωπο ευλαβή, έναν άνθρωπο πιστό, του φανερώνεται, του αποκαλύπτεται, του ομιλεί και του λέγει εν συνεχεία, τώρα αυτά που σου είπα πες τα στον λαό, πες τα στους αδελφούς σου. Θα πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν μιλάει κατευθείαν στους ανθρώπους? Γιατί πολύ απλά δεν είναι όλοι έτοιμοι οι άνθρωποι να τους ομιλήσει ο Θεός, ή σε εποχές ασεβίας και βλασφημίας δεν μπορούν να ακούσουν τον Θεό. Δεν θέλουν να ακούσουν τον Θεό, ή και αν τον ακούγαν θα επιστρέφαν στην αλήθεια όχι δια της μετανοίας αλλά δια του φόβου. Έτσι λοιπόν ο Θεός, σεβόμενος το αυτεξούσιον του ανθρώπου, επιλέγει στην Παλαιά Διαθήκη τον άνθρωπο, τον Θεού, ο οποίος γίνεται ο φορέας της χάριτος, ο φορέας του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και οι προφητείες, αν ενθυμίστε, όταν ακούμε στις ακολουθίες των Εσπερινών και αλλού, ξεκινούν με το «Τάδε λέγει Κύριος» ή «Είπεν Κύριος» ή «Κύριος λέγει». Διότι ό,τι λένε οι προφήτες είναι του Κυρίου. Μέσα σε αυτά που λένε υπάρχουν και αποκαλύπτονται και πράγματα που μέλει να συμβούν. Πρόκειται να συμβούν ως αποτέλεσμα της αμετανοησίας και της παρακοής τις περισσότερες φορές των Ισραηλιτών. Και εκεί γίνεται η σύγχυση και φτάνουμε σήμερα στην εποχή μας να θεωρούμε ότι ο προφήτης είναι αυτός που λέγει το μέλλον. Επανέρχομαι όμως στο «Εδώ ήλθε» για να πω ότι αυτός ο αόριστος που χρησιμοποιείται στις προφητείες μπαίνει αντί του μέλλοντα και του ενεστώτα για να φανεί το γεγονός που βλέπει με την ενόρασή του ο προφήτης τόσο βέβαιο σαν να έχει γίνει ήδη. Δηλαδή δεν είναι μία σκέψη, δεν είναι μία υπόθεση, αλλά είναι αληθές. Το λέγει σαν να έχει γίνει, γιατί πρόκειται να γίνει, και πρόκειται να γίνει γιατί είναι απόφαση του Θεού. Και μας λέγει λοιπόν ότι προφητεύει ο Ενόχ ότι θα έλθει ο Κύριος εν Αγίες Μυριάσιν αυτού, συνοδευόμενος από αμέτρητες και πολυπληθείς στρατιές των Αγίων Αγγέλων του. Και μας θυμίζει η εικόνα αυτή πάρα πολύ έντονα και το Ευαγγέλιο της Κρίσης. Βλέπετε λοιπόν πως μέσα στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν αυτές οι κοινές αναφορές που δείχνουν τη συνέχεια και το αλληλένδετο του ενός με το άλλο. Και γιατί θα έρθει ο Κύριος? Ποιήσε κρίσιν, για να κάνει κρίση, για να καταδικάσει. Κρίση κατά πάντων. Και λέει ο Οικουμένιος ότι μιλάει εδώ για την τιμωρία που τους επιφυλάσσει ο Θεός κατά την έσχατη δηλαδή δικαιοκρισία του. Και επαναλαμβάνω και πάντοτε θα επαναλαμβάνω, εκλαμβάνεται από τον συγγραφέα, από τους ανθρώπους ως τιμωρία του Θεού για να γίνει αισθητό και να είναι δυνατή η προσέγγιση και η κατανόηση του κειμένου. Αλλά δεν μιλάμε για τιμωρία του Θεού, ο Θεός δεν τιμωρεί. Αλλά είναι το αποτέλεσμα της παρακοής του Λόγου του Θεού. Παράδειγμα που κι άλλοτε το έχουμε πει. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Το κρύο δεν υπάρχει. Σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Κρύο είναι η απουσία της θερμότητας. Όταν λοιπόν απομακρύνεσαι από τον ήλιο που υπάρχει και φωτίζει, τότε πέφτεις στο σκοτάδι. Όταν φεύγεις και απομακρύνεσαι από τον ήλιο που θερμαίνει τον πλανήτη και είναι ζωή, γιατί βιολογικά, τότε κρυώνεις περισσότερο όσο απομακρύνεσαι από τον ήλιο. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Όσο απομακρύνεσαι από τον Θεό, γεύεσαι τις επιπτώσεις της επιλογής σου. Και έρχεται λοιπόν για να κρίνει κρίση, να ποιήσει κρίση κατά πάντων. Και λέει, ελέγξε πάντας τους ασεβείς. Να ελέγξει τους ασεβείς. Προηγουμένως είπε ότι θα δικαστούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά επεξηγεί εδώ τώρα ότι ο έλεγχος, δηλαδή η τιμωρία, θα τους επιβληθεί αφού γίνει καταφάνερα η ενοχή τους και αφού τους δοθεί το δικαίωμα της απολογίας. Αλλά βάσει των κατηγοριών εναντίον τους δεν θα έχουν πουν τίποτα που να αποδεικνύει αθωότητα. Θα γίνει εναντίον των ασεβών. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέγει ο Κύριος. Διότι δεν έρχεται ως τιμωρός να τιμωρήσει χωρίς να ακούσει. Φέρνει αυτή την εικόνα του δικαστηρίου συγγραφέας του κειμένου για να γίνει αισθητή η σχέση Θεού και ανθρώπου μέσα από την εμπειρία του δικαστηρίου το οποίο αποδίδει δικαιοσύνη. Ένα κοσμικό δικαστήριο καλείται να αποδώσει τη δικαιοσύνη, τηρώντας τον νόμο και ελέγχοντας τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών μιας υπόθεσης. Ομοίως και ο Χριστός, ο Κύριός μας και Θεός μας, ομοίως ο Τριαδικός Θεός έρχεται ακριβώς όχι για να τιμωρήσει τους ανθρώπους κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά για να αποδώσει κατά τα έργα τους. Και ξέρετε, είναι πολύ ωραίο αυτό που λένε οι πατέρες, ότι την ημέρα της κρίσεως δεν θα χρειαστεί να σταθεί κανένας ενώπιον του Θεού και ο Θεός να λέγει «εσύ από εδώ, εσύ από την άλλη, εσύ δεξιά, εσύ αριστερά». Και μόνο, λέει, στην θέα του Θεού αυτομάτως όλοι οι άνθρωποι θα ξέρουν πού θα πρέπει να σταθούν. Δηλαδή και μόνο στη θέα του Θεού θα δικαστούν, θα δικάσουν τους εαυτούς τους, και ο Άγιος θα σταθεί από τη μία πλευρά και ο αμαρτωλός από την άλλη. Δηλαδή θα έχει συνέστηση της αμαρτίας. Είναι σαν το μικρό παιδί. Όταν κάνει τη ζημιά σε κάποιον τρίτο, μπορεί να προσπαθήσει να τον ξεγελάσει, να κρυφτεί. Δύσκολο όμως θα μπορέσει να κρυφθεί από την μάνα που θα του ζητήσει τον λόγο για το γιατί έκανε τη ζημιά αυτή. Αυτομάτως το παιδί, αν έχει κάνει τη ζημιά, θα το μαρτυρήσει ο ίδιος. Από την στάση του θα κατεβάσει το κεφάλι, θα είναι υπερκινητικός, θα είναι ολιγόλογος, θα θέλει να φύγει όπου φύγει φύγει. Άρα έχει δικάσει ο ίδιος τον εαυτό του ως ένοχος, γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος. Ομοίως και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα ξέρει πού να σταθεί ο πράγματι δίκαιος και πού ο αμαρτωλός. Αλλά χρησιμοποιεί αυτήν εδώ την εικόνα ακριβώς για να τους δείξει ότι ο Θεός είναι δίκαιος και θα γίνει καταφάνερη η ενοχή τους. Μπορεί τώρα να ξεγελούν τους ανθρώπους, αλλά μπροστά στον Θεό δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί και κανείς δεν μπορεί να ξεγελάσει τον Θεό. Είναι σαν όταν βάζουμε το δάχτυλό μας και προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Μπορεί να πείσουμε τον εαυτό μας. Πες το ψέμα, γίνεται αλήθεια στο μυαλό. Μπορεί να ξεγελάσουμε για λίγο τους άλλους. Ποτέ δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε από το Θεό μας. Ας το έχουμε αυτό καλά υπόψη μας. Κάθε φορά που προσπαθούμε να καλύψουμε τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας. Όχι για να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, αλλά για να μην χαλάσουμε την καλή εικόνα που έχουμε προς τον κόσμο δείξει. Και μας λέγει μετά, έχει ενδιαφέρον ότι χρησιμοποιεί μία λέξη σε τέσσερις διαφορετικές συντακτικές και γραμματικές εκφορές. Ασεβής, ασεβίας, εισέβησαν, ασεβής. Για να δείξει ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που θα καταδικαστούν και ποιο είναι το μεγάλο σφάλμα τους, η ασέβεια. Και είπαμε, αν θυμίστε, ότι στην ουσία αυτή η ασέβεια την οποία δείχνουν εδώ αυτοί για τους οποίους κάνει λόγο ο συγγραφέας, οι ασεβείς αυτοί οι άνθρωποι, στην ουσία βλασφημούν τον Θεό, διότι αρνούνται τον Θεό με τον ασεβή τρόπο ζωής, με τον ανήθικο τρόπο ζωής. Και η βλασφημία είναι το μόνο αμάρτημα που δεν δύναται να συγχωρεθεί ποτέ. Γιατί η βλασφημία του Θεού είναι στην ουσία η αμετανοησία. Αν ο άνθρωπος δεν έχει μετάνοια, δεν θέλει να σωθεί, ο Θεός μπορεί να τον σώσει, θέλει να τον σώσει, αλλά δεν τον σώζει, γιατί και ακόμα και εκείνη τη στιγμή σέβεται το αυτεξούσιον το οποίο έχει ο άνθρωπος. Η έλλειψη σεβασμού στον ίδιο τον Θεό είναι και το μεγαλύτερο σφάλμα τους, λέει ο Οικουμένιος. Ο ασεβής διαφέρει από τον αμαρτωλό, γιατί ο ασεβής σφάλει στα όσα αφορούν τον ίδιο τον Θεό, ενώ ο αμαρτωλός σφάλει στα βιωτικά πράγματα και αστοχεί σε αυτά ως προς τον σκοπό της δικαιοσύνης. Δηλαδή, ο ασεβής είναι χειρότερος από τον αμαρτωλό, γιατί ο αμαρτωλός έχει μετάνοια, μπορεί να έχει μετάνοια. Ο ασεβής βλασφημεί το όνομα του Θεού. Και λέει «και περί πάντων των σκληρών ον ελάλησαν». Και για τα σκληρά υβριστικά λόγια που είπαν εναντίον του οι αμαρτωλοί ασεβείς αυτοί, άνθρωποι. Οι ασεβείς λοιπόν κάνουν έργα έξω από το θέλημα του Θεού. Κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί δεν τον λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου το Θεό στη ζωή τους, παρόλο που λένε ότι τον πιστεύουν στον Θεό. Αλλά δυστυχώς σκληραίνουν την καρδιά τους και πετρώνουν τη συνείδησή τους για να μην τον φοβούνται καθόλου, και το δείχνουν αυτό με τα σκληρά, άπρεπα, βλάσφημα λόγια τους, προσπαθώντας να διαστρέψουν τα όσα εκείνος έχει διατάξει στους ανθρώπους και φτιάχνοντας αυτοί τις δικές τους θεωρίες και τις διδασκαλίες. Να, η πλάνη της αίρεσης. Αλλοιώνω το Ευαγγέλιο γιατί δεν θέλω να το εφαρμόσω και κάνω το δικό μου Ευαγγέλιο, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα του Θεού. Δεν φοβούνται να τα βάλουν με τα λόγια τους εναντίον του Θεού, να τα βάλουν κατά αυτού. Υπάρχει πιο μεγάλο κατάντημα από αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες? Άλλο να μην τον γνωρίζεις τον Θεό και να ψάχνεις να τον βρεις και να μην τα καταφέρνεις, και άλλο να τα βάζεις μαζί του. Με ποιον τα βάζεις? Το σκέφτηκαν αυτό που κάνουν? Αν νομίζουν πως δεν υπάρχει, γιατί να τον βλασφημούν? Δείτε το αυτό. Πολλές φορές κάποιος βλασφημεί το Θεό και λέει, μα δεν υπάρχει Θεός. Μα βλασφημείς, βρίζεις κάτι που δεν υπάρχει? Όχι. Άρα ακόμα και μέσα από τη βλασφημία δέχεσαι την ύπαρξη του Θεού. Αν πάλι με δέος υποπτεύονται πως πραγματικά υπάρχει, τότε τι να πει κανείς? Υπάρχει χειρότερη και τραγικότερη κατάσταση? Και όμως ο Θεός δεν άφησε χωρίς μαρτυρίες την ύπαρξή του. Εμείς οι ίδιοι είμαστε το μυστήριό του, το οποίο γυρεύει τη λύση του. Μα και η Εκκλησία έχει πάντοτε τα μαύρα πρόβατά της. Πιστούς ανάμεσα στους πιστούς που δεν ήσαν καθόλου πιστοί. Και θα δούμε πώς στη συνέχεια ο Ιούδας περιγράφει τους τύπους αυτούς. Κάποτε όμως ο χρόνος και της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Χαίρετε Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
3: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: Έβδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αυχένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτως ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν, σαν σε άνθρωπο, μερικά μικρά ίσως σφάλματα. Διότι διαφορετικά, τίποτε δεν ωφελούμεθα από την υποταγή, αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε το γέροντά μας. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλειπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπύρουν μέσα τους αμφιβολία για τον γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη μας στο γέροντα θάλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία, ενώ όταν σκοντάψει στην απιστία θα πέσει, διότι παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν, Ρωμαίους 14 κεφάλαιο στίχος 23. Ένατον, από το λογισμό που σου υποβάλλει να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά, σαν από πορνεία. Μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφι αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα, «Ω απατεώνα, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικός μου».

Δέκατον. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Εντέκατον. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω κι αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον. Όσοι υποτάσσονται εν Κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντες την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον. Αφού έλθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, το γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων. Διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν, ο Σόφρον, και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, για να τον δοκιμάσει, του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λες να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα». Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. «Και αν θέλεις ακόμη», του λέγει, «τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας». Ύστερα από αυτό, ο ποιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 των αριθμών. Και ενώ ετελεί το η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν ημέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλένον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς, εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα, μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας
ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε εκείτετο κάτω και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον μπροστάζει να πει μπρος σε όλους όλα τα αμαρτήματά του ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε, που ήταν πράγματι ιατρός ψυχών, μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα ντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν σηκώθηκε από το έδαφος, μέχρι ότου πέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, μην αμφιβάλλεις, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρος και μου είπε: «Έβλεπα την ώρα εκείνη της εξομολογήσεως κάποιο φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κοντήλι από καλάμι. Και κάθε φορά που ρηγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία, εκείνος με το κοντήλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδιάς μου». Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον, αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους στην εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του.

16. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στον αείμνηστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω. Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμήντο τους ουρανίους. Συνδεόταν μεταξύ τους με αδιάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένας σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζα να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανένας με μίσος προς τους άλλους, ο ποιμένας αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον ποιμένα ευριστικά εις βάρος άλλου αδερφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο σιώτατος ποιμή να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα, εν κυρίω συναθροισμένη και ενωμένη, που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών όσο και τη θεωρία.

0: Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες της Μονής, ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς το ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την μνηπόμνηση έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Πιαν την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

Καλησπέρα σας, είναι το έκτακτο δελτίο του Σαββατοκύριακου από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας για την παρουσία της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι με ρεπορτάζ και εικόνες που μεταδίδουν οι απεσταλμένοι μας Ανδρέας Χαλκιόπουλος, Μαριάνθη Ματζήρη και Ραφαήλ Γεωργιάδης. Θερμή υποδοχή επιφύλαξε εχθές το απόγευμα η Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου στον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος επισκέπτεται τη Σερβία με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης στην πρωτεύουσα της χώρας. Την ίδια ώρα, μια σειρά από συναντήσεις σε κυβερνητικό και εκκλησιαστικό επίπεδο έρχονται να πλαισιώσουν την παρουσία του Αγιορείτη Γέροντα στο Βελιγράδι. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ των απεσταλμένων μας στο Βελιγράδι.

0: Με αφορμή την παρουσία της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου στο Βελιγράδι, το επίσημο κράτος, η Εκκλησία και φορείς εκμεταλλεύτηκαν την αγιορείτικη παρουσία προς όφελος των πολιτών και των πιστών της χώρας, διοργανώνοντας μία σειρά από συναντήσεις με ευλογία του Πατριάρχη Σερβίας κυρίου Πορφυρίου. Μετά την παρουσία του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς στην υποδοχή της Αγίας Ζώνης στο αεροδρόμιο, σφραγίστηκε και η πολιτική παρουσία σε ένα τόσο μεγάλο και ιστορική σημασίας γεγονός για την χώρα.
1: Το βατοπέδι είναι η τροφός, μονή του μεγάλου Αγίου σας και Εθνάρχου,
2: κυρία,
1: του Αγίου Σάβα και του πατέρα του Αγίου Σημεών. Και ήρθαν εκεί και ανετράβησαν πνευματικά. Αλλά ο μοναχός, όπως λένε οι πατέρες, είναι της πάσης αφιστάμενος και της πάσης συνειρθμημένος.
3: Άλλη... Μονάχε νέκο κόσε ουδάριο σφίχη σα θυμά εσύ ελλήνη.
1: Γι' αυτό και ναι μεν πήγαν οι πατέρες αυτοί ηλκυμένοι από την αγάπη του Χριστού στο Άγιον Όρος.
2: Zato su uvek ljudi odlazili sa velikom ljubavlju.
1: Αλλά δεν ξέχασαν το έθνος τους.
0: Την ώρα που οι Σέρβοι βίωναν ανεπανάληπτες στιγμές άμα τη αφήξη του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, άνοιξαν οι πόρτες των Υπουργικών Γραφείων με τον Υπουργό της Κυβέρνησης Βούτσιτς Νέναντ Πόποβιτς να υποδέχεται τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ και την συνοδεία του, στους οποίους εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αποδοχή της παράκλησης εκ μέρους του Πατριαρχείου να φέρουν την Αγία Ζώνη στην Σερβία.
1: Και εγώ χαίρομαι, κύριε Υπουργέ, που ήρθαμε στο Υπουργείο σας. Γιατί εσείς είστε από τους κυρίους, έτσι, οι ανθρώπους που συνέβαλαν ώστε να γίνει αυτή η μεγάλη προσκύνηση της Αγίας Ζώνης στη Σερβία.
4: Η Εστεβή.
1: Και μάλιστα μου έλεγε ο μακαριότατος πατριάρχης σας ότι εσείς, όχι μόνο που θέσετε ως κυβερνητικός τέλεχος.
4: Η Εστεβή νέκο κοπόμα γενέστα μου καωτέω ο Βλάδε.
1: Αλλά και προσωπικά συμβάλλατε και οικονομικά για να είναι η παρουσία της Αγίας Ζώνης στη Σερβία. Ναι. Εμείς είναι τα συγκινημένοι.
4: Εμείς μοζάιστα γκάνουτι.
1: Γιατί ήρθαμε και ανταποδώσαμε τα ευχαριστήρια για την ευγνωμοσύνη για την δωρεά του Αγίου Λαζάρου που μας χάρισε την Αγία Ζώνη στο Βατοπέδι.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας στην Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου, οι φοιτητές υποδέχθηκαν τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, όπου και τελέστηκε δέηση.

0: Αμέσως μετά, παρουσία του Πατριάρχη Σερβίας, του κλήρου, της Σερβικής Εκκλησίας, κυβερνητικών παραγόντων και φοιτητών, πραγματοποιήθηκε διάλεξη κατά την οποία ο Γέροντας Εφρέμ μετέφερε πνευματικά μηνύματα από το Άγιο Όρος στους φοιτητές της Ιστορικής Θεολογικής Σχολής του Βελιγραδίου.
1: Και όταν πήγα στον Άγιο Σοφρόνιο, μακαριότατε, μαξίως ο Θεός, ένα χρόνο πρωτού να κοιμηθεί, πήγα και τον είδα κανένα τρεις μέρες εκεί. Μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Έχεις εμπειρία του ακτίστου φωτός? Του λέω, όχι. Δεν έχεις, μου λέει. Δεν έχεις εμπειρία του φωτός. Εγώ με το φως ζω, μου λέει. Όλη η καλογερική μου είναι μέσα στο φως. Διαλέγομαι με το φως. Γεύομαι το φως. Και μου είπε κάτι που με παρηγόρησε λίγο. Μου λέει, ποια είναι η πρώτη γεύση του αχτίστου φωτός στον άνθρωπο? Το λέω, δεν ξέρω. Και μου είπε, δεν θα το ξεχάσω. Η πρώτη γεύση του αχτίστου φωτός στην καρδιά του ανθρώπου είναι η πύρωσης της καρδίας.
2: Запаление сердца.
1: Που αρχίζει και γεύεται ο άνθρωπος το πύρ της χάριτος.
2: Де човек осеча ватру благодати.
1: Και τότε αρχίζει και έχει κοινωνία με το φως.
2: И так долази узаем со светлощу.
1: Γι' αυτό και η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι ένας πολύ μεγάλος θησαυρός. Γιατί αναγεννόμεθα, βιώνουμε τα ουράνια και γινόμεθα το κάθε μέλος της Εκκλησίας μπορεί δικαιωματικά να γίνει όπως είναι ο Θεός κατ' ουσίαν, να γίνει ο Θεός κατά χάρη.
0: Νωρίτερα και οι φοιτητές της Ιερατικής Σχολής πραγματοποίησαν υποδοχή στον Γέροντα Εφρέμ και τη συνοδεία του.

0: Κατά την υποδοχή, ο γέροντας μίλησε για την συγκίνηση που υπήρξε διάχυτη μετά τις εικόνες που εκτελήχθηκαν κατά το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στο Βελιγράδι.
1: Είμαστε συγκινημένοι γιατί ο λαός σας τόσο πολύ προσήλθε και προσέρχεται κατά χιλιάδες να προσκυνήσει. Πρώτη φορά συνέβη αυτό στη Σερβία και αυτό είναι η μεγάλη χάρη της Παναγίας.
2: Άνας, να
1: και εγώ σας εξομολογούμε.
2: Να σου πω το κόρη πώς τη στέψει η μάνα.
1: Πάω δύο φορές το χρόνο στο Χιλιαντάρι.
2: Η εισπόβεδα να σε δύο πουτ γόντισνη όλα ζημόνα στη Χιλάντα.
1: Που ανταλλάσσουμε επισκέψεις με τον γέροντα της Χιλιανταρίου.
2: Πρακτικοίμο δάκλε πόσετε σε ηγουμένο μοναστήρα.
1: Πηγαίνω τη Δευτέρα του Πάσχα και κάνω εκεί τη λιτανία.
2: Ο Πονέντιακ, πόστε Βάσκασα, είδε μοτάμο, η Τσίμινο Ποπονιένι.
1: Και την Τρίτη του Πάσχα στο Βατοπέδι και έγινε εκεί η Λιτανία και προείσταται τη Λιτανία.
2: Αούτορακ Βάσκασνη τακόζε, όν δόλαζε ο Βατοπέδι και του βρσιμό.
1: Και πηγαίνω και την πανήγυρη των Ισοδίων.
2: И дакле у уорши дакле и на сам празник воведење Пресвете Богородице.
1: Ке влебо ту сервус адельфуз нас кате катундадес.
2: И видимо стотина на нашо браќо Срби како долазе со толиком страшчу, желјом, со толиком
1: ке февгон апо то Хиландари енетера морфи.
2: И кој доносе дакле у Хиландар и кој окушао у Хиландару други
1: και από μέσα μου δοξολογώ μυστικό στον Χριστό μας και την Παναγία που αυτό έγινε με την υπογραφή των παιδινών πατέρων.
0: Στην πορεία αντάλλαξαν δώρα εις ανάμνηση της επίσκεψης του Αγιορείτη Γέροντα στην Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου.
2: Και να ευχαριστήσω ότι η Αγία

0: Да се сечете, да. Кој нам е дарувал ваш великомученик Лазар.
1: Έρχεται το βατοπέδι σήμερα και ανταποδίδει ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη σε αυτή τη μεγάλη δωρεά.

0: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν προσκυνήσει αυτές τις ημέρες την τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται στη Σερβία προς ευλογία και αγιασμό του πιστού λαού. Από τις πρώτες κιόλας ώρες της άφηξής της, χιλιάδες πιστοί προσέρχονται αδιάκοπα με υπομονή, ευλάβεια κατάνοιξη, δάκρυα και εμφανή συγκίνηση. Ας δούμε τις συγκλονιστικές εικόνες που κατέγραψαν η τεχνική της Πεμπτουσία TV στο Βελιγράδι.
1: Το προεδρικό αεροπλάνο φτάνει στο αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα του Βελιγραδίου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, έχοντας την τιμή να μεταφέρει το μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας μας, την τιμία ζώνη της. Την Αγία Ζώνη συνοδεύει ο καθηγούμενος της σειράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ και Βατοπεδινοί Πατέρες. Ο Πατριάρχης της Σερβίας, κύριος Πορφύριος, και οι επίσκοποι του Πατριαρχείου υποδέχονται την τιμία ζώνη, ενώ ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, υποκλίνεται στη χάρη της και εκπροσωπώντας όλον τον σερβικό λαό, την προσκυνά ως ο πρώτος πολίτης της χώρας. Σε ειδική αίθουσα του αεροδρομίου, ο Πατριάρχης Σερβίας απευθύνει ευχαριστίες προς τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Γέροντα Εφραίμ, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο δώρο αγάπης της υπεραγίας Θεοτόκου είναι η Αγία Ζώνη της, η οποία βρίσκεται από σήμερα ανάμεσά μας στο Βελιγράδι.
2: Αυτοί που την ασπάζονται, αλλοιώνονται οι καρδιές τους και γεύονται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος.
1: Λίγο αργότερα, οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου ήταν συγκλονιστικές. Νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά υποδέχθηκαν την τιμία ζώνη στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στο κέντρο του Βελιγραδίου.

0: παιδικούς.
1: Ο Πατριάρχης Σερβίας ενώπιον της Αγίας Ζώνης μίλησε στο εκκλησίασμα για τις μοναδικές στιγμές που χαρίζει το Ιερό Θεομητορικό Κοιμήλιο στην χώρα από την πρώτη κιόλας στιγμή που έφτασε στην Σερβία. Ενώ ο γέροντας τόνισε ότι οι ζωές των πιστών που προσκυνούν αλλοιώνονται και γίνεται μια νέα αρχή για τις οικογένειές τους.
2: Η σερβική народ je vaša svetosti pokazao
3: pera po tes aksies
2: da i pored vrednosti
3: pera po tin anthropini doxa
2: pored ljudske slave
3: iparchi kati allo
2: postoi nešto više
3: ki aftos ine o agiasmos to anthropou.
1: Ο Μακαριότατος, μετά τον λόγο του, δόρισε στον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίσης της Μονιφατοπεδίου μία εικόνα με τον Άγιο Σάβα, τον Άγιο Σιμεών τον Μυροβλήτη και τον Άγιο Λάζαρο.

0: Η Αγία Ζώνη φτάνοντας στο Βελιγράδι έχει πραγματικά δημιουργήσει, έχει σημάνει ένα πνευματικό συναγερμό. Να ξεκινήσουμε από σήμερα αρχικά και να πούμε ότι το Βελιγράδι γιόρτασε την μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή της ανάληψης του Κυρίου, η οποία αποτελεί και την προστάτητα της πόλης με την ευλογία της Αγίας Ζώνης της Περαγίας Θεοτόκου, η οποία από χτες, όπως είπαμε το απόγευμα, ευλογεί και αγιάζει τον πιστό σερβικό λαό. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η λιτανία από τη διασταύρωση των δρόμων εδώ του Βελιγραδίου για να φτάσουμε βεβαίως στον Άγιο Σάββα, τη μεγάλη εκκλησία των Μαλκανίων, που αυτό το διάστημα βλέπετε ότι γιορτάζει και βρίσκεται ήδη σε ένα πνευματικό συναγερμό, όπως σας είπα από χτες. Και βεβαίως αυτό θα συνεχιστεί για περίπου 10 ημέρες μέχρι και τις 29 του μήνα, όπου η Αγία Ζώνη θα αναχωρήσει για να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Λιτανία. Βλέπετε πλήθος κόσμου, έχει πλημμυρίσει τους δρόμους του Βελιγραδίου. Μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, ιερείς, στρατιωτικοί, η μπάντα της πόλεως, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα της Σερβίας. Πολλοί τεχνικοί συνοδεύουν αυτή τη στιγμή το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο από τον ιερό ναό της Αναλήψεως προς τον Άγιο Σάββα, την εκκλησία δηλαδή που κοσμεί την πόλη του Βελιγραδίου, την εκκλησία, τον ναό που από σήμερα το απόγευμα θα αγκαλιάσει την Αγία Ζώνη. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να μπορεί κανείς να δει όλο αυτόν τον κόσμο δεξιά και αριστερά στους κεντρικούς δρόμους, να έτσι περιμένει την Παναγία να περάσει με την Αγία Ζώνη της ουσιαστικά για να λάβουν τη χάρη της και την ευλογία της.
1: Куда им е заповедио Исус, учеќи да држе све што са вам заповедио, и ево ја сам с вам, о све дане, до свршетка века, амин.
2: Станувате зондана тим хари της Παναγίας με την παρουσία της Αγίας Ζώνης της. Είπα εδώ στον πρόεδρο, μας υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο και στον μακαριότατο, ότι η Σερβία θα είναι πριν την Αγία Ζώνη και η Σερβία μετά την Αγία Ζώνη.
3: Είναι μεγάλη ευλογία σήμερα την γιορτή της Αναλήψεως, που έχουμε αυτή την ευκαιρία, αυτή η λιτανία να είναι πιο πνευματική, πλούσια, διότι έχουμε και μεγάλη ευλογία από το Άγιον Όρος, από την Παναγία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μόνης Πατοπεδίου για το κόπο, για την αγάπη του που ήρθε με τους πατέρες και έφερε την Άγια Ζώνη. Και όπως είπε και ο Γέροντας, πιστεύουμε ότι θα ωφεληθεί πολύ ο σερβικός λαός και η σερβική εκκλησία από αυτές οι μέρες και θα έχει μεγάλη ευλογία της Παναγίας.

Το Βελιγράδι είναι η προσευχητική καρδιά και το προσευχητικό κέντρο ολόκληρου του λαού της Σερβίας, όπου και αν βρίσκεται, όπως τόνισε ο μακαρότατος Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος. Όλοι οι Σέρβοι οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι και όλοι οι πνευματικά παρόντες γιορτάζουν την παρουσία της Παναγίας. Ήταν το έκτακτο δελτίο της Πεμπτουσίας για το προσκύνημα της τιμία ζώνης στο Βελιγράδι από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία με τα νεότερα του μεγάλου προσκυνήματος και ειδήσεις από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ον ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν τη ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξεμάθων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμ εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

0: Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρονιο εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον Χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστρέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα του διψώντα στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω πανίμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.

0: Ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς θέσον του λάσου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τύχησον εμά αγί σου αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη, ότι ευλογητό ή ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ως πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένο. Γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ω σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσωτο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίση, δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μία εν την η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύωσε εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνετε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούη, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριο επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε την ίση σου ύψης δόξη σου. Παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς. Και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονό, ούκα που γινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσα προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ως την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον επιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο

Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βήματός σου, όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τίμας της αγαπός της Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εναξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι κατά μου κατά το έλεό σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίως της ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φόσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου,
όσας η εκνότητός μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων.

0: Ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση και πάσματα σε στήσεση και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς σε Παναχράντου και Παρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπία άκραν. Αλλελέου συμπαθία στου θερμού μετανοούντα και καθαίρη και λαμπρίνη και φωτό ποιή μετόχου. Κοινωνού θεότητό σου, εργαζόμενο αυθόνο και το ξένων και αγγέλη και ανθρώπων διανύε, ομιλή αυτή πολλάκη ω περφίλη σου γνησίη. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφαίρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετ. Το απεχθές έγκλημα της Αλαπαγεύσκης διεπράχθη τη νύχτα της 17ης προς 18η του Ιουλίου κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας προς τιμήν του Αγίου Σεωργίου του Ραντονές και ημέρα κατά την οποία γιόρταζε ο σύζυγος της Ελισάβετ, μεγάλος δούκας Σέργιος. Ξύπνησαν τους φυλακισμένους και τους μετέφεραν πάνω σε κάρα από ένα δρόμο που οδηγούσε στο χωριό Σινιάτσικα. Κατά μήκος αυτού του δρόμου, κάπου 18 χιλιόμετρα από την Αλαπαγεύσκη, υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο ρηχείο μετάλλου με ένα λάκκο βάθους 60 μέτρων που είχαν διαλέξει οπαδοί των Τσεκά για το χτινόδες του σχέδιο. Αυτό το ρηχείο που ονομαζόταν χαμηλότερη Σελίμσκαγιά διαιρούνταν σε δύο τμήματα, μια λειτουργική περιοχή όπου οι εργάτες παλαιότερα έβγαζαν σιδηρομετάλλευμα και το τμήμα μηχανών το οποίο στο παρελθόν είχε στεγάσει εξοπλισμό για την άντληση νερού από το ρηχείο. Οι τείχοι είχαν επενδυθεί με κορμούς δέντρων που τώρα είχαν σαπίσει και προεξήχαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Βρίζοντας, φωνάζοντας και χτυπώντας τους φυλακισμένους, οι εκτελεστές, ντόπιοι Μπολσεβίκοι, έριχναν τα θύματα τους σε αυτό το ρηχείο. Χωρίς να το γνωρίζουν, ένας χωρικός της περιοχής ήταν μυστικός μάρτυρας όλων όσων συνέβησαν. Η μεγάλη δούκισσα ήταν η πρώτη που την έριξαν μέσα στη σκοτεινιά του ρηχείου που έχασκε. Ο χωρικός είδε ότι αυτή προσευχόταν φωναχτά και έκανε το σταυρό της, ενώ επαναλάμβανε «Άφες αυτής, Κύριε, ουγαρίδας η τυπιούση». Τους άλλους, που όλοι τους ήταν ζωντανοί ακόμα, τους εξφενδόνησαν κάτω μετά από αυτήν. Αλλά ακριβώς προτού να τους πρόξουν μέσα στο λάκκο, ο μεγάλος δούκας Σέργιος είχε αρχίσει να παλεύει και αμέσως πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Ήταν νεκρός προτού το σώμα του φτάσει στον πάτο. Τότε οι Τσεκά εξφενδόνησαν χειροβομβίδες κάτω στο φρέαρ. Ο σκοπός τους ήταν να καλύψουν το λάκκο με χώμα για να προσποιηθούν ότι έγινε έκρηξη και να συγκαλύψουν το έγκλημα. Αλλά μόνο ένα θύμα, ο Φιόντορ Ρεμές, πέθανε από τις χειροβομβίδες. Όταν ξέθαψαν το σώμα του, αυτό παρουσίαζε σοβαρά εγκάβματα. Οι άλλοι πέθαναν με φρικτούς πόνους που προκαλούσαν η δίψα, η πείνα και τα τραύματα. Η ίδια η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ δεν έπεσε στον πάτο του λάκκου. Σε 15 περίπου μέτρα βάθος η πτώση της διακόπηκε από κορμούς ξύλων που προεξήχαν. Ο δούκας Ιωάννης έπεσε πάνω στην ίδια προεξοχή τραυματίζοντας το κεφάλι του. Η μεγάλη δούκισσα, υποφέροντας η ίδια από τραύματα στο κεφάλι, προσέχοντας να μην πέσει, κατόρθωσε μέσα στο κατάμαυρο σκοτάδι να δέσει την πληγή του χρησιμοποιώντας το μοναχικό κάλυμα της κεφαλής της. Ανακουφίζοντας τον πόνο του άλλου, εκπλήρωσε το τελευταίο της έργο του ελέους πάνω στη γη. Αγαπούσε ιδιαίτερα το δούκα Ιωάννη, έμοιαζα στο πνεύμα, ζούσαν και οι δύο για την αιωνιότητα και τέριαζε να είναι μαζί και στο θάνατο. Ο χωρικός της περιοχής κατέθεσε ότι είχε ακούσει φωνές να βγαίνουν από το ρηχείο που έψαλαν το χειρουβικό ύμνο από τη Θεία Λειτουργία. Την ψαλμωδία κατήφθηνε μεγάλη δούκισσα που συνέχισε να ψάλει ύμνους και να λέει λόγους παρηγορίας στους άλλους μέχρι η ψυχή της να αφήσει το σώμα της για να ανεβεί ψηλά όπου χαιρετίστηκε από άλλες παραδείσχες μελωδίες ενώ πάνω από την κεφαλή της έλαμπε το στεύμα της μάρτυρος. Καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και άλλα υλικά στοιχεία έφεραν τους ερευνητές στο παλιό εγκαταλελειμμένο ρηχείο που βρισκόταν κατά μήκος του δρόμου που οδηγούσε στο χωριό Σινιάτσικα. Βρίσκοντας το στόμιο του χαμηλότερου φρέατος παραγεμισμένο με φρέσκο χώμα, οι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της έρευνας συμπέρανον ότι αυτός είναι ο πιθανός τόπος όπου βρίσκονται τα σώματα των μαρτύρων της Αλαπαγεύσκης.
χρειάστηκαν μια βδομάδα για να καθαρίσουν την είσοδο και να φτάσουν στα πτώματα που ήταν διασκορπισμένα σε όλο το σκάμα. Το πρώτο σώμα που βρέθηκε την 8η Οκτωβρίου ήταν του Φιόντο Ρεμές. Την 9η βρέθηκαν τα σώματα της μοναχής Βαρβάρας και του πρίγκιπα Βλαντιμίρ Παλέη. Τη 10η τα λείψανα του μεγάλου Δούκα Σεργίου και των Δουκών Κωνσταντίνου και Ιγκόρ. Και τελικά την 11η τα γυαλείψανα της μεγάλης Δούκισσας Ελισάβετ και του Δούκα Ιωάννη. Όλα τα σώματα ήταν ντυμένα με όλα τους τα ρούχα. Στι τσέπες βρέθηκαν μερικά έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα. Η νεκροψία αποκάλυψε την παρουσία μιας σφαίρας στο κρανίο του μεγάλου Δούκα Σεργίου. Με εξαίρεση το Ρεμές, όπως είπαμε νωρίτερα, όλοι οι άλλοι πέθαναν όχι από τις εκρήξεις, αλλά από παρατεταμένο πόνο που προκλήθηκε από τα τραύματα, από ξυλοδαρμούς, τους μολοπισμούς, από τα κτυπήματα με τις άκρες των όπλων, τη πτώση μέσα στο φρέαρ, τη δίψα και την πείνα. Βρέχθηκε χώμα στο στόμα και στο στομάχι του Δούκα Κωνσταντίνου. Μέσα στην αγωνία του είχε φάει χώμα σε μια προσπάθειά του να ανακουφίσει τους σπασμούς του στομάχου του. Το σώμα του επίσης έδειχνε δύο μεγάλες ανοιχτές πληγές στον κρόταφο και πολλούς μόλοπες. Το κρανίο του Ιγκόρ ήταν σπασμένο. Το στήθος του και η κοιλιά έφεραν πολυάριθμους μόλοπες. Το σώμα του πρίγκιπα Παλέη ήταν μολοπισμένο και φέρε σημεία εσωτερικής αιμορραγίας. Το σώμα της μοναχής Βαρβάρας ήταν γεμάτο μόλοπες. Το σώμα του Δούκα Ιωάννη είχε σημαντικούς μόλοπες στον κρόταφο, το στήθος και την κοιλιά. Η μεγάλη Δούκισσα ήταν σοβαρά μολοπισμένη. Υπήρχε ένας μόλοπας στο μέγεθος παλάμης ενός ενήλικα στον αριστερό της κρόταφο. Οι ποδόροι ιστοί, οι μύες και ο κρανιακός στόλος είχαν επίσης μολοπιστεί. Τα οστά του κρανίου ήταν άθικτα. Δίπλα στη μάρτυρα βρίσκονταν δύο χειροβομβίδες που δεν είχαν κραγεί. Ο παντοδύναμος δεν επέτρεψε το σώμα της εκλεκτής του να κομματιαστεί. Στο στήθος της βρέθηκε μια εικόνα του Σωτήρος. Δεν ξέρουμε σίγουρα ποιος τύπος εικόνας ήταν, αλλά πολύ πιθανό να ήταν η εικόνα με την οποία την είχε ευλογήσει ο τσάρος Αλέξανδρος όταν έγινε ορθόδοξη. Σκεπασμένη με πολύτιμους λίθους έφερε την επιγραφή «Κυριακή των Βαΐων, 13η Απριλίου του 1891, την ημερομηνία της μεταστροφής της». Την είχε κρύψει αυτή την εικόνα πάνω της για να μην την ανακαλύψουν οι πράκτορες της ΣΕΚΑ και χωρίς αμφιβολία την κρατούσε σφιχτά κατά τη διάρκεια της μακράς επιθανάτιας αγωνίας. Τα δάχτυλα του δεξιού της χεριού, ακριβώς όπως και της μοναχής Βαρβάρας και του Δούκα Ιωάννη, ήταν κλεισμένα μαζί σαν να ήταν έτοιμα να κάνουν το σημείο του σταυρού, ίσως να τον είχαν ήδη κάνει προτού ο θάνατος να φέρει την ακαψία στα πλωμένα χέρια τους. Κατά την ανάκριση, ο Στάρτσεφ, ένας από τους κυριότερους αξιωματικούς των ΤΣΕΚΑ, κατέθεσε ότι η δολοφονία των φυλακισμένων της Αλαπαγεύσκης εκτελέστηκε κατόπιν εντολών που λαμβάνονταν από το Εκατερβίνβουργο και ότι κάποιος Σαφάροφ είχε έλθει στην Αλαπαγεύσκη για να επιβλέπει την εκτέλεση αυτών των εντολών. Ο μετά από την νεκροψία που έγινε από έμπειρους ιατρούς, έπλυναν τα σώματα με βλάβια, τα έντυσαν με λευκά σάβανα που ήταν καλυμμένα με επίστρωση κεριού και τα τοποθέτησαν σε απλά ξύλινα φέρετρα στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου στην Αλαπαγεύσκη. Εκεί έγινε η νεκρόσιμη ακολουθία και οι ψαλμοί διαβάζοντας συνεχώς τους νεκρούς. Το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου ένας μεγάλος αριθμός κληρικών έκαναν ολονύχτια γρυπνία για τους μάρτυρες και την επόμενη ημέρα μια πομπή πορεύθηκε από το καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος προς το παρεκκλήσιο του κημητηρίου για μια επίσημη πανηχίδα. Αφού έψαλαν θλιβερά «Το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός», μετέφεραν τα φέρετρα στον καθεδρικό ναό για τη Θεία Λειτουργία, μετά από την οποία ακολούθησε νεκρόσιμη ακολουθία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στις ακολουθίες
και του Όθρου και του Εσπερινού, τεράστια πλήθη πολιτών που έκλεγαν, πολλοί από τους οποίους είχαν έρθει από τα γειτονικά χωριά και χωριουδάκια, πλημμύρισαν την πλατεία που βρισκόταν γύρω από τον καθεδρικό ναό, σχηματίζοντας μακριές ουρές θλιμμένων ανθρώπων, πλησίαζα στα φέρετρα για τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Βογγητά και λιγμοί γέμισαν τον αέρα. Τελικά, με τον αργό ρυθμικό χτύπο από τις καμπάνες και τον εθνικό ύμνο που έπαιζε μια στρατιωτική μπάντα, τα φέρετρα μεταφέρθηκαν στην κρύπτη του καθεδρικού ναού, στα αριστερά της Αγίας Τραπέζης. Οι μάρτυρες της Αλαπαγεύσκης όμως δεν επρόκειτο να βρουν την αιώνια ανάπαυση εδώ. Ο κόκκινος στρατός εξαπέλει επιθέσεις και έγινε επομένως επιτακτική ανάγκη να μεταφερθούν τα λείψανα σε ασφαλέστερο μέρος.

0: ο ηγούμενος Σεραφείμ, φίλος και πνευματικός της μεγάλης δούκισσας Ελισάβετ, πήρε την άδεια από τον ναύαρχο Κόλτσακ και τον στρατηγό Ντίτετρισκ, τους διοικητές του Λευκού Στρατού, να μεταφέρει τα φέρετρα σε ασφαλές μέρος. Βοηθούμενος από δύο δόκιμους, τον Μαξίμ Κανούνικοφ και τον Σεραφείμ Κνετβάσενφ από το μοναστήρι Σεραφείμου Αλεξέεφ, του οποίου ήταν ηγούμενος, ο πατήρ Σεραφείμ τοποθέτησε τα 8 φέρετρα πάνω σε ένα φορτηγό τρένο την 1η Ιουλίου του 1919. Προορισμός τους, η Τσίτα, με τη σιδηροδρομική γραμμή του Ανατολικού Σιβηριανού. Έπειτα από ένα απίστευτα δυσχερές ταξίδι με το ίδιο φορτηγό αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν τα φέρετρα, έφτασαν τελικά τον Αύγουστο και με τη βοήθεια Ρώσων και Ιαπώνων αξιωματικών, ο πατήρ Σεραφείμ μετέφερε τα φέρετρα στη Μονή της Αγίας Σκέπης. Εδώ, κατά τη μαρτυρία της πριγκίπισσας Βικτωρίας, μαρκισίας του Μίλφορντ Χάφεν, τα φέρετρα ανοίχτηκαν. Το σώμα της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ δεν έφερε σημεία αποσύνθεσης. Οι μοναχές εκπλήναν τα σώματα της μεγάλης δούκισσας και της μοναχής Βαρβάρας και τα έντυσαν με μοναχικά ενδύματα. Όταν τα φέρετρα αυτά ανοίχτηκαν και πάλι το 1981 για την προετοιμασία του εορτασμού για την αγιοκατάταξη των νεομαρτύρων, τα σώματα των δύο αυτών Αγίων ήταν ακόμη ντυμένα με τη μαύρη μοναχική ενδυμασία. Στο στήθος της Ελισάβετ βρέθηκε ένα σταυρός. Μυστικά, για να μην μάθουν οι κομμουνιστές τι συμβαίνει, ο πατήρ Σεραφείμ και οι δύο δόκιμοι μοναχοί του έσκαψαν ένα μεγάλο και πολύ βαθύ τάφο στο δάπεδο ενός από τα μοναχικά κελιά, τοποθέτησαν αυτά τα 8 φέρετρα δίπλα-δίπλα και τα σκέπασαν με ένα στρώμα από χώμα. Ο πατήρ Σεραφείμ τότε ζούσε σε αυτό το κελί ο ίδιος, ένα είδος φρουρού προστάτη των Αγίων Λειψάνων. Γύρω από αυτά γράφει ο κάπτεν Μπιλούσκιν. Πέρασαν πολλές ώρες στο κελί του. Πατρός Σεραφείμ, ακόμη και κοιμήθηκα εκεί πάνω από μια φορά. Εκείνες οι νύχτες μέσα στους τοίχους της Μονής ήταν μια αρκετά συνήθιστη εμπειρία για ένα κάτοικο της μεγάλης πόλης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα ξύλινα κτίρια της παλιάς εποχής που είχαν για φόντο τους ένα πευκοδάσος και εκείνες τις μπλε φεγγαρόλουστες εκτάσεις του χιονιού στο κημητήριο της Μονής που σημαδεύονταν από τις μυτερές σκιές των πεύκων και των σταυρών. Ο πατήρ Σεραφείμ είπε στον κάπτεν Μπιλούσκιν όλα όσα ήξερε σχετικά με τους μάρτυρες της Αλαπαγεύσκης για τον πόνο τους, για την κηδεία τους και για τη μετεφορά των λειψάνων τους από την Αλαπαγεύσκη στη Τσίτα, όπου θαύτηκαν για δεύτερη φορά ακριβώς εκεί κάτω από το κελί του. Ο κάπτεν Μπιλούσκιν συνεχίζει: «Έτσι, μέσα σε εκείνο το κελί μου, μάλλον λιγότερο από μισό μέτρο μακριά από τα φέρετρα, και κοιμόμουν πάνω σε ένα πανοφόρι απλωμένο κάτω στο πάτωμα. Μια νύχτα ξυπνώ και βρίσκω τον πατέρα Σεραφείμ να κάθεται στο πλάι του κρεβατιού του, αδύνατος και ισχνός, με το μακρύ του άσπρο πουκάμισο, και να μουρμουρίζει: «Ναι, ναι, υψηλοτάτη, έτσι βεβαίως». Προφανώς μιλούσε στον ύπνο του στη μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ. Ήταν ένα απόκοσμο θέαμα μέσα στο αμυδρό φως ενός και μοναδικού κεριού που τρεμβόσμινε καθώς έκαιγε μπροστά στην εικόνα, στη γωνία. Πράγματι, σύμφωνα με τη μαρτυρία της πρώην μητέρας Βαρβάρας, ηγουμένης της Μονής Γεσθημανής στην Ιερουσαλήμ, η Αγία Ελισάβετ εμφανίστηκε στον πατέρα Σεραφείμ αρκετές φορές, καθώς αυτό συνόδευε τα λείψανα των μαρτύρων της Αλαπαγεύσκης. Στη διάρκεια των 6 μηνών που τα φέρετρα βρίσκονταν στη Μονή της Αγίας Σκέπης, τελούνταν συνεχώς μνημόσυνα. Τα καντήλια έκαιγαν μέρα και νύχτα και το θυμία μας συνεχώς γέμιζε τον αέρα. Αλλά οι απειλές μιας επικείμενης προέλασης του κόκκινου στρατού σε αυτή την περιοχή δημιούργησαν την ανάγκη να μεταφέρουν και πάλι τα ιερά σώματα για να εμποδίσουν την κατάσχεση και τη βεβήλωσή τους. Αυτή τη φορά όμως θα τα μετέφεραν έξω από τη μητρική γη. Την 26η Φεβρουαρίου του 1920, μέσα στο φοβερό παγετό του χειμώνα, έγινε η αναχώρησή τους. Με μυστικότητα τελικά τα φέρετρα έφτασαν τον Απρίλιο στο Πεκίνο, όπου τα υποδέχτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Ιεραποστολής. Έπειτα από μια επιμνημόσυνη ακολουθία, τα λείψανα τοποθετήθηκαν προσωρινά σε μια από τις κρύπτες του κημητηρίου της Ιεραποστολής και αμέσως μετά άρχισε η εργασία για την κατασκευή μιας νέας κρύπτης αφιερωμένη στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Στο μεταξύ, οι αδελφές και ο αδελφός της Ελισάβετ, όταν έμαθαν που βρίσκονταν τα λείψανά της, εξέφρασαν την επιθυμία να επιχειρήσουν να τα μεταφέρουν μαζί με τα λείψανα της μοναχής Βαρβάρα στην Ιερουσαλήμ, όπου να παραμείνουν κλεισμένα με ασφάλεια στο μεγάλο ναό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, το οποίο τα εγγένεια είχε παρακολουθήσει η αδερφή τους το 1888. Παλαιότερα και οι τέσσερις αδερφές του οίκου της Ένσης, η Ελισάβετ, η Αλεξάνδρα, η Βικτωρία και η Ειρήνη, είχαν φτιάξει ένα πανέμορφο χαλί με τα ίδια τους τα χέρια για αυτή την ίδια εκκλησία. Η πριγκίπισσα Βικτωρία κανόνισε στε τα δύο φέρετρα να φύγουν από το Πεκίνο για το λιμάνι του Τσιετσίτς και από εκεί να μεταφερθούν με πλοίο στη Σανγκάη και έπειτα στο Port Said στην Αίγυπτο, που έφτασαν τον Ιανουάριο του 1921. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τα φέρετρα ήταν κάτω από τη συνεχή επίβλεψη του πατρός Σεραφείμ, των δύο του Μοδοκίμου μοναχών και του Κουλίκοφ, μέλους της Επιτροπής Σοκολόφ, η οποία διεξήγαγε τις έρευνες για τη μαζική σφαγή της Αλαπαγεύσκης. Ένα γράμμα της πριγκίπισσας Βικτωρίας στην αδελφή της Ειρήνη, το οποίο αντιγράφηκε και στάλθηκε στον αδελφό του Σερνέστο, παρέχει επιπλέον λεπτομέρειες που αφορούν το ίδιο το μαρτύριο. Εδώ επίσης μαθαίνουμε ότι ο Σταυρός από Κυπαρίσι που η Ελισάβε Φιοντόροβ να φορούσε την ώρα του θανάτου της, έλειπε χωρίς αμφιβολία, έμεινε κάπου στη Ρωσία. Στην Αλαπαγεύσκη, εκτός από τους γιους του Κώστια, την Έλα και τη Βάρια, ήταν ο Σέργιος Μιχαήλοβιτς με τον γιατρό του ή τον υπηρέτη του και ο γιος του Παύλου από το δεύτερο γάμο του, ένας ταλαντούχος νέος. Ο Γουίλτον, που ήταν ανταποκριτής των Times πριν ακόμα από τον πόλεμο, ο οποίος ήδη βρισκόταν στο Πέτρογκραντ, υπηρετούσε στο στρατό του στρατηγού Ντίτερσκι και βοηθούσε στην εξονυχιστική έρευνα των όσων συνέβησαν στο Εκατερινβούργο. Έχει γράψει τώρα άθρα στους Time γύρω από αυτά και εξέδωσε βιβλίο. Μπόρεσα να εξετάσω αρκετό μέρος του βιβλίου αυτού με γνώσεις που συγκέντρωσα από τη Σοφία Μπουξφεξφέντ και είμαι σίγουρη ότι είναι απόλυτα ειλικρινής. Είναι πάρα πολύ οδυνηρό να το διαβάσει κανείς. Το αγαπημένο της πνεύμα της Ελισάβετ είχε βρει από καιρό τη βέβαιη ανάπαυση. Θα τοποθετήσω μερικά λουλούδια εκ μέρους σου πάνω στο λείψανό της όταν τελειώσει το μακρινό ταξίδι. Ελπίζω ότι τα σώματα της Ελισάβετ και της μοναχής Βαρβάρας θα βρίσκονται στο ναό που ανηγέρθηκε στη μνήμη της μητέρας του Σεργίου, στα εγγένεια του οποίου αυτός και η Έλα ήταν παρόντες. Αυτό γράφει το βιβλίο. Στο γράμμα αυτό η πριγκίπισσα Ειρήνη πρόσθεσε μια παράγραφο στο αντίγραφο για τον αδελφό τους. Γνωρίζω που ακριβώς βρίσκεται αυτή η εκκλησία στο όρος των Ελαιών. Θέλω να ζωγραφίσω έναν πίνακα όπως έκανες και εσύ στον πόλεμο του 1916. Η αγάπη ποτέ δεν τελειώνει. Επίσης θέλω να βρω μια ωραία σκαλιστή εικόνα ρωσικού στυλ του Χριστού ή της Μάρθας και της Μαρίας και να τη δέσω σε ένα κομμάτι ξύλο και στην άλλη πλευρά να γράψω μια αφιέρωση. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Συνέντευξη με τη μοναχή Φωτεινή, άγνωστο συγγραφεύς. Μια ερημίτισσα των καιρών μας. Η μοναχή Φωτεινή ζει στο δάσος του Νέαμτς, κοντά στα σπήλαια της Αγίας Θεοδόρας στη Σύχλα, σε μια καλύβα εδώ και πολλά χρόνια. Το κατακόσμο όνομά της είναι Φλοαρέα Μπουζίνκου. Ήταν παντρεμένη, χώρισε και έχει ένα παιδί. Έγραψε και δημοσίευσε ποίηματα και διηγήματα, εργάστηκε, αλλά πάντα ακολουθούσε το δρόμο του Θεού, ανεξάρτητα από τα προβλήματα και τις στεναχώριες της, ψάχνοντάς τον στα μοναστήρια, στις ακολουθίες και στον λόγο των πνευματικών. Έγινε μοναχή όταν η Αγία Θεοδόρα της Σύχλα την θεράπευσε από τον καρκίνο κατά τρόπο θαυμαστό. Εδώ, στα βουνά της Σύχλα, βρήκε την πολυπόθητη για αυτήν ησυχία σε μια καλύβα. Σίγουρα εδώ στην ερημιά οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες είναι μεγάλες. Και γι' αυτό μας μιλάει η αδελφή Φωτεινή με πολύ ταπεινοφροσύνη. Πώς είναι να ζει κανείς στην έρημο, αδελφή Φωτεινή, σε σχέση με τη ζωή στον κόσμο? Επειδή λένε για αυτούς που διαλέγουν να ζήσουν στην ερημιά ότι είναι τρελοί. Μοναχή Φωτεινή, σας λέγω σίγουρα ότι αν γεννιόμουν ξανά, κατευθείαν στην ησυχία θα πήγαινα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ησυχίας και κόσμου, ακόμη και μεταξύ μοναστηριού και της ησυχίας της ερήμου. Σίγουρα οι πειρασμοί είναι πιο μεγάλοι στην έρημο, αλλά η χαρά που δίνει ο Κύριος δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα εγκόσμιο. Αν από την έρημο χρειαστεί να βγεις στον κόσμο, όπως καμιά φορά είναι ανάγκη να κάνω εγώ, αισθάνεσαι ότι μπαίνεις στους τρελούς, όπως και οι άλλοι λένε για αυτούς που αποτραβιούνται στην ερημιά. Αλλά δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ σε αυτή την καλύβα είστε στον προθάλαμο του παραδείσου? Εγώ χαίρομαι για ό,τι μου έδωσε ο Θεός, επειδή αισθάνομαι ότι με αγαπάει η Παναγία. Αλλιώς δεν θα άντεχα στους πειρασμούς της ερήμου, χωρίς τη βοήθεια της Παναγίας, των Αγίων και του Χριστού. Επειδή ο εχθρός είναι πεισματώδης και επιθετικός, ιδίως προς εκείνους που φέρουν το ζυγό του Χριστού και αποτραβήχτηκαν στην ησυχία. Μοναχή Φωτεινή, γνωρίζω μοναχούς και μοναχές που θέλουν να φύγουν από το μοναστήρι και να πάνε στην έρημο, σε μια μικρή καλύβα στο δάσος, να είναι με το Χριστό, μόνοι, αυτοί και ο Χριστός, όσο και να υπέφεραν. Σε αυτούς θα ήθελα την πείρα σας να πείτε τι πειρασμοί τους περιμένουν. Ναι, μπορώ να πω, αφού σίγουρα πολλοί μοναχοί είναι ήδη οικοί με τις παγίδες και τις πονηρίες του εχθρού. Αλλά δεν ξέρω να δώσω συμβουλές. Η αγιοσύνη τους πρέπει να δώσει σε μένα. Αν αισθάνονται λοιπόν αυτή την ανάγκη, αφού έχουν μείνει στο μοναστήρι τουλάχιστον 10 χρόνια, σύμφωνα με τους κανόνες, θα πρέπει να έχουν πρώτα απ' όλα την ευλογία του πνευματικού τους. Μετά το 1989 κυρίως, βγαίνουν στο δάσος κάποιοι άνθρωποι που δεν τα πάνε καλά με τους νόμους και αν δουν κάποιο μοναχό σε κάποιο καλυβάκι τον ληστεύουν. Αυτοί δεν ξέρουν τι είναι ερημίτης, μοναχός, ότι διάλεξε να ζήσει στη φτώχεια και ότι δεν έχουν τι να κλέψουν. Ήρθαν και σε μένα, δεν πολύ βρήκαν κάτι να κλέψουν, αλλά είχα μία υποτακτική η οποία φοβήθηκε και έφυγε, δεν άντεξε. Ή τη νύχτα όταν κάνεις την ακολουθία του όρθρου συμβαίνει να αισθάνεσαι τον διάβολο να περνάει από κοντά σου και να αφήνει μια μυρωδιά ψοφιμνιού, κάτι τρομερό, και να χρειάζεται να ανοίξεις την πόρτα και το παράθυρο της καλύβας για να μπορείς να συνεχίσεις την προσευχή. Εμφανίζεται αυτή η μυρωδιά χωρίς να υπάρχει πηγή αυτής της μυρωδιάς? Ναι, σίγουρα στο δάσος δεν υπάρχουν τέτοιες μυρωδιές. Αλλά είναι καλό αυτό, επειδή ο Θεός επιτρέπει στον σατανά να σε πειράξει για να τον πλησιάσεις πιο πολύ. Επειδή ίσως δεν έκανες όλο τον κανόνα και γι' αυτό έχεις πειρασμούς, όπως εγώ η ανάξια, όπου δεν προσεύχομαι όσο πρέπει και στεναχωρώ το Θεό. Άλλη φορά, ενώ προσευχόμουν, ήρθε κάποιος και μου ξερίζωσε υδροροές από τον τοίχο της καλύβας, αν και έξω δεν ήταν κανείς. Εγώ τα έβαλα στη θέση τους και συνέχισα την προσευχή. Αλλά έχασα αρκετό χρόνο για την επιδιόρθωση. Συνέχισα να διαβάζω το ψαλτήρι και πάλι άκουσα τις υδρορροές να πέφτουν. Τις επιδιόρθωσα και συνέχισα την προσευχή μου. Τι είναι πιο δύσκολο στην έρημο, αδελφή Φωτεινή? Αυτό που είναι δύσκολο είναι η πάλη με τους λογισμούς. Είναι δύσκολη αυτή η πάλη, επειδή ο εχθρός σου δίνει σκέψεις όπου ούτε που υποπτεύεσαι πως μπορεί να γεννήσει το μυαλό σου. Για παράδειγμα, τι γυρεύεις εδώ? Γιατί ήρθες εδώ? Άλλη δουλειά δεν έχεις? Δεν μπορούσες να μείνεις στον κόσμο? Γι' αυτό είναι καλό να μην επισκέπτονται συγγενείς, επειδή τον αναστατώνουν. Ίσως κάποια μοναχή ή μοναχός για να φέρει λίγο φαγητό. Είναι καλό

0: Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Σεραφείμ, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Είναι γνωστό πόσο σκληρή ήταν η δουλεία του γένους μας τους Τούρκους και μην μπορώντας να την ανέχονται, τολμηροί και γενναίοι άνδρες έκαναν κατά καιρούς μικροεπαναστατικά κινήματα που γρήγορα η τρομακτική ισχύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Σουλτάνου τα έπνιγε στο αίμα. Ένα τέτοιο ήταν και το κίνημα του Μητροπολίτη Λάρισας Διονυσίου, που ονομάστηκε εμπεκτικά Σκυλόσοφος, αφού ξέχασε το σταυρό και έπιασε κουμπούρι. Την ίδια εποχή, επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου ήταν ο Σεραφείμ. Δούλευε ταπεινά, σαν Απόστολος του Χριστού. Στις ενέργειες του Διονύσιου ήταν αντίθετος, αλλά οι Τούρκοι τον ενοχοποίησαν. «Φταίς κι εσύ, αφού κι εσύ δεσπότης είσαι». «Και εμείς μόνο τότε θα το παραδεχθούμε ότι δεν ήσουν συνεργάτης του, αν αρνηθείς τον Χριστό, αν γίνεις Τούρκος», απάντησε ο Άγιος. «Είμαι τελείως αμέτωχος σε όλα τα έργα του Διονύσιου. Το ξέρετε, το ομολογώ, το διακηρύττω, αλλά τον Χριστό, την πίστη μου, δεν τον αρνούμε». «Πώς εσύ, άνθρωπος μυαλωμένος, επήγες με εκείνο τον παλαβό που πίστεψε ότι θα ανατρέψει τη βασιλεία μας?» Επανέλαβε ο Άγιος. «Άδικα με κατηγορούν. Σας το επαναλαμβάνω. Δεν είχα καμία συμμετοχή. Ό,τι θέλετε κάμετε μου. Μα μη μου απαιτείτε να γίνω μουσουλμάνος. Τον Χριστό δεν τον αρνούμε». Οι Τούρκοι δεν συμφώνησαν. Τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια για να βάλει μυαλό. Και μετά τον ερώτησαν. «Έβαλες μυαλό? Τον αρνείσε τον Χριστό?» Τους απάντησε. «Τι λες πασά μου? Θα έχω βάλει μυαλό αν αρνηθώ τον Χριστό ή θα το έχω χάσει εντελώς? Ο Χριστός είναι ο Θεός, ο Κύριος του κόσμου και Δημιουργός, και ο δικός σας προφήτης ένας άνθρωπος θνητός, αγράμματος και εχθρός του Χριστού μου». Αποφάσισαν να τον σουβλήσουν και τον σούβλησαν. Με το σούβλισμα οι άνθρωποι δεν πέθαιναν αμέσως. Έμειναν ημέρες ολόκληρες και επονούσαν ανυπόφορα. Και μέσα σε τέτοιους πόνους ο Άγιος Σεραφείμ ευχαριστούσε τον Χριστό που τον αξίωσε να γίνει μάρτυράς του. Παρέδωκε το πνεύμα του στις 4 Δεκεμβρίου 1611. Την ίδια στιγμή άρχισαν τα θαύματα μαρτυρίες του Κυρίου για τον πιστό δούλο του. Τα λείψανά του άρχισαν να μοσχοβολούν και παρέμεναν άσυπτα. Του έκοψαν το κεφάλι και το κάρφωσαν σε ένα παλούκι για να τρομοκρατούν τους χριστιανούς. Το έστειναν να βλέπει προς δυσμάς και γύριζε προς Ανατολάς μόνο του, με θεία δύναμη, γιατί οι Ορθόδοξοι χριστιανοί προς Ανατολάς προσεύχονται. Επήγε ένας χριστιανός και πήρε την κάρα του Αγίου, αλλά οι Τούρκοι τον κατάλαβαν και προσπάθησαν να τον πιάσουν. Για να γλιτώσει πέταξε την κάρα του Αγίου στο ποτάμι και γλίτωσε. Αλλά τη νύχτα φως κατέβαινε από τον ουρανό και την φώτιζε, ή μάλλον την έδειχνε, και χριστιανοί την έβρισκαν και με κρίση του νέου Μητροπολίτη Λάρισας την παρέδωκαν στην Ιερά Μονή Κορώνης κοντά στην Καρδίτσα, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα, και όλος ο κόσμος της Θεσσαλίας τον τιμά και τον ευλαβείται και προστρέχει σε αυτόν, και ο Άγιος θαυματουργεί δείχνοντας εμάς πόσο μεγάλο πράγμα είναι να πιστεύει κανείς στο Χριστό και να πεθαίνει για τον Χριστό.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Τίποτε για τον άνθρωπο που έχει επίγνωση του Θεού και της Βασιλείας του δεν είναι δυστύχημα. Στον Άγιο Ιωάννη συνέβη το πιο μεγάλο για τους ανθρώπους δυστύχημα. Έπεσε αιχμάλωτος πολέμου, στους Τούρκους, σε ηλικία 20 ετών, τι χειρότερο. Και αποδείχθηκε πως αυτή του η ατυχία έγινε η πιο μεγάλη αφορμή της επιτυχίας του. Όχι μόνο απέκτησε τη Βασιλεία του Θεού, τη μόνη αληθινή επιτυχία, αλλά και επέτυχε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να σκορπίζει τους καρπούς της επιτυχίας του και σε πολλούς άλλους μέχρι σήμερα. 200 χρόνια μετά την κοίμησή του. Σε κύκλο που όλο και ευρύνεται. Γιατί, πώς? Εχμαλωτίστη μαζί με μια ολόκληρη ομάδα νεαρούς Ρώσους στρατιώτες. Και σε όλους ετέθη το δίλημα. Γίνεστε Τούρκοι, αν ναι, καλά. Θα ζείτε ελεύθεροι και με ειδονές και διασκεδάσεις. Ήξεραν τι έκαναν οι Τούρκοι. Γαργάλισαν τους νεαρούς με το σεξ. Και πολλοί από αυτούς παρέλυσαν. Κείνους που στο γαργάλιμα τους σεξ αντιστάθηκαν, τους έβαλαν στα βασανιστήρια. Απειλές πρώτα και πράξη μετά. Κι έτσι παρέλυσαν κι άλλοι και υπεχώρησαν και τούρκεψαν. Γιατί? Ο άνθρωπος θέλει να ζει γλυκά, με γλύκα. Κάθε τι το γλυκί τον ευχαριστεί. Του ομορφαίνει τη ζωή και το λέει ειδονή. Η πιο γλυκιά ειδονή στον άνθρωπο είναι το σεξ και μάλιστα για τους νεαρούς των 20 χρόνων. Χρειάζεται μετά από αυτό να απορεί κανείς γιατί παρέλυσαν τα ρωσάκια και τούρκεψαν? Το πιο γλυκί είναι η ειδονή. Το πιο πικρό ο πόνος. Τόσο πικρό, τόσο μισητό, ώστε ο άνθρωπος, προκειμένου να τον αποφύγει, αφήνει στην άκρη όλες μαζί τις ειδονές. Και τις πιο γλυκές. Ο πόνος παγώνει. Ολόκληρο τον άνθρωπο. Και σβήνει εντελώς κάθε ιδέα και πόθο ειδονής. Όσο πιο μεγάλος, τόσο χειρότερα. Απορεί κανείς γιατί μπροστά στον πόνο τούρκεψαν τα ρωσάκια? Όχι. Δεν απορούμε, αλλά και δεν τα θαυμάζομαι. Τα λυπόμαστε. Τα ελεηνολογούμε. Ήσαν τα κακόμοιρα ανθρωπάκια. Τέλεια ανθρωπάκια. Λεβέντες στο σώμα, σαν νεαροί, γεροδεμένοι, σφριγιλοί. Ανθρωπάκια στην ψυχή, στη γνώση, στη θέληση. Μηδέν. Θυμίζουν το σκυλί που τρέχουν τα σάλια του όταν πάρει το μεζέ από το χέρι του αφεντικού του, δούλος της ειδονής, και τρώει κλωτσιά και χάνεται, δούλος στον πόνο. Και όσες φορές το φωνάζει το αφεντικό με την υπόσχεση του μεζέ, μαζεύεται, τρέχει. Τόσο δούλος της ειδονής, ώστε να ξεχνά τις κλωτσιές. Και τόσο δούλος του πόνου, ώστε τρώγοντας την κλωτσιά να χάνεται αμέσως. Τι κατάντημα για τον άνθρωπο να είναι δούλος στην ειδονή και δούλος στον πόνο. Ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν ανθρωπάκι, δούλος στον πόνο και δούλος στην ειδονή. Αλλά ούτε και απλώς ελεύθερος. Ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν ήρωας της ειδονής και ήρωας του πόνου. Σε αυτόν δεν έπιασε ούτε το γαργάλισμα του σεξ, ούτε η απειλή των βασανιστήριων. Ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν ανθρωπάκι, ήταν ήρωας. Προτίμησε τον πόνο όσος κι αν ήταν, παρά να καταντήσει ανθρωπάκι. Σκέφτηκε. Τα ανθρωπάκια δεν τα εκτιμάμε ούτε εμείς οι άνθρωποι, όσο κι αν είμαστε κι εμείς οι ίδιοι ανθρωπάκια. Είναι δυνατόν ποτέ να τα εκτιμάει ο Θεός? Μπήκε από τη στενή πύλη του πόνου και του κόπου. Έζησε στο στάβλο. Αλλά ο στάβλος έλαμψε όπως έλαμπε η ψυχή του. Και μετά το θάνατό του έμεινε και το σώμα του άφθαρτο όπως είχε μείνει άφθαρτο το φρόνημά του από τον πόθο της ειδονής και το φόβο του πόνου. Ήταν ήρωας το φρόνημα. Έδειξε ο Θεός ηρωικό και το κορμί του. Γεροδεμένο, ζωντανό, νεανικό μέχρι σήμερα. Και οι άλλοι έλειωσαν από τον πόθο της ειδονής, έλειωσαν μπροστά στον πόνο, έλειωσαν και σωματικά. Τι είναι σήμερα? Μηδέν. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει: «Παύσατε να είστε δούλοι της ειδονής, δούλοι του πόνου. Γίνετε ήρωες και της ειδονής και του πόνου».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Μελαγχολία, θλίψη, άγχος. Γέρον Πορφύριος. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας. Να προσευχόμαστε για όλους. Να πονάμε για τη σωτηρία τους. Να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε, όμως μας διαβάζει ο Παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει τον Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μία τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρο σκοτεινός, σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος, ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος. Να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια. Και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζούνε τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην Εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία, όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι οι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στεναχώρια. Δεν ζεις σωστά. τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνγκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως, αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο να τον τρελάνει, όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μία ειδονή ακόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθόν. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες τον θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Τον Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι, με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να Του φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων. Διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «Έχε μνήμη θανάτου πάντοτε». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, τον χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με τον φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε υλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσω με τον παράδεισο ή να γλιτώσω με την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει κάποιος καλός από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι, μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο κελάιδημα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάρυγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι. Και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμή σαλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό. Η Θεία Χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η Χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα. Η αγάπη αρκεί για να μας φέρει σε κατάλληλη φόρμα για προσευχή. Μόνος του θα έλθει ο Χριστός και θα εγγύψει στην ψυχή μας. Αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν. Αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο παραμικρός γονγκισμός κατά του πλησίον επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το Πνεύμα το Άγιον όταν βρίσκει έτσι την ψυχή δεν τολμάει να πλησιάσει. Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όλους όσοι προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή σε ιερέα πνευματικό και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», δεν έρχεται. Και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μία αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολλοί με την ευχή γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά. Αλλά δοσμένα στο Θεό με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μία ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή και τη δυσκολία και τη θλίψη της κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει. «Κύριε Ιησού Χριστέ». Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία. Να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Και έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας. Και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και αν τα διοχετεύσουμε αλλού, στο ανώτερο, στον Θεό. Δεν γίνεστε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς το Χριστό και Αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε τον. Έρχεται από εδώ το κακό? Δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή, έρχεται να σας προσβάλλει το κακό, δώστε εσείς την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τι τρόπο. Και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας με τη χάρη του Θεού καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό? Εξαφανίζεται. Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση? Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απαίτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε τον διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες, για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα, δηλαδή ο διάβολος, και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στη στεναχώρια. Να μην κάνετε καμία προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απλότητα και απαλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Μη λέτε «τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή, να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός κλπ». Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό», παραδείγματος χάρη το θυμό, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και μπλεκόμαστε ακόμα περισσότερο. Ρίξουμε ορμή για να νικήσεις το πάθος και θα δεις τότε πώς θα σε αγκαλιάσει, θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει. Και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στον Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση. Με ενθουσιασμό και αγάπη. Προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στεναχώρια, που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Η επικοινωνία με το Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με το διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε. Να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρες, αυτός σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε στην αγκαλιά του και να προχωρείτε. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και να είναι άσχημη δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητας. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς τον Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή «Είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων». Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από Εκείνον. Ο καινόδοξος την ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η καινοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδειοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ανιδιοτελώς, χωρίς καινοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Δεν πρέπει η ψυχή μας να αντιστέκεται και να λέει «Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά». Όλα αυτά δείχνουν μια εσωτερική μικροψυχία και αντίδραση. Δείχνουν τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, την υπερηφάνειά μας και τον μεγάλο μας εγωισμό. Αυτά τα «γιατί» πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο. Δημιουργούν αυτό που λέει ο κόσμος «κόμπλεξ». Παραδείγματος χάριν, γιατί να είμαι πολύ υψηλός ή το αντίθετο, πολύ κοντός. Αυτό δεν φεύγει από μέσα και προσεύχεται κανείς και αγρυπνεί, αλλά γίνεται το αντίθετο και υποφέρει και αγανακτεί χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ με τον Χριστό, με τη χάρη φεύγουν όλα. Υπάρχει αυτό το κάτι στο βάθος, δηλαδή το γιατί, αλλά η χάρη του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο και ενώ η ρίζα είναι το κόμπλεξ, εκεί πάνω φυτρώνει τρίαντα φιλιά με ωραία τριαντάφυλλα. Και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, με την ταπείνωση, τόσο πάβει να έχει δύναμη το κακό και πάβει να υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά μαραίνεται. Όσο δεν ποτίζεται η τριανταφυλιά, τόσο μαραίνεται. Ξηραίνεται, χάνεται και αμέσως ξεπετάγεται αγκάθι. Εκπειράζουμε τον Θεό όταν ζούμε κάτι από Εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού. Τον εκπειράζουμε όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Πράγματα δηλαδή ενάντια στο Θεό. Άγχος, αγωνία από το ένα μέρος και από το άλλο παρακαλούμε. Μπορεί να σου πει ο πνευματικός, πώς θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα ασχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή. Από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου. Όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους από εσένα. Όχι μόνο τα δυστάρεστα, αλλά και τα ευχάριστα. Όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά και τα καλά. Και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Όλα, όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που λες τον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρις και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Διότι την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά για την απαλλαγή σου. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσαμε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Κι εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στεναχωρεί το κάνω προσευχή, δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στον πνευματικό, το εξομολογούμε, τελείωσε. Να μην γυρίζομαι πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. είναι παγίδα του σατανά, για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να τον φέρει σε απελπισία. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό και αυτό δημιουργεί άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείστε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία και κακό. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην Ήπεθρο, η πορεία, όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κλπ. Κάνει πολύ καλό. Σε εκείνο όμως που δίδω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Να μην αποθαρρυνόμαστε ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μία γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως να είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να εκλείσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε να γνωρίσει αυτή τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στο Χριστό. Θα κάνει το παν για να εκλείσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι η αγάπη είναι ο Θεός.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.